εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί, 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11. Δοξολογία και δέηση υπέρ των πεσόντων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Αυτή την Κυριακή, λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης.

0: Ιππικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε αγαπητοί φίλοι, όσοι μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο, από την Κύπρο, από τη Γερμανία, την Αγγλία και οπουδήποτε υπάρχει Έλληνας που ακούει την εκπομπή μας. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, ένας νόμος. Ένας νόμος που είναι πιο αρχαίος από όλους τους άλλους νόμους, αυτούς που έκαναν οι άνθρωποι για να ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ τους και να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι. Είναι ένας νόμος που δεν είναι χαραγμένος σε μαρμάρινες πλάκες, δεν είναι γραμμένος σε χαρτιά, σε παπύρους, ούτε στις επίσημες εφημερίδες του κράτους. Μα θα μου πείτε, τι νόμος είναι αυτός που δεν αναφέρεται πουθενά? Είναι ένας νόμος τον οποίο ο Θεός φύτευσε τροποντινά μέσα στον άνθρωπο, όταν έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και αυτός ο νόμος δεν είναι άλλος από τον έμφυτο νόμο της αγάπης. Αυτός ο νόμος λοιπόν φωνάζει στον κάθε άνθρωπο να αγαπάει. Του φωνάζει με εσωτερική φωνή να μην κάνει κανένα κακό στον άλλον, να μην τον κλέψει, να μην τον αδικήσει, να μην τον προσβάλλει, να μην του προσβάλλει την τιμή του ή της οικογένειάς του ή αυτού που πιστεύει. Επίσης του επιβάλλει ο νόμος της αγάπης να μη λέει ψέματα, να μην συκοφαντεί και διαβάλει τους συνανθρώπους του, να μην πηγαίνει και να παίρνει ψεύτικους όρκους στα δικαστήρια και φυσικά να μην σκοτώσει τον άνθρωπο ποτέ, να μην αφαιρέσει ζωή άλλου ανθρώπου. Αυτά τα φωνάζει συνεχώς, τα εκπέμπει θα λέγαμε σαν ένας φάρος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο νόμος της αγάπης. Αλλά αυτός ο νόμος, αγαπητοί αδελφοί, δεν σταματάει εδώ. Προχωράει ακόμα περισσότερο. Και φτάνει πού? Θα δούμε. Φωνάζει ότι όχι δεν πρέπει να κάνουμε στον άλλο το κακό, αλλά πρέπει να κάνουμε το καλό στους άλλους ανθρώπους. Όταν πεινάσουν, διψάσουν, κρυώσουν και όταν έρχονται σε οποιαδήποτε δύσκολη θέση και κινδυνεύουν, ο νόμος αυτός μας λέει να μην

ψυχροί και αδιάφοροι, αλλά μας λέει να προχωρήσουμε επιθετικά στην αγάπη, δηλαδή να διαθέσουμε ό,τι έχουμε για τη βοήθεια του συνανθρώπου μας. Το ψωμί μας, το νερό μας, τα ρούχα, τα σκεπάσματα, τα φάρμακά μας, κάθε είδους βοήθεια που χρειάζεται. Και όπως εμείς δεν θέλουμε οι άλλοι να μας αδικούν, και όχι μόνο να μας αδικούν, αλλά να μας βοηθούν, να μας προσέχουν, και όταν έχουμε ανάγκη ζητάμε τη βοήθεια των άλλων. Αν όχι εξωτερικά, τουλάχιστον μέσα μας έχουμε παράπονο γιατί ο τάδε δεν με φρόντισε σε αυτή μου τη δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, για να είμαστε δίκαιοι και τίμοι με το Θεό και με τον εσωτερικό αυτό νόμο, πρέπει να συμπεριφερόμεθα και εμείς στους αδερφούς μας με τον ίδιο τρόπο. Αυτός εν ολίγης είναι ο έμφυτος νόμος της αγάπης που ο Χριστός μας στο σημερινό του Ευαγγέλιο εκφράζει με τα εξής λόγια. «Καθώς θέλετε να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως». Είμαστε στο Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο και στο στίχο 31. Θα κάνουμε πάλι λίγη υπομονή. Ζητάω λίγη υπομονή στην αγάπη σας. Να διαβάσουμε το κείμενο και μετά το νεοελληνικό και την ερμηνεία του. Λουκάς, κεφάλαιο σίγμα, στίχος 31 έως 36. Είπε ο Κύριος, «Καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως, και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει, και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε, παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρα αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσι, ή να απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, και αγαθοποιείτε, και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε οι ύψεις του, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ούν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες τι.

Και τώρα να δούμε τη μετάφραση του κειμένου αυτού. Είπε ο Κύριος, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός, ακόμη και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Λοιπόν, ο Θεός, αυτός που έπλασε μόνο τις καρδιές μας και παρατηρεί όλα τα έργα μας, μόνο αυτός, αφού είναι ο μόνος καρδιογνώστης, ο οποίος ενεμφανίστησε σε εμάς με σάρκα και μας αξίωσε να γίνει δάσκαλός μας, μας ζητάει τώρα αυτά που παρεφθάρισαν για να τα αναπλάσει. Εκείνα ακριβώς που ενέβαλε στις ψυχές μας όταν στην αρχή μας έπλασε. Διότι απ' αρχής μας έπλασε κατάλληλους για τη μέλουσα διδασκαλία και ύστερα έδωσε τη διδασκαλία κατάλληλο προς την αρχική πλάση. Δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ανακαθάρει την ωραιότητα του πλάσματός του που είχε αμαυρωθεί με την πρόσληψη της αμαρτίας. Αυτό δείχνει με τον καλύτερο τρόπο η σημερινή προβαλλομένη σε μας περικοπή του Ευαγγελίου. Καθώς θέλετε, λέγει, ή να ποιώσουν οι μήνυοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοί ομοίως. Καλά προείπε και ο προφήτης Ισαΐας ότι λόγων συντετμημένων δώσει Κύριος επί της γης. Πράγματι, σε αυτό τον ένα το σύντομο λόγο ο Θεός συμπεριέλαβε κάθε αρετή, κάθε εντολή, σχεδόν κάθε καλή πράξη και γνώμη. Γι' αυτό θα δούμε και κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αφού προέταξε αυτό ο Κύριος, πρόσθεσε «Ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτες». Πράγματι, σε άλλο σημείο, συγκεφαλαιώνοντας, είπε ότι σε δύο εντολές, στην προς το Θεό και τον πλησίον αγάπη, κρέμανται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Τώρα όμως συνήγαγε τα πάντα σε ένα και συμπεριέλαβε όχι μόνο την κατά τον νόμο και τους προφήτες αρετή, αλλά και κάθε αγαθοεργία, γενικώς μεταξύ των ανθρώπων. Διότι τώρα βλέπουμε νομοθετεί όχι σαν ένα γένος μόνο, αλλά σε όλη την οικουμένη, ή μάλλον σε όσους συνδέονται με αυτόν δια της πίστεως, από κάθε έθνος κάτω από τον ουρανό. Βλέπετε, ο Κύριος δεν κάνει διάκριση ούτε στα έθνη, ούτε στους ανθρώπους, ούτε στους τίτλους. Και μάλιστα, όχι μόνο συμπεριέλαβε, αλλά και έδειξε ότι κάθε μια από τις εντολές που δόθηκαν από αυτόν υπάρχει έμφυτη μέσα μας. Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι που είπε και ο αδελφόθεος Ιάκωβος όταν μας παραγγέλει λέγοντας «Αποθέμενη πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραήτητη δέξαστε των έμφυτων όμων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Αυτό που θα το βρούμε στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 21 της επιστολής του Ιακώβου. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει επιστολή αυτή, εκείνοι που ξέρουν περισσότερο καταλαβαίνουν. Λοιπόν, αυτό μας το έχει διακηρύξει ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας, ο Θεός δηλαδή, μέσω του προφήτη Ιερεμία, όταν λέει «Διαθήσω με αυτής διαθήκην καινήν», καινούρια διαθήκη. Δίδει δηλαδή νόμους μέσα στη διάνοια των ανθρώπων. Διότι το να έχουμε εκουσία γνώμη, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι ιδιώτης της διανοίας. Αφού λοιπόν ο Κύριος έδειξε ότι κατά αυτό τον έμφυτο νόμο έχουν αναγραφεί τώρα όλα τα ευαγγελικά παραδείγματα, προστάζει και νομοθετεί τι? Να πολιτευόμεθα σύμφωνα με αυτά. Διότι ενέβαλε τη γνώση του πρακτέου μέσα στη φύση μας, ως φιλάγαθος και φιλάνθρωπος που είναι. Μάλιστα, ο Κύριος με την κεφαλαιόδια αυτή παρένεση, το καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνυοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως, δηλαδή ό,τι θέλετε να σας κάνουν σε εσάς σαν ευεργεσία οι άνθρωποι, να το κάνετε εσείς τους άλλους. Με αυτό έδειξε ότι κάθε ευαγγελική εντολή
είναι όχι μόνο έμφυτη, αλλά και δίκαιη και εύκολη και συμφέρουσα. Και επίσης εύληπτος, δηλαδή μπορεί να την καταλάβει οποιοδήποτε. Εύληπτος σε όσους την ακούν, την δέχονται, σε όλους δηλαδή, και ευνόητος από μόνη της. Τι δηλαδή, δεν γνωρίζεις ότι το να οργίζεις εναντίον του αδελφού σου και να τον προσβάλλεις και μάλιστα χωρίς λόγο είναι κακό? Και πώς εσύ δεν θέλεις να υποστείς την οργή και την προσβολή του, και ούτε καν μετά από σκέψη φτάνεις σε αυτή τη γνώμη, αλλά αμέσως δεις ανασχετής προς την εναντίον σου κινούμενη οργή του και προσβολή, και με κάθε τρόπο την αποφεύγεις, μη καταδεχόμενος αυτήν οπωσδήποτε ως κακή, ως άθεσμο, ως ασύμφορη για σένα. Έτσι θεωρείς και την προς τη σύζυγό σου εμπαθή και περίεργη θέα από κάποιον άλλον, αν δηλαδή κάποιος κοιτάει προκλητικά τη γυναίκα σου. Έτσι επίσης μόνο τον εαυτό σου, και όχι μόνο αυτόν, αλλά και το προς εσένα, για οτιδήποτε λέγεται και είναι ψευδές. Δεν αντέχεις και το ψέμα δηλαδή. Και γενικώς αυτή την εσωτερική στάση κρατάμε απέναντι σε κάθε τι απαγορευμένο από την ευαγγελική αυτή εντολή. Τι πρέπει εδώ να πούμε περί όλων των αμαρτωλών πράξεων που έχουν προαπαγορευτεί από τον παλαιό νόμο, δηλαδή από τις πλάκες του Μωυσή? Το φόνο, τη μοιχεία, την επιορκία, την αδικία και τα όμοια. Ακόμη και περί των αντιθέτων από αυτά αρετών, και πώς μας αρέσουν αυτοί που τις χρησιμοποιούν υπέρ ημών, μας συμφέρει δηλαδή οι άλλοι να μας ευεργετούν. Βλέπεις λοιπόν αγαπητέ μου, και γνωρίζεις από μόνο σου κάθε εντολή και την κρίνεις σαν δίκαια και συμφέρουσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ως ευχερή, εύκολη δηλαδή. Διότι δεν θα θεωρούσες πολύ αξιόμεμπτο αυτόν που θυμώνει ή ψεύδεται εναντίον σου ή σε επιβουλεύεται με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά νόμιζες ότι είναι δύσκολο, κατόρθωτο ή αδύνατο το να απέχει εκείνος από αυτά.

μην λοιπόν, όταν και εσύ κακοπαθείς από άλλον, όταν ευρίζεσαι και εξαπατάς ή ζημιώνεσαι, συνηγορείς υπέρ του εαυτού σου. Ενώ όταν εσύ ο ίδιος ευρίζεις και αδικείς και επιχειρείς να εξαπατήσεις τον πλησίον σου, τον καταδικάζεις μη εξάγοντας την ίδια απόφαση για τα ίδια πράγματα, αλλά να είσαι αντικειμενικός κριτής. Να είσαι αντικειμενικός κριτής και εκείνα μεν που δεν θέλεις να παθαίνεις από άλλον ως κακά, με κανένα τρόπο να μην τα κάνεις σε άλλον. Και εκείνα τα αγαθά, τα καλά που ποθείς εσύ να σου γίνονται από κάποιον άλλον, αυτά να τα κάνεις με την πρώτη ευκαιρία και εσύ. Ζητάς κάτι από κάποιον, μια βοήθεια ίσως, ή κάποια άλλη εξυπηρέτηση, και θέλεις οπωσδήποτε να τη λάβεις επειδή το θεωρείς καλό. Γιατί όχι? Όταν λοιπόν κάποιος άλλος σου ζητάει κάτι, σπεύσε και εσύ να του φερθείς φιλικά και να θεωρείς καλό το να λάβει και εκείνος κάτι εμπράκτος από σένα. Αλλά μήπως ζητάει εκείνος από σένα κάτι περισσότερο από όσα έχεις? Δείξε τότε με όσα έχεις ότι κι αν είχες περισσότερα θα του τα παρήχες. Πώς το λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Ήγαρ το θέλην παράκειται, αν υπάρχει δηλαδή θέληση, εξον έχει της ευπρόσδεκτος. Ουκ εξον ουκ έχει. Θέλεις λοιπόν την αγάπη από τους άλλους? Να αξιώνεσαι συγγνώμης, να θεωρείς βαρύ και ανυπόφορο το να κατακρίνεσαι, και μάλιστα ενώ έπτεσες κι εσύ λίγο? Τότε αγάπα κι εσύ τους πάντες. Να είσαι λοιπόν συγχωρητικός στους ανθρώπους, να απέχεις από την κατάκριση, βλέποντας κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό σου. Και έτσι να αποφασίζεις και να ενεργείς με αυτή τη διάθεση. Τούτο γαρεστεί το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, μας λέει ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος. Αγαθοποιούντας φημούν, δηλαδή να φημώνεται αγαθοποιώντας τους άλλους. Και κυρίως των αφρόνων ανθρώπων την αγνωσία. Κάνοντας καλό δηλαδή σε αυτούς, τους φημώνεται, τους άφρονες. Και κατ' επέκταση εκείνων των ανθρώπων που μας εχθρεύονται ματέως και δεν θέλουν να δώσουν σε άλλους εκείνα που επιθυμούν αυτοί να λαμβάνουν από άλλους. Πράγματι, πώς δεν είναι άφρον όποιος, ενώ ανήκουμε όλοι στην ίδια φύση, αυτός δεν αντιμετωπίζει το θέμα με τον ίδιο τρόπο, ούτε αποδίδει την ίδια κρίση, μολονότι ενυπάρχουν σε μας φυσικός και η κρίση αυτή και η θέληση. Πώς λοιπόν? Διότι στο να θέλουμε να αγαπόμεθα από τους άλλους και να ευεργεθούμεθα από αυτούς, όπως και από τον εαυτό μας, είμεθα όλοι αυτοκίνητοι. Κινούμεθα δηλαδή από τον εαυτό μας. Επομένως, το να θέλουμε να αγαθοποιούμε και να έχουμε καλή διάθεση προς όλους, όπως και προς τους εαυτούς μας, είναι έμφυτο σε μας, επειδή όλοι έχουμε γίνει κατ' εικόνα του αγαθού. Αλλά όταν μπει μέσα μας και πληθυνθεί η αμαρτία, την μεν προς τον εαυτό μας αγάπη δεν την έσβησε, δηλαδή συνεχίζουμε και αμαρτωλοί να είμαστε φύλαστοι, να αγαπάμε τον εαυτό μας, αφού σε τίποτα δεν της εναντιώνεται, ενώ χάνουμε στην προς τους άλλους αγάπη. Ως κορυφή των αρετών την κατέψυξε, την ηλίωσε και την αχρίστευσε. Όθεν, θα δούμε τώρα που βρίσκεται αυτό το κομματάκι, αυτός που ανακαινίζει τη φύση μας και την ανακαλεί προς χάριν της εικόνος της, δίνοντας τους δικούς του νόμους κατά των προφητικών, η καρδιά σας μας λέει. Αυτό υπάρχει στον Ιερεμία, στο Λάμδα Αλφα κεφάλαιο. Βαθιά ψυχολογία, αγαπητοί αδερφοί εδώ.
Τι λέει ο Ιερεμίας προφητικά? Κατά τους νόμους, κατά των προφητικών, λέει, καθώς θέλετε να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί. Δηλαδή, τι κατόρθωμα είναι αυτό, να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν? Και ποια χάρη μπορεί να πει ο Θεός ότι έχουμε σε αυτή την περίπτωση, διότι όλοι το κάνουν αυτό. Ακόμα και οι αμαρτωλοί αυτό κάνουν. Δηλαδή, οι αμαρτωλούς εννοεί όχι τους κοινούς ανθρώπους, αυτούς που είναι μακριά από το Θεό, γιατί όλοι μας αμαρτωλοί, αλλά οι απομακρυσμένοι από το Θεό και μη ακούγονται στις εντολές του. Ποια είναι λοιπόν η χάρη αυτών που ανταποδίδουν την αγάπη από εκείνους, σε εκείνους μάλλον που τους αγαπούν? Και λέει, και γάρη αμαρτωλή του το πιούσι. Αυτό το πράγμα και οι αμαρτωλοί το κάνουν. Και αν δανείζεται παρόν ελπίζεται απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί. Και αν δίνετε λεφτά, ένα δάνειο, όταν ελπίζετε θα τα πάρετε πίσω, τότε ποια είναι η χάρις? Το ίδιο δεν κάνουν και οι αμαρτωλοί? Δανείζουνε για να πάρουν πίσω τα ίδια λεφτά που εδάνησαν. Αμαρτωλούς, ας το ξαναπούμε εδώ, ονομάζει όσους δεν φέρουν το όνομά του και όσους δεν πολιτεύονται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Τους απεκάλεσε όλους αυτούς με ένα όνομα, δεικνύοντας με τον τρόπον αυτόν ότι δεν προκύπτει κανένα όφελος από το να λεγόμαστε χριστιανοί, αν τα έργα μας δεν ενδιαφέρουν από τους άλλους, δηλαδή τους μη χριστιανούς και στην προκειμένη περίπτωση τους εθνικούς. Όπως δηλαδή έλεγε ο Μέγας Παύλος προς τους Ιουδαίους ότι περί το μη ωφελεί εάν νόμο πράτης. Εάν είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου δεν ωφελεί σε τίποτα. Γίνεται ακροβιστία, σαν να μην υπάρχει δηλαδή. Έτσι και τώρα, ο Χριστός μας λέει για το Ευαγγελίο του, μας μιλάει, και αυτό είναι γράμμα, το Ευαγγέλιο του Χριστού προς εμάς. Να μην το περιφρονούμε. Λέει λοιπόν ο Χριστός εμάς για το Ευαγγελίο ότι σε εσάς τους δικούς μου θα υπάρχει η χάρις που ενώνει με εμένα, εάν τηρείτε τις εντολές μου. Αν όμως κάνετε τα έργα των αμαρτωλών και τίποτα περισσότερο, αγαπάτε δηλαδή τους αγαπώντες, αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν και ευεργετείτε μόνο αυτούς που σας ευεργετούν, δεν θα αποκτήσετε καμιά παρησία προς εμένα. Δεν θα έχετε θάρρος δηλαδή μεθαύριο να μου πείτε ότι εγώ έκανα αυτά που μου είπες. Και δεν τα λέει αυτά αποτρέποντάς μας από το να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν ασφαλώς, και από το να ευεργετούμε αυτούς που μας ευεργετούν και να δανείζουμε σε αυτούς οι οποίοι πρόκειται να μας τα επιστρέψουν, αλλά θέλει το παραπάνω. Φανερώνει ότι το καθένα από αυτά δεν έχει μισθό, επειδή λαμβάνει εδώ την ανταπόδοση και δεν φέρνει καμία χάρη στην ψυχή, ούτε την καθαρίζει από την αμαρτία η οποία την έχει κυλιδώσει. Δεν προξενούν λοιπόν αυτά όταν υπάρχουν κανένα κέρδος, καμιά ιδιαίτερη χάρη στην ψυχή ως αιώνια ανταπόδοση. Όταν όμως απουσιάζουν, προξενούν πολύ κατάκριση και ζημιά. Διότι αυτοί που δεν ανταγαπούν ούτε εκείνους που τους αγαπούν και τους φροντίζουν, είναι χειρότεροι και από τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Εκείνοι δε που με έργα και με λόγους τους ανταβίβουν, με τα αντίθετα πολύ περισσότερο κατακρίνονται, οι αχάριστοι δηλαδή. Τέτοιοι είναι και όσοι αφηνιάζουν προς τους άρχοντες της πόλεως, μολονότι εκείνοι καθημερινώς καταβάλουν για αυτούς σημαντικές φροντίδες. Όσοι δε αποδίδουν την εύνοια που αρμόζει στους βασιλείς, οι οποίοι ετάχθησαν από το Θεό, μας γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το καμάρι της Θεσσαλονίκης, αυτοί που αφηνιάζουν δηλαδή για τους άρχοντες της πόλεως εναντίον τους, μολονότι αυτοί κάνουν κάποιες προσπάθειες για να μας φυλάξουν, για να μας ευνοήσουν,
και οι οποίοι μας λέει ότι ετάχθηκαν από το Θεό. Όσοι δεν ταπεινώνονται κάτω από την κρατεία χείρα του Θεού, αλλά απειθούν σε αυτήν, αλλά απειθούν στην Εκκλησία του Χριστού και αγανακτούν ματέως κατά των προστατών της Εκκλησίας, και μάλιστα τη στιγμή που εκείνοι καταβάλουν τόση προσπάθεια για το καλό τους και θέλουν και εύχονται και πράττουν μόλι τους τη δύναμη κάθε αγαθό και ωφέλιμο για αυτούς. Προφανώς ο Αγιός μας μιλάει για την αχαριστία, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, δεν είναι όλοι κακοί μέσα στην πολιτεία. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μας ωφελούν με τις προσπάθειές τους και πρέπει να το αναγνωρίζουμε.

Και συνεχίζει. Αλλά και εκείνοι που δεν δανείζουν στους υποσχομένους να ανταποδώσουν τα ίσα και εν καιρός, αλλά απαιτούν τόκους και μάλιστα βαρύς, και χωρίς αυτούς ούτε καν να εμφανιστεί επιτρέπουν ο κίνσος και το αργύριον, είναι σχεδόν άνομοι και χειρότεροι από τους αμαρτωλούς, οι τοκογλήθοι δηλαδή, αφού ούτε στον Παλαιό Νόμο πείθονται, ούτε στη Νέα Διαθήκη. Και από αυτά η μεν Διαθήκη μας προτρέπει να δανείζουμε και σε εκείνους οι οποίοι δεν υπάρχει ελπίδα να μας επιστρέψουν το δάνειο, δηλαδή στους πολύ φτωχούς. Ο δε Παλαιός Νόμος, ο νόμος του Μωυσή προφανώς, λέει «Ουκ εκτοκείς, δεν θα τοκίσεις το αργύριό σου». Όχι, δεν εννοεί την τράπεζα, αλλά εννοεί τον συνάνθρωπό σου. Δεν θα του πάρεις δηλαδή τόκο πολύ. Δηλαδή στον συνάνθρωπό σου να μην ζητήσεις τόκο. Και επαινεί μάλιστα αυτόν που δίνει τα χρήματά του άτοκα. Επαινεί αυτόν που δεν δίνει τα χρήματά του με τόκο. Επίσης συνιστά να αποφεύγουμε την πόλη στις πλατείες τις οποίες δηλαδή φανερά συνάπτονται δάνεια με τόκο και δόλο. Ο παλιός νόμος. Βλέπετε λοιπόν ότι ο τοκογλήφος αφαιρεί όχι μόνο της ψυχής του, αλλά και της πολιτείας τη δόξα, διότι της προσάπτει κατηγορία απανθρωπίας και την αδικεί ολοκληρωτικά και σοβαρά. Διότι ενώ είναι δικός της πολίτης και όσα έχει τα απέκτησε από αυτήν, δεν τα χρησιμοποιεί προς όφελός της. Σε αυτούς που δεν έχουν, δεν θέλει να δανείζει, ενώ σε αυτούς που έχουν, αλλά λίγα, δίνει με τόκο, ώστε μαζί με το επάγγελμά τους να τους αφαιρεί και εκείνα τα λίγα που έχουν. Γι' αυτό προφανώς και ο προφήτης συνάπτει τον τόκο με το δόλο, λέγοντας «Εμάκρυνα φυγαδεύων και ευλίστην εν τη ερήμο και είδον ανομία και αντιλογίαν εν τη πόλη και ουκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος». Σπέβδει λοιπόν να πλουτίσει ο τοκιστής όχι μόνο με χρήματα, όσο με αμαρτήματα, καταστρέφοντας την περιουσία του δανειστή αλλά και τη δική του ψυχή. Διότι οι τόκοι είναι σαν γεννήματα εχιδνών, τα οποία φωλιάζουν στους κόλπους των φυλαργύρων και προδηλώνουν ότι δεν θα διαφύγουν τους ακίμητους κόλικες, αυτούς που απειλεί για το μέλλοντα αιώνα. Εάν δε κάποιος από αυτούς λέει «αφού δεν μου επιτρέψεις να λαμβάνω τόκους, θα κρατήσω κοντά μου τα χρήματά σου και μου περισσεύει και δεν θα το διαθέσω σε όσους χρειάζονται δανεικά». Αυτός ο άνθρωπος ας γνωρίζει ότι έχει μέσα του τις μητέρες των εχιδνών, οι οποίες θα του γίνουν μητέρες και των ακίμητων εκείνων σκολίκων στην κόλαση. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους ο Κύριος, θέλοντας με κάθε τρόπο να μας απομακρύνει από όλα αυτά τα κακά, μας παραγγέλει να αγαπάμε και να αγαθοποιούμε ακόμη και τους εχθρούς μας και να δανείζουμε σε εκείνους που δεν έχουν να μας αποδώσουν πίσω, να μας ανταποδώσουν δηλαδή, χωρίς να αποβλέπουμε σε τίποτε. Διότι λέγει «Έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε η ύψής του». Αν κάνετε αυτό δηλαδή, θα είναι ο μισθός σας πάρα πολλής και θα γίνετε και παιδιά του υψίστου Θεού. Και αυτός, ο Θεός, είναι καλός και για τους αχάριστους και τους πονηρούς. Αλλά να μην νομίζουμε εδώ, αγαπητοί μου, ότι επειδή αγαθοποιούμε αυτούς που μας φέρονται άσχημα και δίδουμε σε εκείνους που δεν μας ανταποδίδουν, θα χάσουμε τα δικά μας. Διότι τώρα είναι καιρός σποράς και αγαθεοργίας. Ο δε καιρός του καταλήλου θερισμού είναι ο μέλλον αιών.

Ας μην απελπιζόμεθα λοιπόν για το χρόνο που έχει οριστεί μεταξύ σποράς και θερισμού, αλλά να γνωρίζουμε ότι θα συγκομίσουμε τα αγαθά πολλαπλάσια, όπως απέναντίας και αυτοί που εδώ κακοποιούν τους άλλους θα συγκομίσουν τα κακά που τους αρμόζουν, διότι ό,τι σπέρνει κανείς εδώ τα ανάλογα θα αφαιρήσει εκεί, αλλά και με μεγάλη προσθήκη, θα τιμωρηθεί δηλαδή. Αν λοιπόν εδώ ομοιώσεις τον εαυτό σου δια των έργων με τον Υιόν του Θεού και αποδείξεις εμπράκτος ότι είσαι καλός σε όλους, όπως και εκείνος που πράγματι προς όλους τους ανθρώπους είναι καλός, αγαθός, και για τους κακούς δηλαδή και για τους καλούς βρέχει και σκορπίζει τα αγαθά του ο Θεός, θα λάβεις εκεί την επαύξηση, την προς αυτόν ομοίωση. Περιλαμβόμενος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, με το φως της δόξης του υψίστου θα λάμψεις δηλαδή με δόξα τέτοια ασύγκριτη, και συζών αιωνίως με εκείνους για τους οποίους ο Χριστός θα είναι ο Θεός εν μέσω Θεών, και θα διαμοιράζει τα αξιώματα της αηδίου μακαριότητος ο Κύριος, διότι αυτό το δήλωσε με την προσθήκη «και έσεστε οι υψίστου», ότι αυτός Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, γι' αυτό και ο Υιός του Θεού, αφού έκλεινε τους ουρανούς, κατήλθε στη γη και έγινε Υιός ανθρώπου και είπε και έπραξε όλα αυτά, και τέλος αφού έπαθε απέθανε υπέρ ημών και ανέστη και ανήλθε πάλι στους ουρανούς για να μας κάνει ουράνιους και αθάνατους, για να μας κάνει αθάνατους και Υιούς Θεού. Ώστε λοιπόν αυτά που απαιτεί τώρα από μας, το να αγαπάμε δηλαδή τους εχθρούς μας και να τους αγαθοποιούμε, να δανείζουμε σε εκείνους που δεν έχουν να μας ανταποδώσουν, δεν είναι μόνο οφειλόμενα και συμφέροντα για μας όπως προαπεδείχθη, αλλά είναι και μικρά όταν τα συγκρίνουμε με όσα δίνονται από εκείνον, με το έψιλο κεφαλαίο, από το Θεό δηλαδή. Και είναι μικρά συγκρινόμενα με τι? Με αυτά που έδωσε ο Θεός για μας. Διότι ο Κύριος μας έδωσε τον εαυτό του. Έδωσε όντως τον εαυτό του υπέρ ημών, οι οποίοι εμείς όχι μόνο δεν είχαμε τίποτε να του ανταποδώσουμε, αλλά είχαμε κιόλας φανεί με πολλούς τρόπους αχάριστη και πονηρή προηγουμένως. Εμάς όμως τώρα ο Κύριος μας προτρέπει να δανείζουμε από το περίσσευμα και να αγαθοποιούμε από όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Ποια και πόσα. Και γι' αυτά ακόμη τα μικρά μας ανταποδίδει. Μας ανταποδίδει την προς αυτόν ομοιότητα και την υψίστη υιοθεσία. Διότι τι μας είπε? Ότι θα γίνουμε Υιοί του Θεού με αυτόν τον τρόπο, με την αγάπη δηλαδή. Και για τα μικρά λοιπόν μας ανταποδίδει την υψίστη υιοθεσία και μας δίνει και ουράνιους μισθούς λέγοντας «γίνεστε ικτήρμονες, ότι και ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής ικτήρμον εστί». Δηλαδή με το να δίνουμε γινόμαστε ίδιοι κατά κάποιο τρόπο με το Θεό, μοιάζουμε με το Θεό όταν δίνουμε. Ο πατέρας μας λοιπόν που βρίσκεται στους ουρανούς είναι ικτήρμον, δηλαδή συμπονετικός.
μεθού αυτό πρέπει. Δόξα συν Αγίω Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Με αυτόν τον τρόπο κλείνει η ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο θέμα αυτό του Ευαγγελίου, του να κάνουμε στους άλλους αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί σε μας. Τώρα θα μου πείτε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Ασφαλώς ο Κύριος μας λέει το τέλειο για να προσπαθήσουμε. Και όπως μας είπε και αλλού στο Ευαγγέλιο του, άλλος θα φέρνει 100, άλλος 60 και άλλος 30. Δεν μπορούμε να φτάσουμε το ύψος των Αγίων που έγιναν και αυτοί μικροί Χριστοί επί της γης και έδωσαν τον εαυτό τους, ή των μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους. Δεν είναι λοιπόν εύκολο. Αλλά μας έχει πει ο Κύριος ότι τα δύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Στο 18ο κεφάλαιο του Λουκά, στο στίχο 27, αυτό μας λέει. Ας βάλουμε εμείς τη δυνατότητα τη δική μας και ο Θεός θα προσθέσει. Άλλωστε, μέσα στο χριστιανισμό πραγματοποιείται η ιδεώδης αυτή αγάπη που αγκαλιάζει ακόμη και τους εχθρούς. Πράγμα το οποίο ουδέποτε κανείς άλλος άνθρωπος το είπε με τόση έμφαση όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά και ο ίδιος έδωσε το άριστο παράδειγμα. Ρίξτε, αγαπητοί μου, μια ματιά στον Εσταυρωμένο και θα το δείτε αυτό που λέμε. Την αγάπη που δίδαξε ο Χριστός την εφάρμοσε πρώτος ο ίδιος. Πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του άπλωσε τα πανάχρατα χέρια του και αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους και φυσικά και τους εχθρούς του. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του και είπε τα αθάνατα κοινά λόγια που ραγίζουν καρδιές, ραγίζουν τις καρδιές και των πιο σκληρών ανθρώπων. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρ είδασι τυπίουσι. Συγχώρεσέ τους, πατέρα μου, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, ας μιμηθούμε, ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όσο μπορούμε καλύτερα τον αρχηγό μας, διότι ο Χριστός είναι ο αρχηγός μας. Είμαστε στρατευμένοι, στρατιώτες στο στράτευμα του Χριστού. Ας τον ακολουθήσουμε πιστά σε αυτόν τον Άγιο δρόμο της αγάπης, μιας αγάπης που πρέπει να τη δείχνουμε σε όλους, ακόμα και στους εχθρούς μας. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Με το θέμα αυτό θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί σε πολλές περιοχές του Ευαγγελίου βρίσκουμε συνάφεια των θεμάτων αυτών περί αγάπης προς τον πλησίον κλπ. Όπως είναι παραδείγματος χάρη στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου που θα πούμε και σε πολλά άλλα σημεία. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, να ακούτε και να συστήνετε και σε άλλους να ακούν το σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, διότι ειλικρινά γίνεται μια προσπάθεια διαδόσεως των λόγων του Ευαγγελίου και των πατέρων μας. Βάλτε κι εσείς ένα λιθαράκι. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και την υπομονή σας που μας ακούσετε. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.

Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Ανακοίνωση πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Οκτώβριο, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που πανηγυρίζει η Ιερά μας Μονή. Θα τιμήσουμε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, φίλε, φίλοι της εκπομπής Έπαια Διδαχής. Πίστη εδώ στο βδομαδιάτικο ραντεβού μας. Με λίγα λόγια, λίγες σκέψεις, ίσως και κάποια στιγμή λίγες ανακαλύψεις θα έλεγα. Νοημάτων, μηνυμάτων, πτυχών, προβληματισμού από την Ευαγγελική Περικοπή που ακούγεται κάθε επόμενη Κυριακή στις εκκλησιές μας. Σήμερα τα πράγματα πολύ απλά και ως συνήθως τα πολύ απλά είναι μερικές φορές και πολύ βαριά. Πολύ απλά είναι μερικές φορές πολύ οδυνηρά. Αλλά τα πολύ απλά πράγματα που περιλαμβάνονται μέσα στο Ευαγγέλιο, ναι, πολλές φορές φαίνονται δύσκολα και ακατόρθωτα, οδηγούν όμως σε φως. Είναι αλήθεια ότι αυτό το φως πολλές φορές δεν μπορεί κάποιος να το παρουσιάσει έτσι πιστικά με λόγια. Είναι μερικά πράγματα και επίτρεψέ μου να σου πω ότι στη σημερινή περικοπή αυτό συμβαίνει. Είναι λοιπόν μερικά πράγματα που μόνο κάποιος αν τα βιώσει ή έστω να τα υποψιαστεί στην πράξη μπορεί να μιλήσει για αυτά ίσως λίγο πιστικότερα από απλώς να τα παρουσίαζε εν είδη κατηχήσεως ή διδασκαλίας ή συμβουλευτικής. Απλή η περικοπή η σημερινή, λόγια ξεκάθαρα. Βρισκόμαστε στην δεύτερη Κυριακή του Λουκά. Είμαστε στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή. Σε έξι στίχους όλους και όλους, από τον 31 έως τον 36. Είπε ο Κύριος, «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς σε αυτούς». Επίτρεψέ μου να το πω και στο πρωτότυπο κείμενο. Είναι από εκείνες τις φράσεις που τουλάχιστον στη γενιά τη δική μου ήταν από τις στιγμές του Ευαγγελίου εκείνες που ο θεολόγος, ο κατηχητής μας καλούσε να τις μαθαίνουμε απ' έξω, λέξη προς λέξη. Είναι από αυτά τα απ' έξω που έχουν γαντζωθεί ισοβίως στο μυαλό, ενίοτε και στην καρδιά. Και αν και όταν μαθεύτηκαν μπορεί η γνώση της γλώσσας να μην ήταν επαρκής, από ένα σημείο και πέρα οι λέξεις πια από τις πολλές επαναλήψεις και το τόσο απ' έξω είναι σαν να ήταν στη μητρική σου γλώσσα. «Καθώς θέλετε να ποιώσει νημήν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε

αυτής ομοίως. Και συνεχίζει ο Κύριος να μιλά μέσα από την γραφίδα του Ευαγγελιστή Λουκά. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι, ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: πρώτη φράση
1: του σημερινού Ευαγγελίου. Να σε ενημερώσω, αν δεν το ξέρεις, δεν αποτελεί πρωτοτυπία της Καινής Διαθήκης. Γεμάτη είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και η εβραϊκή παράδοση και η Παλαιά Διαθήκη από αυτή την αντιστοιχία της συμπεριφοράς μας προς τους άλλους ανάλογα με το πώς θέλουμε εμείς να μας φέρονται. Και μάλιστα ένας ερμηνευτής της Παλαιάς Διαθήκης έλεγε λίγα μόλις χρόνια πριν το Χριστό, ό,τι εσύ μισείς μην το κάνεις τον πλησίον σου. Αυτός είναι όλος ο νόμος. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ερμηνείες του. Φαίνεται απλό, απλούστατο, δύσκολο μεν, αλλά φαίνεται απλό. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι δεν είναι και τα πράγματα τόσο πολύ απλά, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς θέλουμε να μας φέρονται? Και κυρίως, πώς θέλουμε να μας φέρεται ο Θεός? Γιατί ναι, μεν η περικοπή η σημερινή ξεκινάει με μια αντιστοιχία συμπεριφοράς μεταξύ ανθρώπων, δηλαδή όπως θέλεις οι άνθρωποι να σου φέρονται, έτσι να φέρεσαι κι εσύ. Τελειώνει όμως η περικοπή αυτή και καθόλου τυχαία με μια αντιστοιχία συμπεριφοράς, όχι μεταξύ του ανθρώπου και του συνανθρώπου του, αλλά μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Να σου θυμίσω πως τελειώνει η σημερινή περικοπή. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Βλέπεις λοιπόν ότι πρέπει να επιλέξουμε τι συμπεριφορά ζητάμε. Είναι πολύ εύκολο κανείς να γυρίσει και να φαντασιώνεται διαρκώς το πόσο καλοί θα μπορούσαν να ήταν οι άνθρωποι και μέσα από αυτή την φαντασίωσή του να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του. Και πίστεψέ με, όχι μόνο σε μεγάλους ανθρώπους αλλά και σε μαθητές εφήβους. Δεν είναι λίγες οι φορές που συνάντησα την απορία ότι, Κύριε, εγώ προσπάθησα μερικές φορές να εφαρμόσω αυτή την εντολή. Όλα όμως ήτανε στη φαντασία μου. Πάντοτε την σωστή συμπεριφορά που γύρευα από τους ανθρώπους την είχα μόνο στη φαντασία μου. Βαρέθηκα να την περιμένω στην πράξη. Πολλές φορές συνεχίζω τη συζήτηση. Ρωτώ, και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τι άλλο είναι το αποτέλεσμα? Ότι σιγά σιγά προσαρμόζεις τη συμπεριφορά σου με τη συμπεριφορά που δέχεσαι. Ξεχνάς να περιμένεις, ξεχνάς να ελπίζεις, ξεχνάς πλέον να προσπαθείς να ρυθμίσεις τη συμπεριφορά σου βάσει μιας ουτοπίας. Σπάνια έως και ανύπαρκτη η καλή συμπεριφορά, η καλή στάση, η σωστή σχέση, προσαρμόζεσαι κι εσύ, ένας από τους πολλούς. Γιατί τελικά η σημερινή περικοπή, στο είπα, φαίνεται απλή, αλλά ουσιαστικά ολόκληρη η περικοπή, αυτοί οι έξι στίχοι, είναι μια κλίση για ηρωισμό. Σε ήρωες, πραγματικούς ήρωες, απευθύνεται η σημερινή περικοπή. Και ίσως γνωρίζεις ότι κάτι τέτοια λεγόμενα, αγαπάτε τους εχθρούς σας και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι από τα κατεξοχήν σημεία της Καινής Διαθήκης που προκάλεσαν επανειλημμένος τον χλεβασμό αθέων κοσμικών και αντιχριστιανών, μπορώ να πω. Από αυτές εδώ τις στιγμές της βίβλου είναι που κατηγορήθηκε η πίστη μας, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια, έτσι να το πω, ένα εργαστήρι που γεννάει διαρκώς θύματα, προσκυνημένους, υποταγμένους. Και αυτό δεν βασίζεται παρά σε μια τεράστια παρεξήγηση. Να σου επίστευσα την προσοχή σε ένα μόνο σημείο. Η αγάπη προς τους εχθρούς. Είναι από εκείνα τα σημεία που σου είπα και στην αρχή. Δεν μπορεί κανείς να τα τεκμηριώσει ως σωστά, εάν δεν έχει κάνει μια ελάχιστη έστω προσπάθεια να τα βιώσει ο ίδιος. Δύσκολο, αβάσταχτο πραγματικά. Για τα μάτια του κοσμικού ανθρώπου, ίσως αυτό να κατέχει την θέση της μεγαλύτερης ανοησίας, της μεγαλύτερης ουτοπίας της πίστης μας. Έχω γνωρίσει ελάχιστους ανθρώπους, αλλά είχα την ευτυχία, είχα την ευλογία πάνω στο θέμα αυτό να ανταλλάξω κάποιες σκέψεις. Όταν πιάναμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα, πάντοτε ένα κοινό στους ανθρώπους αυτούς αναδεικνύονταν αμέσως. Μια μακαριότητα, μια ελευθερία. Όλοι με τον δικό τους τρόπο, χρησιμοποιώντας διαφορετικά λόγια, κατέληγαν στο ίδιο συμπέρασμα. Πως ο θυμός, η εκδίκηση, είναι ένα τοξικό συνέστημα. Ένα συνέστημα που διαβρώνει την ψυχή αυτού που το νιώθει. Μάλιστα, κάποιος μου είχε μιλήσει και σε ένα επίπεδο έτσι σαν παροιμία, λέγοντάς μου ότι ο θυμός είναι οξύ που διαβρώνει το δοχείο του. Ο άνθρωπος που συγχωρεί ή τουλάχιστον μπαίνει σε διαδικασία να συγχωρέσει, πρώτα απ' όλα προφυλάσσει τον εαυτό του. Κρατάει καθαρή τη ματιά του, κρατάει καθαρό το μυαλό του. Αυτός ο άνθρωπος συνήθως είναι και απόλυτα δίκαιος και θα σου εξηγήσω γιατί. Όλοι όσοι ασχολούνται με τη δικαιοσύνη, δικαστές ή δικηγόροι, γνωρίζουν πως δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος να κάνεις λάθος στην απονομή δικαιοσύνης από το να παίρνεις τα πράγματα σε επίπεδο προσώπου. Να εστιάζεις δηλαδή την προσοχή σου στο πρόσωπο το συγκεκριμένο που έσφαλε, που σε πλήγωσε, που σε αδίκησε. Όλο το μένος, όλος ο θυμός σου, όλη η ανάγκη σου για εκδίκηση να επικεντρώνεται σε ένα πρόσωπο. Αντίθετα, άνθρωποι που καταφέρουν να κρατήσουν σε απόσταση αυτό το προσωπικό συνέστημα, είναι σε θέση να εντοπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Όχι στον άνθρωπο που έκανε το άδικο, αλλά σε αυτήν καθεαυτήν την αδικία. Οι άνθρωποι που έχουν απαλλαγεί από την ανάγκη της εκδίκησης ή του θυμού μπορούν και πολεμούν αποτελεσματικά και το μίσος και την αδικία. Είναι οι άνθρωποι που δεν θα εξαντληθούν στο να πάρουν μια προσωπική εκδίκηση, αλλά με κάθε διαθέσιμο μέσον θα αγωνιστούν για την δικαιοσύνη και όχι για την προσωπική τους δικαίωση. Τα λέω αυτά γιατί είναι δύσκολοι οι καιροί που ζούμε. Είναι καιροί που γεννούν και ίσως να γεννήσουν και ακόμα περισσότερο μίσος προσωπικό. Οι παλαιότεροι, αλλά και οι νεότεροι, ίσως είμαστε όλοι σε θέση να καταλάβουμε πως αν ένας πόλεμος απελευθερώνει μέσα στον κάθε άνθρωπο ό,τι το σκοτεινότερο και το πιο κτηνώδες, δύο και τρεις φορές συμβαίνει αυτό όταν έρχεσαι σε σύγκρουση με τον δικό σου άνθρωπο, το συγγενή σου, το συμπατριώτη σου. Όλη η ιστορία, όλη η ανθρώπινη ιστορία έμαθε να τρέμει τον εμφύλιο. Γιατί εκεί πραγματικά το μυαλό θολώνει εντελώς. Είναι κατεξοχήν καιρή όπου η συγχωρητικότητα προς τον εχθρό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για προσωπική ψυχική επιβίωση. Αυτός που συγχωρεί τον εχθρό του δεν παρετείται από το δίκιο. Αντίθετα, αυτός που συγχωρεί τον εχθρό του εστιάζει όλη του την προσοχή στο άδικο που βλέπει να κυριαρχεί γύρω μας. Δεν αναλώνεται σε προσωπικές αντεκδικήσεις που τις περισσότερες φορές το μόνο που κάνουν είναι να τονώνουν έναν εγωισμό και τίποτα περισσότερο. Ο άνθρωπος που ξέρει να συγχωρεί είναι ο πιο επικίνδυνος για την αδικία. Είναι ο πιο αποτελεσματικός μαχητής για το άδικο που κυκλοφορεί γύρω μας. Βλέπετε ότι δεν παραλείπει ο Χριστός να κάνει έναν παραλληλισμό με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όλοι, λέει ουσιαστικά, ανταποδίδουν ό,τι παίρνουν, είτε καλό είτε κακό. Δεν αρκεί. Και αυτό το δεν αρκεί δεν είναι θέμα διδασκαλίας του Χριστού. Είναι θέμα του καθενός να το αναγνωρίσει γύρω μας. Έχω βαρεθεί πια να ακούω τη φράση «Α, εγώ είμαι καλός, καλός, φτάνει να μην μου πατήσεις τον γκάλο». Πρόσφατα άκουσα επίσης κάτι πολύ όμορφο ή μάλλον πολύ χαρακτηριστικό θα έλεγα. Μου το παρουσίασαν σαν ένα απόφθεγμα που λέγεται στην Κρήτη. Ήταν κριτικιά η κυρία που μου το είπε. Η φράση ήτανε «Με τους ανθρώπους δυο φορές άνθρωπος και με τα γαϊδούρια δυο φορές γαϊδούρι». Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Φαίνεται και ακούγεται δίκαιο. Όσοι γοητοί όμως και αν κρύβουν αυτού του είδους τα αποφθέγματα, άκρη έτσι δεν βγαίνει. Γεμίσαμε ανθρώπους που το μόνο που ξέρουν είναι μόνον να ανταποδίδουν. Και κοιτάξτε γύρω σας και δείτε αυτή η, ας την πούμε έτσι για τα κοσμικά δεδομένα, φυσιολογική στάση ζωής να που οδηγεί. Το οφθαλμός αντί οφθαλμού, όπως λέει και ένας γέροντας, το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι ότι σε λίγο θα γεμίσει ο κόσμος στραβούς. Την ίδια ώρα στρέφουμε πολλές φορές τα μάτια μας στο Θεό. Ζητάμε πολλά. Κάποιοι άνθρωποι όμως είναι ειλικρινείς, έχουν επίγνωση των λαθών τους, κάνουν την αυτοκριτική τους και κάποια στιγμή ζητούν άφεση. Με τον κοσμικό τρόπο σκέψης δεν μπορεί ποτέ κανείς να στρέψει τα μάτια του στον Θεό. Αλίμονο εάν ο Θεός αρχίσει και κρίνει βάσει της λογικής «σου δίνω μου δίνεις». Η σημερινή λοιπόν περικοπή μας καλεί να μετρήσουμε τον εαυτό μας με τον Θεό στον οποίο πολλές φορές στρέφουμε τα βλέμματά μας. Δεν μπορεί να είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων μέτρο και κριτήριο του πώς θα πράξουμε εμείς. Δεν βγαίνει έτσι. Με τον Θεό πρέπει να μετρηθούμε. Και ο Θεός είναι η απόλυτη ευσπλαχνία, η απόλυτη συγχωρητικότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαρνιέται την αδικία. Δεν είναι ο χριστιανός μελάτος άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Αντίθετα, ο χριστιανός είναι ένας συνεπής και φανατικός, επιτρέψτε μου να πω, μαχητής κατά της αδικίας. πρόσωπα όμως γι' αυτόν δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Καλούμεθα να δούμε τον κόσμο όπως τον βλέπει ο Θεός. Με ευσπλαχνία, χωρίς όμως να εθελοτυφλούμε.

0: Έχει και δανεικά σήμερα η περικοπή. Και επειδή το μυαλό μας έχει θολώσει από αριθμούς και δάνεια και μνημόνια, ίσως παρεξηγηθεί η φράση «Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό». Και αν μείνουμε στα οικονομικά, το έρχεται κανείς να προσευχηθεί στο Θεό να φωτίσει κάποιους δανειστές να αναζητήσουν την εύνοια του Θεού. Πας και αλαφρώσουμε λιγάκι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Αυτά τα δανεικά που αναφέρει η σημερινή περικοπή είναι εκείνες οι επενδύσεις που κάνουμε όταν σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους. Έχουμε όλοι τις σχέσεις μας, συγγενικές, φιλικές, κοινωνικές. Το ξέρετε, το ξέρεις, το ξέρω. Κάθε σχέση ουσιαστικά είναι μια επένδυση. Μπορεί να μην έχει έτσι προσδοκία ποταπών ανταλλαγμάτων. Δεν είπα ότι όλες οι σχέσεις γίνονται με σκοπό το κέρδος το υλικό. Είναι όμως αλήθεια ότι κάποια στιγμή όλες μας οι σχέσεις ζητάνε μια ανταπόδοση, όχι σαν ανταμοιβή, αλλά για να συνεχίσουν να τρέφονται. Και είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις χρειάζονται αμοιβαία τροφοδοσία. Ναι, αυτό είναι το ιδανικό όμως. Κάποια στιγμή σχετιζόμαστε με ανθρώπους που δεν έχουν. Κυριολεκτικά, έχεις να κάνεις με εκείνη τη φράση «Ουκαν λάβεις παρά του μιέχοντος». Και έχει γεμίσει ο κόσμος μιέχοντες. Έχει γεμίσει ο κόσμος ανθρώπους κουρασμένους, στεγνωμένους, άδειους, έρημους, πληγωμένους. Και τι θα γίνει δηλαδή? Θα αρχίσει σιγά σιγά από την ψυχή μας και την καρδιά μας ένας-ένας να παίρνει ένα τεράστιο χ και να φεύγει? Τι θα γίνει? Αυτή είναι η στιγμή που αναδεικνύεται όλο το μεγαλείο της σημερινής περικοπής. Μην ελπίζετε σε επιστροφή, λέει το Ευαγγέλιο σήμερα. Μα τότε Κύριε, έρχεται πιο να ρωτήσει, πώς θα τροφοδοτηθεί αυτή η σχέση? Οι σχέσεις πώς θα ζήσουν? Με κάποιον που διαρκώς δίνει και κάποιον που διαρκώς παίρνει? Συχνό φαινόμενο, απόλυτα αληθινό. Το ξέρουμε γύρω μας διαρκώς. Μπορεί και εμείς να είμαστε από αυτούς που κάποια στιγμή μόνο απολαμβάνουμε από μια σχέση, αλλά δεν δεσμευόμαστε για τίποτα. Δεν δίνουμε τίποτα. Και όχι δεν δίνουμε επειδή δεν θέλουμε. Δεν δίνουμε επειδή δεν μπορούμε. Επειδή για κάποιους λόγους στερέψαμε. Λοιπόν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή έρχεται η σημερινή περικοπή να στρέψει τη ματιά μας προς τα πάνω και να μας πει, μην ξεχνάς, υπάρχει μια ανεξάντλητη πηγή τροφοδοσίας. Φτάνει να είναι η επενδύση σου προς τα εκεί και όχι στον κόσμο αυτό. Βλέπετε, γιατί ουσιαστικά είναι άδεια λόγια όλες αυτές οι ηθικές διδασκαλίες για συγχώρηση, για ανοχή, για. Εάν δεν συνδεθούνε με απόλυτη αφοσίωση, πίστη, αγάπη, εμπιστοσύνη, επένδυση στο ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Και δεν αρνείται ο Χριστός να επενδύσουμε πάνω του. Αντιθέτως, μας καλεί και μας λέει εξ αρχής, δεν περιμένω τίποτα. Και άμα φτάσουμε κάποια στιγμή αυτό να το απολαύσουμε, και άμα φτάσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να το βιώσουμε, τότε έρχεται γλυκά, ήρεμα, διακριτικά και σου λέει, δεν δοκιμάζεις αυτό που δέχτηκες από μένα να το σκορπίσεις και να το βάλεις λίγο σε εφαρμογή εσύ ο ίδιος πια στον κόσμο? Δεν το δοκιμάζεις? Δεν δοκιμάζεις να δεις πώς νιώθει ένας άνθρωπος που δεν περιμένει τίποτα? Δεν δοκιμάζεις να δεις τι είναι να μπορείς να συγχωράς, και αν όχι απόλυτα, τουλάχιστον να το παλεύεις? Δεν δοκιμάζεις κάποια στιγμή να κάνεις μια παραπάνω μετάνοια για αυτόν που σήμερα σε πλήγωσε και πιθανόν ούτε καν το κατάλαβε. Δεν δοκιμάζεις. Μια δοκιμή, βρε αδερφέ. Μια δοκιμή. Τι έχεις να χάσεις. Ούτως ή άλλως, από το δούνε και λαβήν του κόσμου αυτού, μόνο πληγές περιμένεις. Δεν δοκιμάζεις να αλλάξεις λίγο το σκηνικό. Να δεις τι θα συμβεί στο μέσα σου. Να δεις τι σημαίνει να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τη ματιά του Θεού. Μια δοκιμή. Έτσι. Να έχεις να λες πως στη ζωή αυτή δοκίμασα και κάτι άλλο. Αλλά μόλις σε βγάλει, μη γυρίσεις πίσω. Άλλος χρόνος δεν υπάρχει. Δεν ήμουν αφελής να νομίζω ότι θα εξαντλήσω σε μισή ώρα όλο το βάθος αυτής της περικοπής. Νουν έχεις, καρδιά έχεις, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Ελπίζω μόνο να μοιραστήκαμε μαζί κάποιες υποψίες για το πόσες δυνατότητες ποιότητας ζωής κρύβονται πίσω από αυτές τις αράδες. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός έστω και το ελάχιστο να το βάζουμε σε πράξη. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Τέτοια ώρα. Όλα καλά.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Ανακοίνωση πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Οκτώβριο, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που πανηγυρίζει η Ιερά μας Μονή. Θα τιμήσουμε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί, 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11. Δοξολογία και δέηση υπέρ των πεσόντων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Αυτή την Κυριακή, λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης.

Την επιλογή κειμένων και την παρουσίαση της εκπομπής κάνει ο πατήρ Ιερώνυμος, αδελφός της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου.

είπεν ο Κύριος, καθώς θέλετε οι να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και εάν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και εάν δανείζετε, παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρ αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζωσιν ή να απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε οι ύψεις του, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεσθε ούν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες τι.

Είπεν ο Κύριος, να φέρεστε προς τους άλλους όπως θα ήθελατε να φερθούν σε σας. Εάν αγαπάτε μόνον εκείνους που σας αγαπούν, ποιαν χάριν έχετε? Και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και εάν κάνετε καλό εις εκείνους μόνον που σας κάνουν καλό, ποιαν χάριν έχετε? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και εάν δανείζετε μόνον εις εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να τα πάρετε, ποια χάρη έχετε? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν εις τους αμαρτωλούς, δια να πάρουν πίσω το ίσο ποσόν. Αλλά εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να κάνετε καλό και να δανείζετε όπου δεν ελπίζετε εις την επιστροφήν. Και η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη και θα είστε ιοί του υψίστου. Διότι αυτός είναι καλός εις τους αχάριστους και εις τους κακούς. Να είστε λοιπόν φιλέσπλαχνοι, καθώς και ο πατέρας σας είναι φιλέσπλαχνος.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας με θέμα την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, λέει μεταξύ άλλων τα εξής. Ο Κύριός μας δεν είπε μόνο να αγαπούμε τους εχθρούς μας, αλλά και να ευχόμαστε για αυτούς. Είδες πόσα σκαλοπάτια ανέβηκε εκείνος και πως μας έστησε στην ίδια κορυφή της αρετής. Πρόσεξε τώρα καθώς ανεβαίνεις και εσύ προς τα άνω. Πρώτος καλεί να μην κάμεις αδικία. Δεύτερο, αν σου κάμουν αδικία να μην την ανταποδώσεις. Τρίτο, να μην προξενήσεις σε άλλον ό,τι έπαθες, αλλά να μείνεις απαθής. Τέταρτο, να δεχθείς την αδικία. Πέμπτο, να δεχθείς πολύ περισσότερο από όσα θέλει να σου κάνει αυτός που σε αδικεί. Έκτον, να μην μισήσεις αυτόν που σε έβλαψε. Έβδομο, όχι μόνο να μην τον μισήσεις, αλλά και να τον αγαπήσεις. Όγδο, να τον ευεργετήσεις. Ένατο, να παρακαλείς συνάμα για χατήρι του τον Θεό. Βλέπεις λοιπόν σε τι ύψος πνευματικότητος πρέπει να φτάσεις. Γι' αυτό και όταν φτάσεις θα έχεις μεγάλη επιβράβευση από τον Θεό.

Αυτή η περικοπή του Ευαγγελίου νομίζω πως είναι ένα κομμάτι από την πεμπτουσία της Νέας Διαθήκης. Μας δίνει μια από τις πιο θεμελιακές υποθήκες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Ο λόγος είναι μεγάλος και πρωτάκουστος. Σ' όλον τον Παλαιό Νόμο, μόνο στον Ισαΐα βρίσκουμε μια φράση συγγενική όταν λέει «Πρόσφερα τη ράχη μου σε αυτόν που με ράπησε και την παριά μου σε εκείνους που ξεριζώσανε τα γένια μου». Το πνεύμα όμως του νόμου δεν αλλοιώνεται από αυτή τη φράση. Το πνεύμα είναι τιμωρό, εκδικητικό. Προστάζει οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Στη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, η εκδίκηση είναι νόμος Θεού. Το διακηρύσει με πίστη η ηλέκτρα στις χοηφόρες του Εσχύλου, όταν μας μαθαίνει πως οι αθάνατοι δεν λογαριάζουν κρίμα αν το αίμα πληρωθεί με αίμα. Το νέο, το πρωτάκουστο, το καταπληκτικό και αποκαλυπτικό μαζί είναι η επιταγή του Ναζωραίου «Να αγαπάμε τους εχθρούς μας». «Αν αγαπάτε», μας λέει, «αυτούς που σας αγαπούνε, ποιο το κέρδος?» Και κρυματισμένοι αγαπούνε εκείνους που τους αγαπούνε. «Και αν ευεργετείτε εκείνους που σας ευεργετούνε, ποια η ωφέλεια?» Και οι εγκληματίες το ίδιο κάνουνε. «Και αν δανείζετε εκείνους που θα σας τα γυρίσουν πίσω, τι λογής χάρη περιμένετε?» Γιατί και οι κρυματισμένοι δανείζουνε, υπολογίζοντας να έχουνε ανάλογη ανταπόδοση. Εσείς όμως να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να τους κάνετε καλό και να τους δανείζετε χωρίς να προσδοκάτε ανταπόδοση. Αυτά δεν είναι λόγια. Είναι ο φοβερός αγέρας που ξεθεμέλιωσε όλη την αρχαία φιλοσοφία και συμπλήρωσε το Μωσαϊκό νόμο. Μπροστά σε αυτή την αποκαλυπτική επιταγή, το κήρυγμα του Σωκράτη να μην κάνουμε στο διπλανό μας ό,τι δεν θέλουμε να κάνουνε οι άλλοι σε μας, φαντάζει όχι μονάχα λυμφατικό, ανεμικό και ξέθωρο, αλλά οντολογικά αρνητικό. Είναι κλίση προς την απραξία. Ενώ του Χριστού είναι σάλπισμα προς γόνιμη πράξη, είναι το εγερτήριο της αγάπης. Το σωκρατικό ρήμα είναι η αποθέωση της αδιαφορίας, ενώ η υποθήκη του Ιησού είναι η ανατολή της ανέσπερης έγνοιας. Δεν φτάνει να μην κάνεις το κακό, αλλά υποχρεώνεσαι να ευεργετείς. Η αποκαλυπτική όμως αυτή υποθήκη δεν σταματά ως εδώ. Προχωρεί τόσο βαθιά, ώστε κλείνει το δρόμο σε κάθε ανθρώπινη υποκρισία. Το να ευεργετεί ο άνθρωπος το συγγενή του, το φίλο του ή τη γυναίκα που αγαπά μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν είναι αυτό το ανώτερης υφής αγαθό που ζητά ο Κύριος. Ευεργετώντας όλους αυτούς δεν βγαίνουμε από την μοιασμένη σφαίρα της ανταλλαγής. Ο έρωτας, ακόμα και του Ρωμαίου προς την Ιουλιέτα, ζητά την ανταπόδοση. Και τη ζητά επειδή είναι καρπός του συναισθηματικού κόσμου. Αυτό όμως που είναι το ζητούμενο εδώ δεν είναι μια συναισθηματική εκδήλωση. Δεν είναι η αγάπη συνέστημα ποτισμένο από αρκετή εγωιστική ύλη, αλλά η αγάπη αρετή. Η άδολη αγάπη που είναι μόνο προσφορά και προσφορά μυστική σε βαθμό που να μην γνωρίζει το αριστερό χέρι τι κάνει το δεξί. Η αγάπη αυτή ξεπερνά και την ένωση των συζύγων και των ερωτευμένων τη θέρμη και της μεγάλης φιλίας τους δεσμούς και της συγγένειας τους κρίκους. Δεν έχει τις ρίζες της στην αισθηματολογία. Δεν είναι ανταλλαγή υλικών ή ηθικών αγαθών, αλλά ολοκληρωτική προσφορά και καθολική παράδοση δίχως κανέναν υπολογισμό και δίχως πιθανότητα υπαναχώρησης.

Η ονομασία της στο χριστιανικό κλίμα είναι αγάπη, χωρίς να έχει το νόημα που δίνει σε αυτό τον όρο η καθημερινότητα. Η σύγχρονη εκδοχή της αγάπης είναι εντελώς αποπνικτική. Το ρήμα αγαπώ στο λεξικό μας δεν έχει καμιά σχέση με την αγάπη, όπως δεν έχει καμιά σχέση η χιλιοτριμμένη λέξη ελεώ με την ελεημοσύνη και η φράση κάνω πνεύμα με το πνεύμα με κεφαλαίο το πι. Η αγάπη, όταν υψωθεί σε αυτή την ουράνια στάθμη, σημαίνει υπερπλεώνασμα δικαιοσύνης, σημαίνει ξερίζωμα του εγωισμού, σημαίνει χαρά στον πόνο, σημαίνει θυσία πνευματική και οδηγεί στην αποκάλυψη της ουσίας, στην αποκάλυψη της ζώσης αληθείας. Δεν είναι ούτε στοργή, ούτε καρπός ευαισθησίας, αλλά το πιο εθέριο άνθος της βούλησης. Δεν είναι αίσθημα, αλλά αρετή. Αυτή η αγάπη δεν κινητοποιεί μονάχα ένα μέρος του εαυτού μας, το αισθηματικό ή το αισθησιακό, αλλά επιστρατεύει ολόκληρο το ανθρώπινο είναι και αποβλέπει προς τον καθένα και προς όλους. Και μέσα σε όλους είναι και ο εχθρός. Όλες οι άλλες αγάπες, είτε αφορούν μια γυναίκα, είτε αφορούν ένα φίλο, είτε μια τάξη, είτε μια πατρίδα, είναι αγάπες ζυμωμένες στο μίσος. Αγαπώ μια πατρίδα σημαίνει αψηφώ ή και μισώ τις άλλες. Αγαπώ μια τάξη σημαίνει πολεμώ μια άλλη τάξη. Και αγαπώ μια γυναίκα σημαίνει ότι σκοτώνω πρόθυμα όποιον θίξει τη γυναίκα που λατρεύω με πάθος. Όλες αυτές οι αγάπες και στις πιο εξειδανικευμένες μορφές τους είναι πεπερασμένες. Έχουν δηλαδή όρια καθορισμένα όπου σταματάνε. Και για να κατανοηθεί πόσο στενόχωρο είναι το κλίμα αυτών όλων των μορφών της αγάπης και πόσο είναι νοσηρά εγωιστικό, αρκεί να θυμηθούμε πως το στοιχείο του μίσους δεν φουντώνει μέσα μας μόνο για να μισήσουμε και να χτυπήσουμε εκείνον που αποφασίζει να προσβάλλει τη γυναίκα που αγαπούμε, αλλά και εκείνον που την αγαπά όσο και εμείς και κερδίζει την εμπιστοσύνη της. Και αν η εμπιστοσύνη αυτή την σπρώξει στην προτίμηση του άλλου, τότε το μίσος μας δεν έχει μοναχό στόχο τον άλλον, αλλά και αυτή την ίδια τη γυναίκα που πριν να προτιμήσει τον άλλον ήταν το ίνδαλμα της ψυχής και του νου μας.

Γι' αυτό οι αγάπες αυτές δεν έχουν καμιά σχέση με την αγάπη που καλείται να αγκαλιάσει και τους εχθρούς. Αυτές είναι περιορισμένες, στενόκαρδες και στενόχωρες. Είναι φυλακισμένες στο μαντρότυχο του εγωισμού και είναι κυκλωμένες από την τάφρωτη γεμάτη με μίσος. Ενώ η αγάπη που μας αφήνει για μεγάλη υποθήκη εκείνος ούτε μαντρότυχους γνωρίζει, ούτε την περιβάλλει η τάφρος του μίσους σαν αδυσόπιτος δακτύλιος, αλλά είναι απέραντη όσο και ο κόσμος. Δεν γνωρίζει εμπόδια, ούτε όρια, και γι' αυτό δεν γνωρίζει εχθρούς. Αγαπώντας όλους, τον γνωστό και τον άγνωστο, τον πρώτο τυχόντα, τον διπλανό και τον μακρινό, αγαπά και τον εχθρό. Δεν τον βλέπει με το μέτρο της κοινής δικαιοσύνης, αλλά της υπερπλεονάζουσας δικαιοσύνης, γιατί η κοινή δικαιοσύνη είναι το έλεσον κακών, ενώ η αγάπη είναι το μέγιστο, το υπέρτατο αγαθό.

Η υποθήκη που δίνεται στο Ευαγγέλιο, αυτή η προσταγή να αγαπάμε τους εχθρούς μας, είναι αντιεγωιστική πόλωση της αγάπης. Η μετατόπιση της στο κλίμα το πνευματικό, η απαλλαγή της από τα δεσμά που σφυριλάτησε γύρω της ο δακτύλιος του μίσους. Πόσο διαφορετική είναι αυτή η αγάπη από αυτό που σήμερα ονομάζουμε αγάπη, το ξεκαθαρίζει περίφημα όσο κανένας άλλος ο Απόστολος Παύλος όταν λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Κι αν μοιράσω τα αγαθά μου για να θρέψω τους φτωχούς, κι αν παραδώσω το σώμα μου να καεί και δεν έχω αγάπη, όλες αυτές οι θυσίες δεν ωφελούν σε τίποτα». Και προσθέτει: «Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι γεμάτη από ευμένεια. Η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη. Η αγάπη δεν καυχάται, δεν είναι υπερήφανη, δεν κάνει ασχημίες, δεν ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δεν λογαριάζει το κακό, δεν χαίρει για το κακό, αλλά συγχαίρει στην αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, ελπίζει για το κάθε τι, υπομένει το κάθε τι». Αυτή είναι η υποθήκη της περικοπής αυτής και αυτό είναι το νόημά της. Με την προσταγή να αγαπάμε τους εχθρούς μας, ο Κύριος μας σπάει όλα τα δεσμά που μας κυκλώνανε. Ρίχνει όλα τα κυκλόπια τείχη που υψώνει γύρω ο εγωισμός και αφήνει απέραντο πεδίο μπροστά στη δράση, διευρύνοντας τον πνευματικό ορίζοντα του ανθρώπου. Με την υποθήκη αυτή καταργεί κάθε ίχνος νοθείας από την αγάπη και την λυτρώνει από τη φαρμακερή συμβίωση με το μίσος που της είχε επιβάλει ο εγωισμός.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Ανακοίνωση πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Οκτώβριο, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που πανηγυρίζει η Ιερά μας Μονή. Θα τιμήσουμε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί, 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11. Δοξολογία και δέηση υπέρ των πεσόντων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Αυτή την Κυριακή, λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης.

4 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων. Του Αγίου Αποστόλου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου του Αποκαπιτολίων. Των Αγίων Μαρτύρων Αδάβκτου και Καλλισθένης της Αυτού Θυγατρός. Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Των Οσίων Πατέρων ημών Αμούν του Αιγυπτίου, Θεοδόρου του Ταμασού και Ιωάννου του Λαμπαδιστού των εν Κύπρο.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών. Διαβάζουμε από το συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. «Ούτος ήτον από τας Αθήνας, εις των εννέα βουλευτών του εν το Αρείο Πάγο Κριτηρίου, καθώς ήτον και ο θείος Διονύσιος ο μαθητής του. Προκατηχηθείς δε εις την Χριστόν πίστην από τον Απόστολον Παύλον και βαπτιστής, χειροτονείται Επίσκοπος Αθηνών. Αυτός δε πάλιν μισταγωγεί τελειότερον τα περί Χριστού δόγματα των Αρεοπαγήτην Διονύσιων. Ούτως ο Μακάριος παρεγένετο εις την κοίμησιν της υπεραγίας Θεοτόκου διανεφέλης μετά των Αποστόλων και των εις Αποστόλων Ιεραρχών και ήτον έξαρχος μετά τους Αποστόλους των θείων Υμνοδιών, όλος εκδημών, όλος εξιστάμενος σε αυτού και την προς τα υμνούμενα κοινωνίαν Πάσχων. Διό και από όλους όσοι τον οίκουον και τον έβλεπον και τον ήξευρον πρώτερον και δεν τον ήξευρον, εκρίνεται ότι είναι θεόληπτος και θείος υμνολόγος. Καθώς ταύτα λέγει αυτολεξίο μαθητής αυτού Μέγας Διονύσιος ο Αρεοπαγήτης εν το τρίτο κεφαλαίο περί θείων ονομάτων. Καλός λοιπόν και θεοφιλός πολιτευσάμενος και εφράνας των θεών με την θεάρεστον αυτού πολιτείαν και τα κατορθώματα προς αυτόν εξεδίμησιν.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

συνέχεια στα κεφάλαια για την αγάπη. Όταν ακούμε το λόγο της βασιλείας και μας παίρνουν τα δάκρυα, ας μην πούμε ότι καλά δακρύσαμε, καλά ακούσαμε, καλά θεάματα αντικρίσαμε και αυτά μας φτάνουν. Υπάρχουν και άλλα αυτιά και μάτια και κλάματα άλλα, καθώς και άλλος νους και άλλη ψυχή. Είναι το ίδιο το επουράνιο και άγιο πνεύμα. Αυτό ακούει και κλαίει, αυτό προσεύχεται, αυτό γνωρίζει και πράττει στα αλήθεια το θείο θέλημα. Ο Κύριος υποσχέθηκε στους Αποστόλους τη μέγιστη δωρεά του Αγίου Πνεύματος όταν είπε: «Εγώ πηγαίνω στον Πατέρα, ο δε Παράκλητος το Άγιον Πνεύμα, το οποίο ο Πατέρας μου θα στείλει στη θέση μου, θα σας διδάξει τα πάντα. Και αλλού, έχω πολλά ακόμη να σας πω, όμως τώρα δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Όταν όμως έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ο Παράκλητος θα προσευχηθεί και εκείνος θα κλάψει. Τι ταιριάζει να λέμε στην προσευχή δεν γνωρίζουμε. Όμως το Πνεύμα μέσα μας μεσητεύει για μας με στεναγμούς ανήκουστους», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Μόνο στο Πνεύμα είναι γνωστό το θέλημα του Θεού. Μόνο το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει περί του Θεού. Και όταν κατά την Επαγγελία ο Παράκλητος επιφύτησε την ημέρα της Πεντηκοστής και η δύναμή του κατοίκησε τις ψυχές των Αποστόλων, το παραπέτασμα της κακίας αφαιρέθηκε από πάνω τους μια και καλή. Τα πάθη καταργήθηκαν και ελευθερώθηκαν τα μάτια της καρδιάς τους. Τότε λοιπόν τους πλημμύρισε σοφία και το Πνεύμα τους ολοκλήρωσε και τους δίδαξε πώς να κάνουν το θέλημα του Θεού. Παίρνοντάς τους από το χέρι, τους οδήγησε στην τέλεια αλήθεια, κυριάρχησε και βασίλεψε στις ψυχές τους. Όταν λοιπόν μας πιάνουν τα κλάματα καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε το Χριστό με ανεπιφύλακτη πίστη να μας στείλει το Πνεύμα, με την ελπίδα ότι το Πνεύμα πραγματικά μας ακούει και προσεύχεται κατά τη θέληση και την απόφαση του Θεού.

Κάπως έχει το πράγμα. Κάποια σκοτεινή δύναμη έρχεται να σκεπάσει ελαφρά το νου, σαν γάζα ομίχλης. Και μόνο που η λαμπάδα καίει ασταμάτητα και φωτίζει, όπως λέγαμε πριν, εκείνο το κάτι καλύπτει σαν παραπέτασμα το φως. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αναντήρητα δεν είναι τέλειος, ούτε εντελώς ελεύθερος από την αμαρτία, αλλά ας το πούμε και ελεύθερος και ανελεύθερος. Και αυτό δεν συμβαίνει ερήμην του Θεού, αλλά κατά θείαν οικονομία. Και τη μια ο μεσότυχος και ο φραγμός διαλύονται, την άλλη δεν διαλύονται εντελώς. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν με την προσευχή. Τη μια η χάρη φλέγει, παρηγορεί αναπάβει, την άλλη γίνεται θαμπή και σιγοκαίει, όπως η ίδια οικονομεί για το συμφέρον του ανθρώπου. Κάποιες φορές εισήλθα στο τέλειο μέτρο και πήρα μια γεύση και πήρα εκείνης της σφαίρας. Ποτέ όμως ως τώρα δεν είδα κάποιον χριστιανό τέλειο ή ολότελα ελεύθερο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Από τη μια αναπαύεται κανείς τη χάρη και αξιώνεται να αγγίξει μυστήρια και αποκαλύψεις και να μεθέξει σε αυτά και να εισέλθει στην ειδονή της χάριτος. Ταυτόχρονα όμως μέσα του υπάρχει και η αμαρτία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι υπερβολικά φωτισμένοι από το φως της χάριτος, λόγω απειρίας θεωρήθηκαν τέλειοι και ελεύθεροι. Εγώ όμως, όπως είπα, δεν γνωρίζω κανένα τελείως ελεύθερο. Επειδή κάποτε μου χαρίστηκε να εισέλθω εν μέρη σε εκείνη τη σφαίρα, η εμπειρία εκείνη μου δίδαξε πώς είναι ο τέλειος άνθρωπος.

όσες να λένε για γάμο και νύφη και γαμπρό και χορούς και τραγούδια και γλέντια, μη φανταστείς τίποτα υλικό και γήινο. Αυτά τα φέρνουμε κατά συγκατάβαση ως παραδείγματα μόνο των αρήτων και πνευματικών και ανέγγιχτων από σωματικά μάτια, που μόνο άγιες και πιστές ψυχές τα αντιλαμβάνονται. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και οι ουράνιοι θησαυροί, οι ύμνοι και οι γιορτές των Αγίων Αγγέλων αποκαλύπτονται μόνο σε εκείνους που έχουν μια κάποια πείρα. Ο αμύητος δεν μπορεί ούτε με το μυαλό του να τα βάλει. Άκου ευλαβικά τι λένε οι άλλοι για αυτά, μέχρι να σου χαριστεί και σένα, αν έχεις πίστη να τα επιτύχεις. Τότε και η δική σου ψυχή θα δει με τα μάτια της σε ποια αγαθά και ποια μυστήρια μπορούν οι χριστιανοί να γίνουν κοινωνοί ακόμη και από αυτόν τον κόσμο. Στην Ανάσταση και το ίδιο το σώμα εκείνων των ανθρώπων θα αξιωθεί αυτών των αγαθών, θα τα βλέπει και τρόπον τεινά θα τα φέρει επάνω του, όταν και το ίδιο γίνει πνεύμα. Κάλλη και η αγαθή καρπή της κάθε μιας ψυχής, δηλαδή η ευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και οι άλλες ασκητικές της αρετής. Όταν κοινωνήσουν και ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά, σαν θυμίαμα που το ρίξαμε στη φωτιά, αναδίδουν άφθονη ευωδία. Αλλά και εμείς, στη συνέχεια, πολιτευόμαστε ευκολότερα σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. Γιατί το είπαμε και προηγουμένως, χωρίς Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Συμβαίνει εδώ ότι με μια γυναίκα που πριν το γάμο ακολουθεί τη γνώμη της και κάνει ό,τι θέλει, όταν όμως παντρευτεί, ζει αφήνοντας πάντοτε τον σύζυγό της να ορίζει τα πάντα και δεν κοιτάζει να κάνει το δικό της. Έτσι λοιπόν και η ψυχή έχει μεν δικό της θέλημα και νόμος και επιτελεί δικά της έργα. Όταν όμως αξιωθεί να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο Χριστό, υποτάσσεται στον δικό του νόμο και πλέον δεν ακολουθεί το θέλημά της, αλλά του Χριστού και νυμφίου της.

Το ένδυμα του γάμου για το οποίο κάνει λόγο ο Χριστός συμβολίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτός που δεν στάθηκε ικανός να την περιβληθεί δεν θα λάβει μέρος στον ουράνιο γάμο ούτε στο πνευματικό δείπνο. Ας κάνουμε το παν για να πιούμε από το πνευματικό θεϊκό κρασί και να μεθύσουμε με την υφάλεια μέθη. Όπως οι ποτισμένοι από κρασί γίνονται λαλίστεροι, έτσι και εμείς πλημμυρισμένοι από το πνευματικό κρασί, ας μιλήσουμε διηγούμενοι τα θεϊκά μυστήρια. Και το ποτήρι ον γάρ σου μυθίσκορμε ως ικράτιστον. Το δικό σου ποτήρι με μεθάει σαν το πιο δυνατό κρασί, μαρτυρεί ο θείος Δαβίδ. Η φτωχή το πνεύμα τη ψυχή είναι αυτή που γνωρίζει τα τραύματά της, καταλαβαίνει πως ζει μέσα στο σκοτάδι των παθών της και ζητάει συνεχώς λύτρωση από τον Κύριο. Υπομένει τους κόπους, δεν βρίσκει χαρά στα επιγείς αγαθά, αλλά ψάχνει μόνο για τον καλό γιατρό και εμπιστεύεται σε αυτόν τη θεραπεία της. Πώς λοιπόν αυτή η τραυματισμένη ψυχή θα γίνει όμορφη και ευπρόσωπη και άξια για να ενωθεί με τον Χριστό? Πώς αλλιώς, παραέχοντας επίγνωση της αρχικής της φύσεως και της τωρινής φτώχειας και των τραυμάτων της. Αν δεν βρίσκει ευχαρίστηση στα τραύματα και τους μόλοπες των παθών και δεν δικαιολογεί τα σφάλματά της, ο Κύριος δεν της καταλογίζει την ευθύνη, αλλά έρχεται και τη θεραπεύει και την αποκαθιστά σε ένα κάλος που δεν παλεύει πια με τα πάθη και τη φθορά. Αρκεί, όπως είπαμε, η προαίρεσή της να μην συμπράττει, ούτε η ίδια να ικανοποιείται όταν τα πάθη γίνονται πράξη, αλλά να επικαλείται με όλη της τη δύναμη τον Κύριο για να στείλει το Άγιο Πνεύμα του αξιώνοντάς την να ελευθερωθεί εντελώς από τα πάθη της. Αυτή η ψυχή είναι μακάρια, αλλά αλίμονος εκείνη που αποθεί τη συνέστηση των πληγών της και από τη μεγάλη της κακία και πόρωση θα ρει πως δεν έχει καθόλου κακία. Ο Άγιος Γιατρός δεν την επισκέπτεται ούτε τη θεραπεύει, αφού ούτε τον καλεί ούτε την νοιάζει για τα τραύματά της, θεωρώντας ότι είναι μια χαρά. Υγιής, ουγαρ χρίαν έχους είναι οι υγιένοντες γιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Μακάρι οι πραγματικά και αξιοζήλευτοι για τη ζωή τους και τις υπερβατικές της απολαύσεις και ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους όσοι με τη θερμή πίστη και την ανάρετη πολιτεία τους εγνώρισαν βιωματικά με την πνευματική αίσθηση τα επουράνια μυστήρια και έχουν για πατρίδα τους τον ουρανό. Και ιδού η απόδειξη. Ποιος δυνατός, ποιος σοφός, ποιος συνετός ανέβηκε στον ουρανό, ενώ ζούσε στη γη? Ποιος εργάστηκε εκεί τα έργα του πνεύματος και αντίκρισε τα κάλλη του? Να τώρα ένας με όψη φτωχού, σε άκρα παινία και εξουθένωση, που σχεδόν ό,τι οι γείτονές του τον γνωρίζουν, πέφτει με το πρόσωπο στα πόδια του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα τον ανεβάζει στον ουρανό και εκεί η ψυχή του γεμίζει από πνευματική αίσθηση. Ο νους του απολαμβάνει τα θαύματα των ουρανών. Εκεί εργάζεται, εκεί περνά τη ζωή του, εκεί έχει την πατρίδα του, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος. Πατρίδα μας είναι η ουρανή, λέει. Μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτιά δεν άκουσαν και καρδιά δεν διανοήθηκε αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Αλλά, συμπληρώνει, σε μας τα αποκάλυψε δια του πνεύματός του. Αυτή είναι η αληθινή σοφή, η αληθινή δυνατή, αυτή οι ευγενείς και σόφρονες. Σημεών του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Ανακοίνωση πρόσκληση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τον Οκτώβριο, με τη χάρη του Θεού, θα εορτάσουμε την εορτή της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που πανηγυρίζει η Ιερά μας Μονή. Θα τιμήσουμε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας και θα φέρουμε στη μνήμη μας το θαύμα το οποίο έγινε με τις μεσητείες της Παναγίας και έφερε τη νίκη των Ενωμένων Ευρωπαίων επί των Οθωμανών κατά την αυμαχία της Ναυπάκτου το 1571.

Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή κατά το εξής πρόγραμμα. Κυριακή πρωί 7 έως 10.30. Όρθρος, Αρτοκλασία, Θεία Λειτουργία μαζί με το επίκαιρο κήρυγμα. Ώρα 10.30 έως 11. Δοξολογία και δέηση υπέρ των πεσόντων στην ναυμαχία της Ναυπάκτου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Αυτή την Κυριακή, λατρευτικές και εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, προς τιμήν της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης.

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέας Φιλαδελφίας για την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία επί την πανηγύρι της συνάξεως της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Βουρλιώτισσας, Πολιούχου της Πόλεως της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Ο Άγιος, Άγιος, Άγιος.

0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη ιερέης Παναγίας αγράντου υπερευλογημένης εδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεδες εαυτούς και αλλήλους και πάντων
1: των Αγίων μνημονεύσεδες
0: στο του Θεό παραθόμεθα
2: Κύριε
0: ότι βλόγητε σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Η του λίστου μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δεθρήνος των μυροφόρων την χαρανεμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχοντο

Εξήρθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο μου και ο άλλος μαθητής προέδρα μετάχιον του Πέτρου και ήρθε πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ο μέντης ήρθεν. Έρχεται ουν σήμαν Πέτρος ακολουθών αυτό και εις ήρθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αμάρτητον. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση ημνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, εν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι που μήνας δει ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.

Τον απολύτου, προστάτου και πολιούχου ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, νικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάγω.

Αμήν. Όρωσε τη χάριτη, τη Θεία κατάσκηνον, προβλεπική σου Αβακούμ, κατανοήσεις οφθαλμής, εξού εξελεύσεσαι του Ισραήλ προσεφωνή των Άγιων, η σωτηρία νημών την ανάπλαση. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, τι σου το σωτήρ, ο εξαδόμ εφοκίωμος, στεφορών εξακανθών, πεφυγμένη στην στολήν, εν ξύλο κρεμάμενος του Ισραήλ υπάρχει ούτως ο Άγιος, η σωτηρία νημών και ανάπλασιν.

Εξανέστησε ο Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμος συνανέστη σας και η φύση των βρωτών ως Θεών σε ανήμισε και θάνατος υφάνισε.

Ευχαριστούμεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς ευδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαραμηνίων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστιε γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και αδισθενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντε συγχαίρουση.

Θεού Επισκόπου Αθηνών, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της αυτού θυγατρός, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αμούν του Αιγυπτίου, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων, τη αυτή ημέρα μνήαν της φανερώσεως της Ιεράς Θεομητορικής εικόνος της Παναγίας Βουρλιωτήσης και εις Ελλάδα αφήξεως εορτάζομεν, άμα δε και την των θείων εγγενείων του οίκου αυτής λαμπράν πανήγυριν επιτελούμεν. Θες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

0: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον.
2: Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον.
1: Ενεσάτω πνοή πάσα τον Κύριον.
0: Και υπέρ του καταξιώτη είναι η μάσα ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: δόξομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάμ επορεύτη εις την ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ και εγένετο ως οίκουσιν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γάρ ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου».

0: Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενέ, ότι επί εισέμι μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτή.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ανάστης Χριστού Θεέ άμεν, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν, και την Αγίον σου Ανάστης ενυμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός ο άλλου κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζουμεν, δεύτε πάντες επίστη προσκυνήσουμεν. Την το Χριστό Αγίον Ανάστηση, ειδού γαρίλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστηση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Λέησον ο Θεός.
2: Λέησον ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επί πλέον πλύνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνε ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα που σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εν κύρις την δόκρινες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με γαλίεσιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση τις ανομίες μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου. Και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απέ μου, απόδοσ μου την αγαλίαση σωτηρίου σου. Και πνεύμα διημονικό στηριξών μου, διδάξω όνομος σωδούς. Και ας ευησύψε επιστρέψω ρίσιμε ξημάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου, ότι ή θέλει σας θυσίαν έδωκα αν. Όλο καυτώματα ουκ ευδοκίσεις θυσία του Θεού. Πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και έτε ταπεινωμένην ο Θεός. Ουκ εξουδενός, αγάθινον Κύριε, τη ευδοκίωση των Σιών. Και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει εσύ εν δικαιοσύνη σε αναφοράν. Και όλο καυτώματα τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

0: Χριστόν.
1: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκδυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάριτι σκέπη της Θείας και ιεράς εικόνος της Ναυπακτιωτήσης, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, ου και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Ο χερσίν αχράντης εχώς θεοργικός καταρχάς διαπλάσας με χείρας διεπέτασας εν το σταυρό εκ γης ανακαλούμενος το φθαρέν μου σώμα ο εκ παρθένου προσήλυφας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Νέκρος ειν υπέστη διεμέ και την ψυχήν το θανάτο προδίδωσιν ο εμπνεύσι θεία ψυχήν μη ενθείς και λύσας αιωνίων δεσμών και συναναστήσας τη αυθαρσία εδόξασε. Περαγία Θεοδόκη όσων ημάς, χαίρε της χάριτος πηγή, χαίρε κλίμαξ και πύλη ουράνιος, χαίρε λιχνία και στάμνος χρυσή και όρος αλατόμητον ή των ζωδότην Χριστών το κόσμο και ίσασα. Παναγία Ναυπακτιώτησα όσων ημάς, Ναυπάκτο ράισμα Θεογεννήτρια Δέσποινα ειρήνην μη βράβευσον και χαρμονήν ψυχικήν ή των πρίτενην γαλήνης και ειρήνης παντάνακτα τέξασα ή να δοξάζωσε. Παναγία Ναυπακτιώτησα όσων ημάς, αστήρευτον πέλαγος χαρίτων Παναυπακτιώτησα τους ασπαζομένους σου την Παναγία Μορφήν πλήσων τάχιστα χαρίτων ουρανίων ως άνση επάξιον ύμνων υφάνομεν. Παναγία Ναυπακτιώτησα όσων ημάς, πηγή αγιάσματος αυτών ως βλύζουσα νάματα υπάρχεις μητροπάθαινε των αυπακτίων χαρά εξής δύναμην αντλούντες του δυνάστου εχθρού κατησχύωμεν θράψε φρίαγμα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Όσοι ιερολογούντα τα ιερά γράμματα και της ευσεβίας των λόγων ανακηρύττουν τα πάντες τιμόμεν σε χαρμονικό συνελθόντες μάκαρι ερώθεια και μακαρίζομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, συντονία και νεύση και θεϊκό έρωτη προς τον ευεργέτην των όλων ανατινόμενος, το νουν ελάμπρινας μαρμαριγέστες εκείθεν και ψυχήν εφέδρινας μακαριότατε. Περαγία Θεοδόγης όσον ημάς, ουρανών ο τανίσας και της γης άχρεντε γύρων ο κατέχων τα πάντα φύση θεότητος εν τες αγκάλες σου σωματικό κατασχέθηκε πιστήσε στήριγμα πάσιν ανέδειξεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Θεός μου υπάρχουν αγαθέ πεσόντα κατοκτήρισας και καταβίνε προς με ευδόγησας ανύψωσάς με διασταυρώσιος του βοάνση. Άγιος ο της δόξης Κύριος, ο ανίκαστος εν αγαθότητη, δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ζωή εν υπόστατος Χριστέ υπάρχουν και φθαρέντα με ο συμπαθής Θεός εν δυσάμενος, ισχούν θανάτου κατά βάς δέσποντα του θνητών διέριξας και νεκρούς τριήμερος αναστάς αυθαρσίαν εμφύωσας.

Παναγία Ναυπακτιώτισσα, σώσον ημάς. Απήρανδρε μήτερ του υψίστου, ως δρόσος ημίν εωθυνία δείχθη προστασία σου η άγρυπνος κραυγάζομεν ή εν το βίο καύματι το ζωφερό συγκαιόμενη. Παναγία Ναυπακτιώτισσα, σώσον ημάς. Κυρία της κτήσεως απάσης, η πλήρης αγάπης και στοργής, τους αφορώντας πάντοτε τη αρρωγή προνοία σου της Θείας ρήψε θλίψεων και των βελών πολεμήτωρος. Παναγία Ναυπακτιώτισσα, σώσον ημάς. Της Θείας εικόνος σου η χάρης διέδραμεν, όσπερα στραπή εις υφηλίου πέρατα, σε μνή Ναυπακτιώτισσα, υπό την προστασία σου τους ευσεβείς περισκέπουσα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε περιμόν. Ρητορικές θεηγορίες λάπνα στα σχορία μάκαρη ερώθετα των πιστών και των ιερών σύλλογων θεόφρων των Αποστόλων κατήφρανας εκστάσει θεωτέρα και χρημένος και ψάλλων τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε περιμόν. Όλος Θεό ιερωμένος, γεγέννησε ολοτρόπος μάκαρη εξιστάμενος τες προς αυτόν θεολογικές ιερολογίες, ιεροφάντων θεόληπτε και θείος υμνολόγος και σοφός θεηγόρος, της παρούσεν εμφρόνος κρινόμενος, υπεραγία Θεοδόκη όσον ημάς. Συ των Θεών των αχωρήτως χωρούμενων, εν κοιλία πάναγνε χώρισας, ως καθαρά και παρθενικές καθοραϊσμένη, φεδρότησιν αϊπάρθηνε. Διός

0: Κύριε ελέησον,
1: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμου συνανέστησας και η φύση των βρουτών ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα σι ή ο πάση παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση. Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλα του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνους εκτάφου εγείραντα μυροφόρης οφθέντα καθώς ευδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης όθεν πίστη εγυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και ο θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντε συγχαίρωση σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση.

0: Δόξα τη Αγία Αναστάσεις ο Κύριε, τι ούτω σωτήρ ο εξεδόμα φυκόμενος τεφυφορών εξαρκανθών, πεφυνιγμένος στην στολήν εν ξύλο κρεμάμενος, του Ισραήλ υπάρχει ούτως ο Άγιος η σωτηρία νημών και ανάπλασιν. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε, είδετε λαός των απειθών και εσχύνθητε, ον ως κακούργων γάρ ημείς αναρτηθήν εν σταυρό, Πιλάτου ητήσαστε φρενοβλαβός, θανάτου λύσας την δύναμην, θεοπρεπώς εξανέστη του μνήματος. Παναγία Ναυπακτιώτησα, σώσον ημάς, ως ακέστορα καμνόντων θλιβωμένων ανάψυξην των εν ασθενείες σθένος και ισχύν σε κατέγνωμεν και πολεμίων απάτην ολετήριων, θεοδόξαστε Ναυπακτιώτησα πάνσενε. Παναγία Ναυπακτιώτησα, σώσον ημάς, νέκταρην ειδιστόν ως πόμα εφροσύνης αΐζων, μήτερ του υψίστου άπαση κυρνάς της προσφεύγουσιν, όσοι εις κυψέλην χαρίτων των αχράτων σου εκτυπώματι, Ναυπακτιώτησα δέσποινα. Παναγία Ναυπακτιώτησα, σώσον ημάς, γέρας ναυπακτίων θείων και λοιμών θεοφύτευτος, αναθάνων Κύπρων, νάρδων και κοινάμωμων εύωσμων εδείχθης, όθεν σύ χάριτη και προσφεύγοντες δωρημάτων, ως μας αΐ εφρενόμεθα. Άγιε του Θεού προέσβευε υπέρ ημών. Η πανσθενής του Πνεύματος του Αγίου ενέργεια, την καθαρωτά της ως ψυχής κοινόσασα θεόλυτων κήρυκα και θεηγόρων έδειξεν, ιεροπρεπώς των λυτρωτήν ανυμνούντα και πίστη μελωδούντα. Ιερείς ευλογείτε, λαός υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Άγιε του Θεού προέσβευε υπέρ ημών. Μετευσεβούς ζητήσεως ερευνήσας τα άρρητα της οικονομίας, του Χριστού μυστήρια τρανός εφανέρωσας, η ψυγορία χρώμηνος και τη γλυκητάτη των σών λόγων συνθήκη βοών αδιαλείπτος, ιερείς ευλογείτε, λαός υπεριψούτε Χριστόν εις τους αιώνας. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε, των ποιμένα των προβάτων, των μέγαν και κύριων Ιουδαίοι δι' αξίλου σταυρού εθανάτουσαν, αλλά αυτός ως πρόβατα νεκρούς ενάδει τεθαμένος κράτους θανάτου ερίσατο. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε, το σταυρό σου την ειρήνην ευαγγελισάμενος και κηρύξας χμαλό τη σωτήρ μου την άφησιν, τον κρατούντα ίσχυνας Χριστέ γυμνών υπορημένων, δείξας τη Θεία η γέρση σου. Παναγία Ναυπακτιώτησα, σώσον ημάς. Αγίων τα Άγιοι, ροάς των δακρύων μου απόσμιξον πανίμητε, μάκτρο της θερμής σου προστασίας και μανδυλίο των σών αόκνων ευχών προσών απεικίησας αγνή, Ιησούν Θεάνθρωπον μήτερ Ναυπακτιώτησα. Παναγία Ναυπακτιώτησα, σώσον ημάς. Αγνία υπάρθενε της εχμαλώτης λύτρωσιν και της υποδούλης ανατέλης ελευθερίας, ήμαρσε θείες λυτές προς τον λυτρωτήν λόγων Θεού και Υιόν σου δέσποινα, ευλαβώς ανακράζομεν.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σιγαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Οι απορρίτους των Χριστών και ο φορείς Αγνή Παρθένε, ναυπακτίων εγκαλόπισμα και γεννήσεις αμυρόπων, μερόπων των ζωοδότην, ειρηναίων βίων δόρισε της δούλης σου, της απάστος σου του μένει στην πρεσβεία σου και βοώσεις η χαίρε ναυπακτιώτησα.
3: Χαίρε ναυπακτιώτησα.
2: Άγγελοι φωτοφόριον εδέμ σε υμνούς υπανάχαρδε ναυπάκτιον γέρας και βρωτών εχωρίε, εν γύε προστάτην σε πανστενουργών έχουσε, αγάλλονται και κράζουσε εκ μέσους η καρδία στάφτα. Χαίρε φωτός τρισαυγούς δοχείων, χαίρε πυρσός του αδίτου φέγγους, χαίρε ναυπακτίων ολκάση σωτήριος, χαίρε των απίστων βολής ολέθριος. Χαίρε μήτερα πυρόγαμε του απάντων ποιητού, χαίρε κόρια υπάρθενε αρρωγέπης του λαού. Χαίρε του τανέφη δυσθυμίας διώκης, χαίρε ότι τα πλήθη ορθοδόξων εφραίνης. Χαίρε Χριστών αφράστοση τέξασα, χαίρε λαών εκδίνηση σώσασα. Χαίρε χαράς η αήρητος βρύσης, χαίρε φθοράς ανικές του ηρίστης, χαίρε ναυπακτιώτησα.
3: Χαίρε ναυπακτιώτησα.
2: Τη τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του εναγίης πατρός ημών ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής Βερονίκης και Βερίνης και Προσδόκης, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της θυγατρός αυτού, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αμούν του Αιγυπτίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων, τη αυτή ημέρα ναυπακτίων η Δήμη τιμώση και μεγαλύνουση, την υπέρμαχων στρατηγών Θεοτόκων Μαρίαν ως πρόξενων της αυτών ελευθερίας, το αυτής ιερό εκτυπώματι το της ναυπακτιωτήσεις προσπίπτοντες, εν πάσης περιστάσεις συν εξ αυτής αρίονται, ως εκπολιχεύμονος κρίνης δωρεάς παντίας. Ναυπακτίων πέδες της αγνής εικόνη, προστρέχοντες πόνων λυτρούνται παντίων, της τες αυτής Παναγίες μητρικές οικεσίες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαγούσος των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Υπέρ του πατρός ημών, πρώτου καθηγουμένου και κτήτωρος της σειράς ημών Μονής Σπυρίδωνος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατάξει.

0: μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και

0: μαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ρυσθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και μας από πάσης θλίψεως.

0: Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης,
1: εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου,
0: Θεία υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων

άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ. Και εις

ευχόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των αδελφών ημών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων του Θεού Φωτίου Όλγας Δημητρίου Μαρίας, Φωτίου Μαρίας Κωνσταντίνου Όλγας Λάμπρου Βασιλικής Αλεξάνδρας Ιωάννου Κωνσταντίνας Χρήστου Μάρκου Γεωργίας Κωνσταντίνου Κωνσταντίνας Βασιλείου Δημητρία Δήμητρας Θεοδόρας Δήμητρας Νικολάου Γεωργίου Ευθυμίας Παρασκευής Ευθυμίου Χρήστου Ελένης Σπυρίδωνος Χρήστου Όλγας και των οικογενειών αυτών πάντων των επιτελούντων και εορταζόντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην και προσφερόντων τα

Αθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και Ιεράν Μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην χώραν από οργής λοιμού, λοιμού σεισμού κατά παντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλή

0: Του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το Πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάσιμο το Κυρίο κλείνομεν.
1: Συ Κύριε.
0: Δέσποτα πολύ έλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας χάρητη και σκέπη της Θείας και Ιεράς εικόνος της Ναυπακτιωτήσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου ενδόξου. Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, ούτην και την γύμνη επιτερούμεν και πάντως των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέηση ημών.
1: Αμήν.
0: Δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών.
1: Αμήν.
0: Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πέντακις χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά, εν τη κόμητα αυτή και τη ιερά ημών μονή, εις τους οίκους των προσφερόντων και εορταζόντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην και εις τον κόσμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ότι επέβλεψεν ταπείνωσιν της δούλης αυτού.
1: Σοφία.
0: Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, είχεν η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας τότε Άγιων Κοσμικών. Σκηνή γάρ κατεσκευάστη η πρώτη, ενή η τελιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα, σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων, χρυσούν έχουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης, περί και καλυμμένην πάντοθε χρυσίο. Ενή στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα, και η ράβος Άρων η βλαστήσασαν και επλάκες της Διαθήκης. Υπεράν ουδέ αυτής χερουβήμ δόξης κατασκιάζοντα το ηλαστήριον περιών ουκ έστινιν λέγειν κατά μέρος τούτων δε ούτω κατασκευασμένων εις μεν την πρώτην σκηνήν δια παντός εισίασιν ιερείς τας λατρείας επιτελούντες εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαύτου μόνος ο αρχιερεύς

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την Ά, γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστι χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δεν το λέγειν αυτόν τα αυτά, επάρασά της γινή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό, Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστιούσε θύλασσας.

0: Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε ελέησον
0: Σοφία όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας τον

Κύριος Θεός,

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέου, του Πατρός Πρώτου Καθηγουμένου και Κτήτουρος της Ιεράς ημών Μονής Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, των αδελφών των Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων, Μοναχών και Δοκίμων της Αδελφότητος ημών, πάντων ημών, των εν πίστη και ευλαβία συμμετεχόντων και επιτελούντων την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν και πανήγυριν ταύτην, και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Τον μακαρία τη λήξη γενωμένων Δαμασκηνού Νικοδήμου Αλεξάνδρου των Αρχιερέων και Ιερονήμου Ιερομονάχου, υπέραν απαύσεως τον εν την αυμαχία της Ναυπάκτου του 1571 έτη εν δόξος πεσών των αδελφών ημών, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά Προθέση ζώντων τε και κοιμημένων, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Μνησθεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

0: προσκομέν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ούκα εστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την

0: εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέου, ον χάρις της Αγίας Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σών εν τιμων γιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματός Σου
0: πάντων των Αγίων ημών εύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: στη Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει όλοι μαζί: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν σοφιλέτες ημών και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των

0: Χάρη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μέθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και καταξίωσον την καρδιά σου, Κύριε, με τα δούνη μην του αχράτου σώματός σου και του τιμιώματος και δημών Παναγίου Λόγου Θεός, σειλάς τιμή το μορτωρό και ελεησόν με. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας.

Ποτήριον σωτήριου λείψομαι και το

0: Εκεί μπροστά κάτσε, μπροστά εκεί. Μέσα στη μέση, μέσα στη μέση.
1: Ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, σήμερα πανηγυρίζει η ναυπακτία, η Ελλάδα και η Ευρώπη. Την περίφημη ναυμαχία της Ναυπάκτου, το ιστορικό αυτό γεγονός, και εμείς βεβαίως που είμαστε συγκεντρωμένοι στον περικαλεί αυτό ιερό ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, δεν είμαστε για να υπογραμμίσουμε το ιστορικό αυτό γεγονός και τα όσα πραγματικά περιστατικά συνέβησαν στην αιματηρή αυτή μάχη που έδωσε ο ενωμένος στόλος των Ευρωπαίων και χριστιανών Ελλήνων εναντίον αλλοπίστων που ήθελαν να κατακτήσουν τα κράτη της Ευρώπης. Εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι βεβαίως εξ αφορμής του γεγονότος αυτού για να υπογραμμίσουμε το γεγονός του ότι η Ευρώπη που ήρθε και συνάντησε εδώ τους εχθρούς συνάντησε και την πίστη στην Παναγία της Ναυπάκτου. Ναι, δεν την γνώριζαν οι Ευρωπαίοι την Παναγία την Ναυπακτιώτισσα. Μετά το θαύμα της νίκης που όλοι ομιλούσαν για την Παναγία της Ναυπάκτου, όλοι συζητούσαν το αναπάντεχο αυτό ανέλπιστο θαύμα, όλοι άρχισαν και βεβαίως οι Ευρωπαίοι θα έλεγα ίσως περισσότερο, γιατί αυτοί είχαν φοβηθεί περισσότερο. Θυμίζω ότι το 1571, την εποχή εκείνη, εδώ ήμασταν ήδη σε σκλαβιά. Ήμασταν ήδη υπόδουλοι. Δεν ήμασταν ελεύθεροι και ξέραμε τι σήμαινε η σκλαβιά. Και να θυμίσω και κάτι άλλο. Δεν υπήρχε κράτος ελληνικό. Δεν υπήρχε. Οι Έλληνες πάλευαν να κρατήσουν τα ιερά και τα όσια με δικές τους δυνάμεις. Δεν υπήρχαν θεσμοί όπως καλή ώρα έχουμε τώρα που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το αυτονόητο, να κρατήσουν δηλαδή ζωντανές τέτοιες μνήμες και ιστορικές αλλά και μνήμες ιερές σε πρόσωπα Αγίων, όπως το πρόσωπο βεβαίως της Υπεραγίας Δέσποινας Θεοτόκου Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης, την οποία οι ναυπάκτοι τότε την τίμησαν, τότε τη θυμήθηκαν. Όχι βέβαια, αιώνες πριν από την ναυμαχία της Ναυπάκτου, 5 αιώνες πριν από την ναυμαχία της Ναυπάκτου, το αρχαιολογικό τεκμήριο το οποίο υπάρχει, τη περίφημη Περγαμηνή του Παλέρμο, είναι βεβαίως στην Ιταλία, γιατί μετά τις μάχες των Νορμανδών το εσύλισαν, το πήραν, το έκλεψαν από την περιοχή της Θήβας, όπου οι Νορμανδοί έκαναν επιθέσεις και το έδωσαν δώρο εκεί και ευτυχώς διεσώθη.

τυσών στον θηλυκό γένους, ναυπακτητισών αδελφών. Και κάτω έχει υπογραφές, ήταν περισσότερες κυρίες που είχαν το καταστατικό αυτό πρωτοποριακό για την εποχή. Και τι αποδεικνύει, γιατί το αναφέρω, ότι η πίστη και η τιμή στην Παναγία της Ναυπάκτου ήταν, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, και να το λέμε με καμάρι, γνωστή αιώνες πριν την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Δεν περιμέναμε δηλαδή να γίνει μια ακόμη νικηφόρος μάχη που έγινε τώρα στη θάλασσα για να πούμε και εμείς «Α, ποιος μας έσωσε». Γνωρίζαμε, ξέραμε την προστασία της Θεοτόκου. Υπήρχε και μεγάλος ναός εδώ που είχε καταστραφεί στην Ναύπακτο και ήταν γνωστή, απλώς άγνωστη στους Ευρωπαίους. Εδώ οι Ευρωπαίοι μετά την νίκη δόξασαν την Παναγία. Και ο Πάπας ο ίδιος εκεί, παρόλο που τότε ήδη είχε χωρίσει η Ορθόδοξη Ανατολή με τη Δύση, όμως ταπεινά και αυτός είπε «Όχι, θα κάνουμε προσευχή», καθιέρωσε πρώτος αυτός εκεί. Στη Δύση καθιερώθηκε πρώτα να εορτάζεται πανηγυρικά η ημέρα της ναυμαχίας της 7ης Οκτωβρίου ως ημέρα μνήμης και τιμής στην υπεραγία Δέσποινα Θεοτόκο. Θα μου πει πετά, Πάτερ, τι τα λέτε αυτά, τα ξέρουμε. Με συγχωρείτε που τα υπενθυμίζω, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, λύνουμε δύσκολες ασκήσεις στα μαθηματικά και κάποιοι εκπαιδευτικοί μας μπερδεύουν στην απλή αριθμητική και πάνε να βγάλουν 2 και 2, δεν ξέρουμε πόσο κάνει, και αρχίζουν μέσα στις τάξεις να λένε αλαμπουρνέζικα στα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν, όπως τότε κρατάγαμε την πίστη που δεν ήμασταν δάσκαλοι, ενώ 5 αιώνες μέσα στη σκλαβιά γράμματα ήξεραν ελάχιστοι, την πίστη όμως την κρατούσανε. Τους θεσμούς, τους ιερούς και το σεβασμό στο Θεό και στο Χριστό τα κρατούσανε. Δεν τα πετάξανε στη θάλασσα. Και αγαπητοί μου αδελφοί, σε μια τέτοια πανηγυρική ημέρα δεν θέλω να πω κακίες για κανέναν, αλλά καλοσύνες. Πρώτα απ' όλα συγχαίρω όλους σας και βεβαίως εδώ τους Μερακλείδες και τις Μερακλείδες που ήρθαν εδώ ένστολοι με τις εθνικές ενδυμασίες να τιμήσουν και αυτοί με την παρουσία τους, όπως το κάνουνε δεκαετίες τώρα, ούτε και θυμάμαι πόσα χρόνια και έρχονται, αλλά και όλους εσάς και όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι παρόντες αλλά τιμούν. Τι κάνουν, δεν περιμένουν «Α, έγινε και μια γιορτή, ρίξαμε κάποια βεγγαλικά και τελειώσαμε». Όχι, αυτό το οποίο η μνήμη η ιερή οφείλει να κρατηθεί από όλους μας είναι αυτό, το του ιερού, το του θεϊκού, της πίστης, της δυνατής. Μα και λένε μερικοί, δηλαδή δεν πολέμησαν οι ναύαρχοι εκεί, δεν σκοτώθηκε κόσμος. Βεβαίως, τα ιστορικά πραγματικά περιστατικά κανείς δεν τα αρνείται. Όμως αγαπητοί μου, επειδή ναυμαχίες αυτές πέρασαν αλλά συνεχίζονται μέσα μας, γιατί το κακό υπάρχει γύρω μας και φωλιάζει στην καρδούλα μας και έρχεται ως μίσος, έρχεται ως αμφιβολία, έρχεται ως απιστία στο Θεό, η ναυμαχία αυτή πρέπει ο καθένας μέσα μας να την κερδίσει μόνος του. Είναι θέμα πίστης. Να πούμε «Παναγία Ναυπακτιώτισσα, εσύ που σκέπαζες αιώνες την περιοχή και τις περιοχές όλων όσων σε επικαλούνταν, εσένα στην οποία προσευχόντουσαν οι Ευρωπαίοι για να σε δοξάσουν και σε τίμησαν». Πάρα πολλά έργα τέχνης έχουν στην Ευρώπη φιλοτεχνηθεί από επώνυμους καλλιτέχνες για το γεγονός, το θαύμα αυτό της ναυμαχίας που έγινε και εφιλοτέχνησαν για να δοξάσουν και τιμήσουν την Παναγία. Αυτές λοιπόν, επανέρχομαι, οι μάχες της ολιγοπιστίας, της αμφιβολίας, του φόβου που πάνε να συμβούν μέσα μας, κανένας δεν πρέπει να τις χάσει. Εκεί ο καθένας μας είναι ναύαρχος και αρχινάβαρχος και στρατηγός μόνος του. Χωρίς βοήθεια, έχουμε βοήθεια.

0: αυτή την υπέρμαχο στρατηγό, την Θεοτόκο, την Παναγία, της οποίας την εικόνα σήμερα τιμούμε, την θαυματουργό Παναγία, την Αυπακτιώτισσα, η οποία δεν καθόμαστε ως να τη λατρέψουμε, γιατί μας οδηγεί στην πίστη στον Χριστό που τον εγέννησε, τον Θεάνθρωπο. Αυτή λοιπόν την πίστη, αγαπητοί μου, μην τη χάσουμε και μην αφήσουμε κανέναν να εμβολιάζει με δόλιο τρόπο τα παιδιά. Εγκληματή, έστω κι αν ο νόμος δεν τον πιάνει, τον πιάνει ο ιερός ηθικός νόμος. Δεν θα αφήνουμε άνθρωπο να ακουμπάει τα ιερά και της πατρίδος τα ιστορικά, και περισσότερο και πολύ περισσότερο τα Άγια Ιερά, τα εικονίσματα, το όνομα της Υπερουσίου Τριάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, και της Υπεραγίας Θεοτόκου που είναι η γεννήσασα των υπεράνω όλων, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Και κλείνοντας, θέλω να κάνω ένα μνημόσυνο και να πω, ο ναός αυτός εδώ και το ότι τιμά η αδελφότης της Μεταμορφώσεως και η Ιερά Μονή την Παναγία, την Αυπακτιώτισσα, οφείλεται και σε άλλους βεβαίως, αλλά σε δύο κυρίως πρόσωπα. Ο μακαριστός Νόβας είχε σύζυγο από την Ιταλία και είχε μάθει εκεί, είχε διετελέσει και πρωθυπουργός, για όσους δεν ξέρετε. Και ερχόταν όταν ήμασταν εμείς εδώ νεαροί με το γέροντα που χτίζαμε το μοναστήρι και μας πιπίλιζε, λάτε, μας έφερνε ντοκουμέντα από την Ιταλία, γραβούρες της Παναγίας στην Αυπακτιώτισσα. Πρέπει να αναβιώσει, λέει, το θαύμα της πίστης στην αυμαχία, και του λέγαμε εμείς δηλαδή την Παναγία την Αυπακτιώτισσα. Μην την αφήσετε. Εσείς, λέει, ξέρετε και λίγα γράμματα, διαβάστε και θα δείτε. Και το λέω εις μνήμην του, εκεί που βρίσκεται θα το βρει η ψυχή του. Είναι η αιτία που αναβίωσε πραγματικά, γιατί το αποδέχθησαν ο γέροντας Σπυρίδων και ο μακαριστός Ιερώνυμος, και αρχίσαμε την έρευνα, και αργότερα βεβαίως, και κλείνω με το δεύτερο μνημόσυνο υπέρ του μακαριστού δημάρχου τότε Ρέπα Νικόλαου, που όταν του είπαμε έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, έχουμε και την άδεια της Συνόδου έτοιμη να για ενέγριση ναού, και λέει τι να κάνω εγώ, πως θα σκάψουμε εδώ πέρα 500 τετραγωνικά βάθος, αφήστε το, λέει, αυτό το κάνω εγώ. Και σκάφτηκε εδώ τεράστια έκταση σε χρόνο μηδέν, και ξεκίνησε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτός ο περικαλής ναός, ο οποίος αγωνιζόμαστε με τη χάρη του Θεού και της Παναγίας να τον τελειώσουμε, και κοντεύει να ολοκληρωθεί. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Ποτήριον Σωτήριου λείψομαι, και το όνομα Κυρίου επικαλέσω.
0: Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Μη βιάζεστε, είμαστε τρεις ιερείς, θα κοινωνήσουμε όλοι όσοι θέλουν να κοινωνήσουν, γιατί θα ακολουθήσει η λιτάνευση μετά, και το διευχόν θα γίνει μέσα στο μοναστήρι που θα οδηγήσουμε την ιερά εικόνα πίσω στη μεταμόρφωση.

μισθητή μου, δέσποτα, όταν έλθεις εν τη βάση.

0: ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ορθή με καλαβώνες νοστή ευαγγελία θάνατον θανάτων, εκουραγίων των ποιών πληθών του Κυρίου, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμενε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθουμεν

0: ευλογών τους ευλογούντα σε, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το έθνη μόν, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος.

Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των εν ναυμαχία της ναυπάκτου εν δόξος πεσόντων. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χορός εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Ευρωκαγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απολωλός πρόβατον εγώ ημί.

ποιότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βοώντες, Άγιωσι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης συλλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπα.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκειμένων δούλων του Θεού, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, ευεργετών, δωρητών, αφιερωτών του Ιερού Ναού της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιώντε και ακούσιον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκειμένων δούλων του Θεού, των ναυμάχων, τον εν την ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571 εν δόξος πεσόντων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιώντε και ακούσιον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστώ το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παράσχου, Κύριε.
0: Του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Λάης.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσαρκος, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των κεκειμένων δούλων σου, των ναυμάχων, τον εν την ναυμαχία της Ναυπάκτου, εν δόξος πεσόντων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξος, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ούκ έστην άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυσης των κεκειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αρχίζει η λιτανία.
1: Αιώνια

0: πριν από το διευχόν. Ακούγεται?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας μίλησε ο πατήρ Ιγνάτιος προηγουμένως και ανέφερε και τον ναόν των αρχαιότατων που υπήρχε στην Άφπακτο και ότι ο ναός αυτός το 1580 γκρεμίστηκε, μας κλέψανε και την εικόνα και την πήγανε στα υπόγεια του Βατικανού. Τι τα κάνουν εκεί τα κλεμμένα? Ο Θεός και η ψυχή τους. Αλλά μας βοήθησε η Παναγία μας και στη θέση εκείνου του ναού χτίστηκε αυτός εδώ. Όχι στη, κοντά στη θάλασσα που ήταν εκείνος, επάνω στο βουνό, δεν έχει σημασία η τοποθεσία. Το σημαντικό είναι ότι μας αξίωσε να έχουμε αυτό το στολίδι της Ναυπάκτου και όχι μόνο της Ναυπάκτου. Αυτός ο ναός είναι μοναδικός, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Δοξασμένη η Παναγία μας, γιατί αυτή είναι η κτητόρισσα. Προχωράμε στην αποπεράτωση του ναού αυτού. Όπως βλέπετε, υπήρξε αρκετή πρόοδος από πλευράς αγιογραφίας. Προχωράει ολοταχώς με τις αφιερώσεις των χριστιανών που θέλουν στην Παναγία να υπάρχει και μια αφιέρωση ενός Αγίου που ίσως είναι το ονόματός τους, ίσως κάποιου που πέθανε και εις μνήμη του θέλουν να αφιερώσουν κάτι. Ήδη μας βοήθησαν και φτιάξαμε και αποχωρητήρια δίπλα στο ναό για τις ανάγκες των πιστών που έρχονται εδώ. Υπάρχουν ελλείψεις ακόμα και στις οποίες μπορεί όποιος θέλει από εσάς να βοηθήσει, όπως παραδείγματος χάρη να αφιερώσει ένα στασίδι στο όνομά του ή στο όνομα ενός αγαπημένου του προσώπου που έφυγε από τη ζωή. Είτε οτιδήποτε άλλο, η σκέψη, η ευλάβεια, η πίστη φωτίσει τους ανθρώπους να προσφέρουν στην αποπεράτωση του ναού. Και από μας, από την αδελφότητά μας, είστε και θα είμαστε ευγνώμονες για ό,τι καλό μας προσφέρετε. Δεν το προσφέρετε σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Η παρουσία σας σήμερα υπήρξε υποδειγματική μέχρι την ώρα και επιτρέψτε μου να σας επενέσω και να σας τιμήσω, διότι παρόλο που είναι γεμάτος ο ναός, καρφίτσα να ρίχνεις κάτω θα ακουστεί. Σας ευχαριστώ για την ευλάβειά σας και την προσοχή σας και την προσευχή σας. Ευχαριστώ και εγώ εκ μέρους όλης της αδελφότητος, όλους σας, αλλά ιδιαιτέρως τον ευλογημένο σύλλογο που μας έρχεται από το Αγρίνιο, των Μερακλείδων, και δεν σας κρύβω ότι συγκινούμε κάθε φορά που έρχονται με τις εθνικές ενδυμασίες τους. Όλοι πρέπει να συγκινούμεθα, γιατί στα παιδιά μας αυτά που ντύνονται και φορούν τις στολές βλέπουμε την Ελλάδα μας, την ευλογημένη Ελλάδα μας που την ευλόγησε η ίδια η Παναγία με την επίσκεψή της. Ήρθε στην Ελλάδα η Παναγία και έφτασε μέχρι και στο Άγιον Όρος που λέγεται το περιβόλι της Παναγίας, γιατί το ευλόγησε. Είναι μια ευλογημένη χώρα που την αξίωσε ο Θεός και την αξιώνει να ζει και να δημιουργεί νέους Έλληνες, νέες Ελληνίδες, νέους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και αυτό συμβολίζουν οι στολές που φοράτε, αδέλφια μου, σήμερα εδώ, την διαιώνιση της Ελλάδος μας. Κρατάτε την παράδοση, κρατάτε, προς τιμή σας είναι, Εσείς ήρθατε να τιμήσετε την Παναγία, αλλά εσείς τιμάστε περισσότερο. Κρατάτε την παράδοση, την Ορθοδοξία μας, την Ελλάδα μας. Και έτσι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τον Παράδεισο, που σας τον εύχομαι μαζί με τις καλύτερες ευχές και ευλογίες για την συνέχεια της λιτανίας μας. Θα πάμε, δεν θα κατέβουμε τις σκάλες, γιατί υπήρξε κίνδυνο στο παρελθόν, γιατί είναι πολύ απότομες οι σκάλες και για τους ηλικιωμένους, αλλά και για τους φορείς της εικόνας. Είναι δύσκολες οι σκάλες. Θα στρίψουμε αμέσως και θα πάμε νότια από το ναό, να ευλογηθεί και η ναύπακτος και η θάλασσα και όλα τα βουνά και η χώρα ολόκληρη. Και μετά θα μπούμε στο μοναστήρι, θα περάσουμε.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

7 Οκτωβρίου 1571. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα πολεμικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας συναριθμείται και η ναυμαχία της Ναυπάκτου, η οποία έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 1571. Στη μεγάλη και κοσμοϊστορική αυτή ναυμαχία συγκρούστηκε ο στόλος της Ενωμένης Χριστιανικής Ευρώπης με τον πανίσχυρο στόλο της Οθωμανικής Τουρκικής Αυτοκρατορίας, η οποία την εποχή εκείνη βρισκόταν στη μεγαλύτερη ακμή της. Οι Τούρκοι, κατέχοντας τη μισή σχεδόν Ευρώπη, κυριεύοντας μεγάλο μέρος της Ασίας και έχοντας υπό την κυριαρχία τους τα παράλια της Βορείου Αφρικής, προσπαθούσαν να κυριεύσουν και να ενσωματώσουν στο κράτος τους ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ενώ ο στόλος τους κυριαρχούσε στη Μεσόγειο, δρώντας πειρατικά και τρομοκρατώντας τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Οι χριστιανοί της Ευρώπης, στη σκληρή και γιγαντιαία αναμέτρησή τους, στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, με τον τουρκικό και μουσουλμανικό κόσμο επέτυχαν μια λαμπρή νίκη. Η νικηφόρα έκβαση της ναυμαχίας υπέρ των Ενωμένων Ευρωπαίων υπήρξε πραγματικά σωτήρια για την Ευρώπη και καθοριστική για την πορεία των ευρωπαϊκών λαών, αφού συνέτριψε οριστικά τις κοσμοκρατορικές βλέψεις των Τούρκων. Με τη μεγάλη νίκη των Ευρωπαίων συμμάχων και την ολοσχερή καταστροφή του τουρκικού στόλου, αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η τουρκική απειλή για τη Δυτική Ευρώπη. Περιορίστηκε ο αχαλήνοτος και ακόρεστος τουρκικός επεκτατισμός και υπεριαλισμός και άρχισε η βαθμιαία αλλά σταθερή παρακμή και κατάρρευση της Τουρκίας. Γεγονός που έδωσε αργότερα τη δυνατότητα και στους υπόδουλους Έλληνες να απελευθερώσουν την πατρίδα τους με την ένδοξη επανάσταση του 1821. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου δίκαια θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες του κόσμου και παραλληλίζεται με τις μεγαλύτερες ναυμαχίες της Αρχαιότητος, της Σαλαμίνας και του Ακτίου. Μαζί με εκείνες αποτελεί μια ακόμη σημαντικότατη ευρωπαϊκή νίκη, για την οποία ο ναυπάκτιος λογοτέχνης και ακαδημαϊκός Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας λέγει τα εξής: «Έσωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ταπείνωσε την αλαζονία και υπεροψία του πλέον επικινδύνου τότε εχθρού του». Και ακόμη: «Μετά την Ναύπακτο, η Τουρκία ποτέ δεν ανέκτησε στο ακέραιο το παλιό της γόητρο φόβητρο. Μετά την Ναύπακτο έμεινε βεβαίως ακόμη μια μεγάλη δύναμη, αλλά περιέστηλε τον υπεριαλισμό της και αποσύρθηκε οριστικά από την διεκδίκηση της κοσμοκρατορίας». Πράγματι, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η νίκη της ναυμαχίας της Ναυπάκτου έσωσε την Ευρώπη από τον Ισλαμικό κίνδυνο. Για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, αρκεί μόνο να θυμηθούμε ότι οι Τούρκοι στις κατακτητικές τους προσπάθειες στην Ευρώπη ήσαν μέχρι τότε αίτητοι. Λέγει σχετικά ο Διονύσιος Ρώμας: «Για να καταλάβουμε σήμερα τον ενθουσιασμό που προκάλεσε στην παγκόσμια κοινή γνώμη το αποτέλεσμα της θαλάσσιας εκείνης σύγκρουσης του χριστιανικού με τον Οθωμανικό κόσμο, πρέπει να αναλογιστούμε πως ως την ημέρα εκείνη ο Τούρκος εισβολέας δεν είχε ποτέ νικηθεί. Ως τις 7 Οκτωβρίου 1571, ο βραχνάς του τουρκικού οδοστρωτήρα που προχωρούσε αργά αλλά σίγουρα, με σκοπό να ισοπεδώσει τους πάντες και τα πάντα στο πέρασμά του, δεν αποτελούσε για τη Δύση ρητορικό σχήμα, αλλά χειροπιαστή πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να ανατρέξουμε στις αλυσμόνιδες κοινές νίκες του ελληνικού στρατού στην Αλβανία, όπου πρωτοδιαψεύστηκε ο μύθος του αίτητου άξονα, και να θυμηθούμε τους διθυράμβους του παγκόσμιου τύπου και των ραδιοπομπών του 40, για να καταλάβουμε πώς και γιατί η είδηση της τουρκικής πανολεθρίας δόνησε τόσο έντονα την ψυχή των πανικόβλητων ως τότε χριστιανών». Η ναυμαχία της Ναυπάκτου ήταν αποτέλεσμα της ιερής αντιτουρκικής συμμαχίας Sacra Linga Antiturca, η οποία υπεγράφει στις 20 Μαΐου του 1571 μετά από πολύχρονες προσπάθειες του δραστήριου Πάπα Πίου του Πέμπτου.
Στη συμμαχία, εκτός από το κράτος του Πάπα, συμμετείχαν η Ισπανία, η Βενετία και άλλοι διάφοροι από την Ευρώπη. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι στον χριστιανικό στόλο συμμετείχαν και χιλιάδες Έλληνες πολεμιστές, ναύτες και κοπηλάτες, ακόμη και με ελληνικά πλοία. Για τη συμβολή των Ελλήνων στην επιτυχία της ναυμαχίας ομολογεί τα εξής επενετικά ο Βενετός ιστορικός Πάολο Παρούτα. «Πολλούς επένους οφείλομεν εις τους Ιταλούς, οι οποίοι όμως δεν υπερεύησαν τους Ισπανούς εις Ανδρίαν. Τούτον όμως επεσκίασεν η δόξα των Ελλήνων μαχητών, οι οποίοι υπερεύησαν πάντας κατά την τόλμην και πειθαρχίαν. Συνηθισμένοι στη αυτάς εκστρατείας, γνωρίζοντες καλώς να κτυπούν τους πολεμίους, μεγάλος ευάρυναν εις την πλάστιγκα των χριστιανών». Αναλόγους επένους λέγει και ο Σαγκρέδο. «Οι Έλληνες, πιο επιτίδη θαλασσινή, επρόσφεραν όχι μικρή συμβολή στη νίκη». Η νίκη της ναυμαχίας της Ναυπάκτου πανηγυρίστηκε σε όλη την Ευρώπη με τη δημιουργία εορταστικών εκδηλώσεων και τη δημιουργία σπουδαίων έργων τέχνης που υπομνηματίζουν και διατηρούν στη μνήμη των Ευρωπαίων το θρίαμβο της Ναυπάκτου. Αξίζει δε να παρατηρήσουμε το ότι η νίκη της ναυμαχίας δεν αποδόθηκε στη στρατιωτική δύναμη των συμμάχων, ούτε στον ισχυρό στόλο τους, ούτε στην ικανότητα των αρχηγών. Η νίκη αναγνωρίστηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη ως θαύμα των προσευχών της Παναγίας προς τον Υιόν της Ιησούν Χριστόν. Οι Ευρωπαίοι απέδωσαν τη νίκη στην Παναγία της Ναυπάκτου, στην Παναγία την Ναυπακτιώτισσα, στην οποία το μοναστήρι μας κτίζει έναν μεγάλο και περικαλέστατο ναό. Η πίστη των Ευρωπαίων ότι η Παναγία της Ναυπάκτου βοήθησε καταληκτικά στη ναυμαχία φαίνεται και από το ότι μετά την ναυμαχία ονομάστηκαν στην Ευρώπη οι εικόνες ως μαντών αντιλέπαντο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εικόνα του ναυάρχου του Βενετικού στόλου Σεβαστιανού Βενιέρ, η οποία σώζεται μέχρι σήμερα στην εκκλησία της Σάντα Μαρία Φορμόζα της Βενετίας.

7 Οκτωβρίου 1571. Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Από τη μοναδική πολιτεία. Αφιέρωμα εθνικού και ιστορικού προσανατολισμού στο μεγάλο γεγονός της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

του Παύλου ηλίευσε τες θεηγόρης πλοκές και όλος γεγέννησε ιερωμένος Θεό, σοφέ ιερώθε. Σίγαρ φιλοσοφίας τες ακτής εκλάμπων, όφθης θεολογίας ακριβούς υποφύτης, διείς μισταγωγούμεθα πάτερ τα Κρήτωνα. Και στο κοντάκιον της εορτής διαβάζομεν και ψάλλομεν: τον ιεράρχην Αθηνών ανεφημούμενσε, ως μυηθέντες δια σου ξένα και άρρητα. Ανεδείχθης γάρ θεόληπτος υμνολόγος, αλλά πρέσβευε παμάκαρη ιερώθε, εκ παντίων συμπτωμάτων ημάς ρίεστε, ή να κράζομεν χέρις πάτερ θεόσοφε. Είναι η εκπομπή μας Μερί Προάνθη, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, αφιερωμένη στον Άγιο Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο των Αθηνών, τον οποίον και τιμάει η Αγία μας Εκκλησία εκάστην Τετάρτην μηνός Οκτωβρίου. Ιερόθεος ιερώθης υπάλε, νυν ιδάφ μεταστάς και συνήφθηση λόγε, ιή σήμα κάλυψε Τετάρτην Ιερόθεο. Τι να πει κανείς για τον Άγιο Ιερώθη? Μια τεράστια πνευματική μορφή. Κατέχοντας τη θύραθεν επιστήμη της εποχής, ήταν φιλόσοφος και μάλιστα από τους διαβασμένους φιλοσόφους της εποχής. Ανήκε δηλαδή στην χωρία, στην κατηγορία των πλατωνικών φιλοσόφων και αποτελούσε ένα από τα 9 μέλη του Συμβουλίου της Γερουσίας του Αρίου Πάγου. Δέχθηκε την πίστη του Χριστού από τον Άγιο Απόστολο Παύλο, ο οποίος και χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Μαθητής του Αγίου Ιεροθέου, ως μας διασώζει το Ιερό Συναξάρι και η Ιερά Παράδοσης, υπήρξε ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, ο οποίος στα συγγράμματά του πλέκει τα εγκόμια για το δάσκαλό του, για τον διδάσκαλό του, τον Άγιο Ιερόθεο. Γνωρίζομαι από το Συναξάρι ότι ο Άγιος Ιερόθεος εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα, έχοντας όμως ήδη στο ενεργητικό του μία ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα πολλών ετών, και μάλιστα όχι μόνο μεγάλη ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα, αλλά και μία δραστηριότητα η οποία ήταν μεστή ορθοπραξίας, αυτό που λέμε πολλές φορές συνοδοιπορίας έργων τε και λόγων. Η τιμία κάρα του Αγίου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή, στο μόνιμο μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου στα Μέγαρα της Αττικής, αλλά διασώζονται και λείψανα τόσο εις το Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου, και στο παρεκκλήσιον του Αγίου Ανδρέα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο μακαριστός ο Γαλανός, στην τετράτομη έκδοση του Συναξαριστή του, μας λέει ότι δεν είναι το δυνατό να είναι μαθητής του Αποστόλου Παύλου, να διδάχθηκε δηλαδή από τον Απόστολο Παύλο Άγιος Ιερώθεος, διότι κατά τον Γαλανό πρώτα επίστευσε ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, τον οποίον σήμερα 3 Οκτωβρίου πανηγυρίζει και τιμάει η Αγία μας Εκκλησία, και κατόπιν ο Ιερώθεος μοιήθηκε εις την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη από τον Άγιο Διονύσιο. Όπως και να έχει, η Αγία μας Εκκλησία μας λέγει ότι ο Άγιος Ιερόθεος, τον οποίον τιμούμε από σήμερα παραμονή και αύριο κυριώνυμην ημέρα νεκάστην 4η Οκτωβρίου, υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, και ακόμη δε περισσότερο η Ιερά Παράδοση μας λέγει ότι κατά την εορτή της μεταστάσεως, της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Κυρίας Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα, ήτον άμεσα στους Αποστόλους που ήσαν παρόντες και βίωσαν διαζώσεις όλα αυτά τα φοβερά σημεία και θαυμαστά σημεία που έλαβαν χώρα κατά την ημέρα της κοιμήσεως της Παναχράντου Κυρίας Θεοτόκου. «Χριστότητα εκδιδαχθείς και νύφων εν πάσιν, αγαθήν συνείδηση ιεροπρεπώς ενδυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα,
και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερομάρτης ιερόθε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, εν συντομία είναι το συναξάρι, εν συντομία η ζωή του Αγίου Ιεροθέου. Διετέλεσε πρώτος επίσκοπος Αθηνών και επιτέλεσε ένα τεράστιο, ποιμαντικό, ως προείπα, και συγγραφικό έργο. Και αναφερόμενο στο ποιμαντικό έργο, όλος ιδιαιτέρως αναφερόμεθα στο γεγονός ότι ορθοτομούσε τον λόγο της αληθείας, ήταν δηλαδή ο θεματοφύλαξ των χριστιανικών δογμάτων και της πίστεως της χριστιανικής της εποχής εκείνης, και ακόμη δε περισσότερο ήταν ο πατήρ, ο οποίος ένακα της ποιμαντικής του δραστηριότητας και αγάπης είχε ανοιχτές τις αγκάλες του σε οποιονδήποτε και οποτεδήποτε είχε ανάγκη να προστρέξει εις αυτόν τον αγαθόν πατέρα της Αγίας μας Εκκλησίας, στον Άγιο Ιερόθεο. Παρά τα αυτά και το συγγραφικό έργο είναι τεράστιο, αλλά ακόμη δε περισσότερο είναι αυτή η άοκνος, η αέναος, η διαρκής προσπάθεια του Αγίου Ιεροθέου, ποιμαντικός να αγκαλιάσει και να ανακουφίσει τον πόνο των πνευματικών του παιδιών και αδελφών και συνανθρώπων του. Γι' αυτό και η παράδοση μας λέγει ότι ως πρώτος επίσκοπος των Αθηνών ποτέ δεν εχόρτασε τον ύπνο, ποτέ δεν εχόρτασε το φαγητό και την ανάπαυση και την ξεκούραση, μόνο και μόνο για να προσφέρει τον εαυτόν του, μόλι τη σημασία της λέξεως, εις την διακονία των πνευματικών του παιδιών, αλλά εις την διακονία ακόμη δε περισσότερο του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου που είναι εικόνα του Αγίου Θεού. Και με αφορμή τη σημερινή εορτή του Αγίου Ιεροθέου, από σήμερα εις των Ισπερινών και αύριο εις των Όρθρων και εις την Θείαν Λειτουργία, γεννάται το ερώτημα πολλές φορές, διότι τέτοια παραδείγματα πνευματικά δεν μπορούν, φίλοι και φίλες, να μας κρατούν ασυγκίνητους. Δεν γίνεται να εορτάζουμε τέτοια πνευματικά αναστήματα και να μην συγκινούμεθα και να μην παραδειγματιζόμεθα για να αλλάξουμε έστω το ελάχιστο. Τι εννοώ? Τέτοιες πνευματικές μορφές που εορτάζουμε και τιμούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, όλους ιδιαίτερως η σημερινή μορφή του Αγίου Ιεροθέου, έρχεται και μας θέτει ένα ερώτημα εις κάθε μίαν και καθέναν εξ ημών. Προσωπικό ερώτημα και σε σένα που με ακούς και σε μένα που το λέγω. Ένα ερώτημα: κατά πόσον αλήθεια είμαι θα μαθητέ του Χριστού? Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Μπαϊρακτάρης, ο Άγιος του αιώνα μας, έλεγε και αναρωτιόνταν πρωτίστως ο ίδιος και μετά μας προτρέπει να αναρωτηθούμε και καθένας από το δικό του μετερίζει, καθένας από τη δική μας θέση. Το πρωί πριν ξεκινήσω να κάνω οτιδήποτε, όταν ξυπνώ, πριν ξεκινήσω να κάνω οτιδήποτε, να θέτεις το ερώτημα στον εαυτό σου: είμαι μαθητής του Χριστού? Εάν είμαι μαθητής του Χριστού, πρέπει αυτό να φαίνεται, όχι να φαίνεται εν είδη προβολής. Δεν λέγω αυτό. Να φαίνεται πρωτίστως εις τον ουρανό και μετά να φαίνεται και στον κόσμο, όχι με την έννοια της προβολής, διότι ο άνθρωπος του Θεού όσο και να κρυφτεί φαίνεται, αλλά να φαίνεται στον ουρανό. Φαίνεται, το γνωρίζομαι, είμαι άνθρωποι του Χριστού εις την πράξη ή μόνο εις τις ταυτότητες? Διότι αν είμαι άνθρωποι του Χριστού εις την πράξη, τούτο σημαίνει ότι είμαι άνθρωποι ανεξικακίας, μακροθυμίας, αγάπης, πραότητος, αφιλαργυρίας, ταπεινοφροσύνης, είμεθα? Ο καθένας σας ρωτήσει τον εαυτόν του. Εάν είμεθα άνθρωποι του Χριστού, θα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αγκαλιάσει στην ζωή μας. Όχι θα τα έχουμε να αγγίξει, θα τα έχουμε να αγκαλιάσει με τέτοιον τρόπο που θα προσπαθούμε και θα αδειμονούμε μη μας φύγουν. Εάν είμεθα άνθρωποι του Χριστού, έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
Εάν δεν είμεθα άνθρωποι του Χριστού, καθένας γνωρίζει σε ποιο μετερίζει βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει ρότα και να ενδυθεί αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όχι με την έννοια της ηθικολογίας και της καλής συμπεριφοράς. Αναφέρομαι σε μία αληθινή αλλαγή ρότα, σε μία απαρχή εν μετανοία εις την ζωή μας που θα αλλάξει τα πάντα. Και ακόμη και μέχρι σήμερα, μέχρι τούτη την ώρα που συζητούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή, αν υπάρχει αυτή η πραγματική και ειλικρινή διάθεση καθένας να δει τον εαυτόν του, μέσα από αυτήν την στιγμή, από ετούτη τη στιγμή, καθένας θα αναγνωρίσει κατά πόσον απουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά από τη ζωή του και τι θα κάνει. Τον ξέβρετε τον δρόμο και εγώ και εσείς την απόφαση δεν έχουμε πάρει. Τι θα κάνει αν του λείπει και του απουσιάζουν, αν του λείπουν και του απουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα σπεύσει το συντομότερο εις το Ιερόν Εξομολογητήριο να συναντήσει τον Άγιον Επίσκοπο και τους ιερούς, τους ιερείς πνευματικούς μας, τους επιτετριμένους με το φύκιο του πνευματικού, ούτως ώστε να πάρει ανάσα, να ξεκουραστεί, να εξαγορευτεί τα νομήματά του, να λάβει την άφεση και να ξεκινήσει και πάλι αγώνα. Στίβος είναι η πνευματική ζωή. Άγιοι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες, και μέσα στο γάμο που το ψάλλομεν, όσοι έχετε παρακολουθήσει το μυστήριο, έχετε συμμετάσχει στο μυστήριο του γάμου, σίγουρα θα έχετε παρακολουθήσει στα αυτιά σας καλά τα λόγια μετά το Ισαΐα χόρευε «Άγιοι μάρτυρες» και μετά «οι καλώς αθλήσαντες». Λοιπόν, και ως αυτός και κατά τη διάρκεια της χειροτονίας πάλι ψάλετε το μαρτυρικό «Άγιοι μάρτυρες ή καλώς αθλήσαντες». Είτε λοιπόν εις τον έγαμον βίον είτε εις τον άγαμον βίον, είναι μαρτυρικός ο δρόμος και ο στίβος. Έχουμε λοιπόν τον τρόπο και το δρόμο, η απόφαση μας λείπει και η βούληση να λάβουμε την απόφαση, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να ανανύψουμε και να επανέλθουμε εις αυτόν τον δρόμο των ανηφορικών που λέγεται πορεία προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Με αυτή την προτροπή να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε ακόμη περισσότερο για το θέμα της επανόδου, αλλά και για το ερώτημα που καθένας και κάθε μία πρέπει να θέτει, μόνο εκάστην πρωί, όχι, πότε άλλοτε, θα τα πούμε αργότερα, για το ερώτημα «Είμαι θα μαθητέ του Χριστού». Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Μυρίπνο Άνθη, αγαπητοί ακροατές, συζητούμε για τη ζωή και τον βίο του Αγίου Ιεροθέου Πρώτου Επισκόπου των Αθηνών, ο οποίος σε διδάχθη κατά την παράδοση από τον Απόστολο Παύλο αλλά και από άλλους θεολόγους, λαμβάνουμε την πληροφορία ότι εδιδάχθη τα της πίστεως από τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, που πρώτος διδάχθηκε από τον Απόστολο Παύλο. Όπως και να έχει, η απάντηση είναι ότι ως πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, ο Άγιος Ιερόθεος που η Αγία μας Εκκλησία τιμά εκάστην 4η Οκτωβρίου, είναι μια τεράστια πνευματική μορφή, ένας επίσκοπος πραγματικό άνθος μερίπνων, ένας πύργος ακαθαίρετος της πίστεως και της ομολογίας. Όταν διάβαζα τον βίον του και μόνο οι φράσεις από το συναξάρι του, και μόνο αυτή, ήταν πραγματικά ικανή να κάνει μέσα μου την καρδιά μου να συγκινηθεί, να αγαπήσω τόσο πολύ τον Άγιο Ιερόθεο. Μόνο οι φράσεις ότι δεν εχόρτασε την τροφή και δεν εχόρτασε επί της γης τον ύπνο και την ανάπαυση, διότι διακαώς και διαπήρως επιθυμούσε να διακονεί τον άνθρωπο. Και μόνο αυτή η φράση δίδει την απάντηση, εάν ήταν μαθητής του Χριστού γνήσιος ο Άγιος Ιερόθεος. Και μόνο αυτή η απάντηση, και μόνο αυτή η φράση αποτελεί μια τρανταχτή, μια αληθινή απάντηση. Ερχόμεθα στο διατάφτα όμως, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για να θέσουμε το ερώτημα, όσο έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όχι εκάστην πρωίαν μόνο, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας μας, της καθημερινότητάς μας, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ πριν την βραδινή κατάκληση, να ρωτάς τον εαυτό σου, λέγει ο Άγιος Πορφύριος, ήμουν σήμερα μαθητής του Χριστού? Κατά τη διάρκεια της ημέρας που επέρασε, ήμουν μαθητής του Χριστού? Δηλαδή, θα αντιπεί κάποιος, υπάρχει ενδεχόμενο να μην είμαι μαθητής του Χριστού? Στα λόγια όχι, στα έργα υπάρχει. Στα έργα είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι ότι ανήκομενοι στην πίμνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ή στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, δηλαδή στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Αλλά στην πράξη, στα έργα, πολλές φορές υπάρχει αναντιστοιχή έργων και λόγων. Να ρωτάς λοιπόν και να ρωτάω καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στην απαρχήν αλλά και στο τέλος της μέρας, είμαι μαθητής του Χριστού? Και θα λάβεις την απάντηση. Διότι η συνείδηση δεν κάνει λάθος. Δηλαδή, όσο και να θέλεις να υποκρύψεις το γεγονός ότι ενδεχομένως να σε ελέγχει η συνείδησή σου, αυτή θα φωνάζει. Εκτός και όσο έχω πει και άλλες φορές, αν έχουμε φτάσει στο σημείο της πορώσεως της πνευματικής και την έχουμε σκοτώσει τη συνείδηση και δεν ακούγεται, εκεί είναι, θα λέγαμε, δεν είναι ο κανόνας αλλά είναι εξαιρέσεις αρνητικές. Εμείς πάμε στον κανόνα. Ο κανόνας λέγει ότι παρά την εφάμαρτη εν πολλή ζωή μας, ακούγεται η συνείδηση. Αυτή την συνείδηση δεν μπορείς να την κάνεις να σιωπήσει, θα φωνάζει. Εσύ θα την ακούς μόνο, και εγώ, ο καθένας τη συνείδησή του. Εις το ερώτημα είμεθα μαθητές του Χριστού, η συνείδηση θα δίνει την απάντηση. Βγάλτα τώρα πέρα μόνο σου με τη συνείδησή σου και εγώ με τη δική μου συνείδηση. Και αν πραγματικά έχουμε πραγματική συνείδηση Χριστού, εφόσον ακούμε τη συνείδησή μας να μας ελέγχει, θα σπεύσουμε στο Ιερόν Εξομολογητήρων να τα τακτοποιήσουμε τα ζητήματα. Εάν δεν σπεύσουμε στο Ιερό Εξομολογητήριο, δήθεν κάνουμε ότι δεν ακούσαμε τη συνείδησή μας να διαμαρτύρεται. Δήθεν κάναμε ότι έχουμε καιρόν, ας περάσει και η σημερινή, εδώ είναι καταστάσεις εκ του πονηρού και καθένας αναλαμβάνει και το ρίσκο και καθένας από την πλευρά του αναλαμβάνει και τις συνέπειες που θα έχει μια πιθανή απόφαση να μην ακούσει τη συνείδησή του και να μην σπεύσει στο Ιερό Εξομολογητήριο. Και έρχομαι τρόπον τεινά στο διατάφτα για να ανακεφαλαιώσω τι θέλω να πω. Είμεθα μαθητέ του Χριστού? Εις τα λόγια έχω την αίσθηση οι πάντες. Εις τα έργα ενδεχομένως κάποιοι να διαφοροποιούμε τους εαυτούς μας. Και πώς θα καταλάβω εάν είμαι μαθητής του Χριστού ή στην πράξη? Ανέφερα και στο πρώτο μέρος. Οι λογισμοί μου, είναι αυτή που θέλει ο Χριστός μου. Οι σκέψεις μου, τα κίνητρά μου, η πρόθεσής μου είναι εν Χριστώ πρόθεσης. Τα κίνητρά μου είναι εν Χριστώ κίνητρα. Η όλη διαγωγή μου είναι εκκλησιοκεντρική και χριστοκεντρική, δηλαδή εκκλησιάζομαι χωρίς να κατακρίνω αυτούς που δεν εκκλησιάζονται. Κοινωνώ χωρίς να κατακρίνω αυτούς που δεν κοινωνούν, που ενδεχομένως θα έχουν κάποιο επιτίμιο. Εξομολογούμε χωρίς να πετάω πέτρες σε όσους δεν εξομολογούν. Σέβομαι το ράσο. Σέβομαι το ράσο, το τονίζω. Έρχεται στο νου μου αυτό που έλεγα πάντοτε. Ενθυμούμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που μας δίδαξαν όταν βλέπαμε ιερέα χιλιόμετρο να τρέξουμε. Ας αλλάζαμε τη ρότα της κατευθύνσεώς μας. Ας αλλάζαμε το δρόμο. Ας μην ήταν αυτός ο δρόμος που έπρεπε να πάρουμε. Αλλάζαμε την κατεύθυνση που είχαμε και στρέχαμε μικρά παιδιά να προλάβουμε τον ιερέα, μην τυχόν και φύγει, να του φιλήσουμε το χέρι. Αυτό έδειχνε σεβασμό εις το ράσο και στην ιεροσύνη. Και ασφαλώς στην αρχιεροσύνη πρωτίστως. Αλλά σεβασμός εις το ράσο. Τα έχομεν αυτά. Είμεθα μαθητέ του Χριστού εις την πράξη. Δείχνομεν αγάπη ανεξαιρέτως και αδιακρίτως. Ή δείχνομεν συμφεροντολογική αγάπη, ως έκαναν και εθνικοί που μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή αγαπώ χωρίς αντίμετρα, αγαπώ χωρίς αντίδοση, ή αγαπώ αυτούς που ξέρω ότι θα δώσω, αλλά θα πάρω και πίσω αυτό που θα δώσω, έστω και το μισό από αυτό που θα δώσω. Αυτά είναι ζητήματα και ερωτήματα ρητορικά εις τον καθένα. Αλλά οι απαντήσεις όμως έρχονται και δίδονται εν το κρυπτό στον καθέναν ξεχωριστά, και σε σένα και σε μένα. Από αυτές τις απαντήσεις δεν μπορούμε να κρυφτούμε, διότι είναι η συνείδηση, είναι το άγραφο Ευαγγέλιο που ο Άγιος Θεός μας έδωσε και φωνάζει πότε δεν πράττωμεν κατά Θεόν και πότε απομακρυνόμεθα. Αυτή τη συνείδηση να σπεύσουμε, να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές. Με αφορμή την σημερινή αναφορά μας στον Άγιο Ιερόθεο και πρώτο επίσκοπο των Αθηνών, αυτόν τον μεγάλο πατέρα και ποιμένα της Εκκλησίας μας, με αφορμή την ζωή του, όπου κρατήστε τη φράση τώρα που τελειώνουμε το χρόνο της εκπομπής, κρατήστε αυτή τη φράση από τη σημερινή εορτή, να αξιωθούμε πριν κλείσουμε τα μάτια μας ή στο ελάχιστο να την κάνουμε πράξη. Ο Άγιος Ιερόθεος, λέγουν οι πατέρες και το συναξάριον, δεν εχόρτασε τον ύπνο και δεν εχόρτασε την τροφή και την ανάπαυσή του, επειδή πολύ αγάπησε τους ανθρώπους και τους διακονούσε νυχθημερών. Ας κρατήσουμε αυτή τη φράση και ας φροντίσουμε να την κάνουμε κατά το ελάχιστο πράξη στην ζωή μας. Και μη λησμονήσεις εσύ που ακούς και εγώ που το συζητούμε τούτο το θέμα τούτη την ώρα. Και εγώ από κοινού να μη λησμονήσουμε εκάστην πρωίαν αλλά και μεσημβρίαν και λίγο πριν την βραδινή μας κατάκληση και των βραδινών μας ύπνων, να ρωτάμε πολλάκις, πολλάκις τον εαυτόν μας. Είμεθα μαθητέ του Χριστού? Είμεθα? Και η απάντηση που θα μας δοθεί ενδομήχως θα είναι, θα λέγαμε τρόπον τεινά, το βαρόμετρο που θα μας κατευθύνει να ανανύψουμε και να κατευθυνθούμε και να σπεύσουμε ανάμεσα εις του ιερών εξομολογητήριων. Αλήθεια, και τούτη την ώρα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, έχω την ανάγκη ψυχικά να ερωτήσω και τον εαυτό μου, και καθένας έχω την αίσθηση και τον εαυτό του. Αλήθεια, σήμερα, ετούτη την ώρα, που συζητούμε για τον Άγιο Ιερόθεο αλλά και γενικότερα για πολλούς Αγίους της Αγίας μας Εκκλησίας, το ερώτημα είναι: είμεθα μαθητέ του Χριστού εις την πράξη? Είμεθα? Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή Μυρίπνοα Άνθη. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Περαιεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τυφλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ναυμαχία Ναυπάκτου. Σύντομο χρονικό με την ευκαιρία της επετείου. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου, που έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 1571 ανάμεσα στον στόλο των Ευρωπαίων Χριστιανών και στον στόλο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποτελεί το σημαντικότερο ίσως πολεμικό γεγονός του 16ου αιώνα και σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες της παγκόσμιας ιστορίας. Παραλληλίζεται δίκαια προς τις μεγάλες ναυμαχίες της αρχαιότητος, τη ναυμαχία της Σαλαμίνος και τη ναυμαχία του Ακτίου. Και τούτο λόγω και της μεγάλης σπουδαιότητός της για την ιστορία της Ευρώπης, αλλά και για το ότι οι στόλοι αποτελούνταν από ξύλινα κοπήλατα πλοία, τις γαλέρες. Κατά τον Γάλλο ιστορικό Φερνάντ Μπροντέλ, η Ναύπακτος αποτελεί το στρατιωτικό γεγονός του 16ου αιώνα με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη Μεσόγειο. Είναι μια τεράστια φλόγα που τη βλέπουμε ακόμα να λάμπει παρά την απόσταση των 4 αιώνων στο χρόνο. Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα το μέγεθος και την αξία της, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ιστορικές συντεταγμένες της εποχής εκείνης που έγινε η ναυμαχία. Τον 16ο αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έγινε η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στη Μεσόγειο. Έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της. Με κέντρο την Κωνσταντινούπολη κατήχε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Το 1529, ως γνωστόν, οι Τούρκοι έφτασαν μέχρι τη Βιέννη. Σημαντικό τμήμα της Ασίας έφτανε μέχρι τη Βαγδάτη και τον Περσικό κόλπο και είχε υπό τον έλεγχό της τα παράλια της Βορείου Αφρικής μέχρι το Αλγέρι. Με τον πανίσχυρο δε στόλο που διέθετε, ήλεγχε πλήρως την Ανατολική Μεσόγειο και συνεχώς γινόταν όλο και πιο απειλητική για την Κεντρική και τη Δυτική. Ο κίνδυνος λοιπόν για τη Δυτική Ευρώπη από την προσδισμάς επεκτατική πολιτική των Τούρκων ήταν παραπάνω από ορατός στους Δυτικοευρωπαίους. Όλοι φοβούνταν μήπως η ημισέλληνος φυτρώσει στην πόρτα τους και την ένιωθαν σαν μια τεράστια αρπάγη που έσφιγγε θανάσιμα την Ευρώπη. Έβλεπαν τα δύο άκρα της μπηγμένα στο σώμα της Ευρώπης. Το ένα ήταν καρφωμένο βαθιά στην Ουγγαρία και το άλλο ακουμπούσε επικίνδυνα με τους κρυπτομουσουλμάνους στην Ισπανία. Από την άλλη μεριά, την εποχή εκείνη η Ευρώπη ήταν κατακερματισμένη, διχασμένη και ανίσχυρη. Σπαρασόταν από θρησκευτικές και πολιτικές διαμάχες. Τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των ηγεμόνων και των κρατών της την έκαναν πιο ευάλωτη. Κάποια δε κράτη, όπως παραδείγματος χάρη η Γαλλία, για εμπορικούς και οικονομικούς λόγους, είχαν υιοθετήσει από καιρό φιλότουρκη πολιτική. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να ανακόψει και να σταματήσει τους Τούρκους, ποιος θα μπορούσε να αντιδράσει επιτυχώς στα σχέδιά τους, ποιος θα σκεφτόταν να τα βάλει με την πανίσχυρη σε στεριά και θάλασσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, κανείς θα έλεγε κάποιος. Και όμως, υπήρξε κάποιος. Αυτός ήταν ο δυναμικός Πάπας Ρώμης, Πίος ο Πέμπτος, ο οποίος διέβλεπε τον μεγάλο κίνδυνο για την χριστιανική Ευρώπη. Γι' αυτό και αγωνιζόταν με πάθος να πείσει τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών να δημιουργήσουν μια πανευρωπαϊκή σταυροφορία εναντίον των Τούρκων. Μετά από πολλές και πολύχρονες προσπάθειες, κάποιοι άρχισαν να το σκέπτονται. Άλλοι έβλεπαν να θίγονται και τα συμφέροντά τους από την προσδισμάς προέλαση των Τούρκων. Έτσι, μετά την προκλητική εισβολή και κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους το 1570-1571, οι Βενετοί και οι Ισπανοί δέχονται το κάλεσμα του Πάπα. Δέχονται να συμμετάσχουν στην Σάκρα Λίγκα Αντιτούρκα, ιερά αντιτουρκική συμμαχία, η οποία τελικά υπεγράφει τον Μάιο του 1571. Μαζί με το παπικό κράτος, τους Ισπανούς και τους Βενετούς θέλουν να συμμετάσχουν και κάποια κρατήδια όπως η Μάλτα, η Σαβοία κλπ. Στους όρους της συμμαχίας ήταν να δημιουργηθεί ισχυρός συμμαχικός στόλος, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον τουρκικό. Ορίστηκε δε για αρχινάβαρχος του στόλου ο Δον
Χουάν Νταούστρια, αδελφός του βασιλιά της Ισπανίας Φιλίππου του Δευτέρου και νόθος υιός του Καρόλου του Πέμπτου. Σε λίγο καιρό άρχισε να συγκεντρώνεται στη Μεσίνη της Ιταλίας ο στόλος της Συμμαχίας. Ήταν καλοκαίρι του 1571. Αφού έγινε καλή προετοιμασία, ο στόλος ξεκίνησε προς το χώρο της Ελλάδος με σκοπό να συναντήσει τον τουρκικό και να συγκρουστεί μαζί του. Οι πληροφορίες έλεγαν πως ο τουρκικός στόλος μετά την κατάληψη της αμοχώς του και τις επιδρομές του στο Ιόνιο ναυλοχούσε στην Αύπακτο. Γι' αυτό και ο χριστιανικός στόλος κατευθυνόταν προς την Αύπακτο. Όμως και ο τουρκικός στόλος είχε τις πληροφορίες του. Έτσι ετοιμάστηκε για τη μεγάλη σύγκρουση. Βγήκε από τον κόλπο της Ναυπάκτου, πέρασε το ρίο Αντήριο για να ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Οι δύο μεγάλοι στόλοι συναντήθηκαν το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 1571, λίγα μίλια δυτικά της Ναυπάκτου, για την ακρίβεια στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου και κοντά στα νησιά Εχινάδες. Εκεί επρόκειτο να γίνει η μεγάλη ναυμαχία που πήρε το όνομα της Ναυπάκτου. Εκεί, όχι μακριά από το Άκτιο, όπου κρίθηκε πριν πολλούς αιώνες το μέλλον της Ρώμης, επρόκειτο τώρα να κριθεί το μέλλον της Ευρώπης σε μια γιγαντιαία ναυτική αναμέτρηση. Από το ένα μέρος, ο πανίσχυρος στόλος των Οθωμανών, με 300 περίπου πολεμικά πλοία, που πριν λίγο είχε ολοκληρώσει την κατάκτηση της Κύπρου. Από το άλλο μέρος, ο συμμαχικός ευρωπαϊκός στόλος, ο οποίος αν και υστερούσε σε αριθμό πολεμικών πλοίων και πολεμική εμπειρία των στρατιωτών, είχε τα δικά του πλεονεκτήματα. Βλέποντας και συγκρίνοντας τους δύο ισχυρούς στόλους, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει την έκβαση της αναμέτρησης. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου που σε λίγο άρχιζε δεν ήταν μια τυχαία πολεμική σύγκρουση. Ήταν όντως μια κορυφαία σκληρή αντιπαράθεση δύο κόσμων και δύο πολιτισμών. Ήταν μια σύγκρουση του ευρωπαϊκού χριστιανικού πολιτισμού και του ασιατικο-αφρικανικού ισλαμικού πολιτισμού. Σε λίγο οι δύο στόλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ολοκληρωμένο το σχηματισμό τους. Ο τουρκικός στόλος πήρε το σχήμα ημικυκλίου που θύμιζε την ημισέλινο, προσδοκώντας και ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Τα δύο άκρα του να υπερφαλαγγίσουν τον εχθρό και να τον χτυπήσουν από τα πλάγια. Ο χριστιανικός παρετάχθη χωρισμένο σε τρία τμήματα. Το κέντρο, τη δεξιά και την αριστερά πτέρυγα. Μπροστά δε από την παράδεξη τοποθετήθηκαν οι έξι μεγάλες γαλεάσες, πλοία που έμοιαζαν με πλωτά φρούρια. Έφτασε σχεδόν η στιγμή για την ιστορική αναμέτρηση των δύο κόσμων. Έφτασε η ώρα για να κριθεί το μέλλον της Ευρώπης. Ο Δον Χουάν, κρατώντας στο χέρι ένα σταυρό, περνά από όλα τα πλοία της χριστιανικής παρατάξεως και εμψυχώνει τα πληρώματα. Όταν επιστρέφει στη βασιλική ναυαρχίδα, υψώνει στο κατάρτι τη σημαία της Ιεράς Συμμαχίας. Αυτή εικόνιζε τον εσταυρωμένο Χριστό ανάμεσα στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Αμέσως μετά γονάτισε και προσευχήθηκε όπως μας διηγούνται οι ιστορικοί της ναυμαχίας. Το ίδιο έγινε και στα άλλα πλοία και όπως γλαφυρά μας περιγράφει ο Ισπανός

από τα φρεσκοκαθαρισμένα όπλα και τα κράνη, τα σκούδα και τα οικόσημα τα άστρα φτερά. Η απόσταση στις δύο αρμάδες ήταν τόση όση διανύει μια μπάλα κανονιού. Η Τούρκη κηρύχθηκε ενάντια στη χριστιανική με άγρια κοπηλασία. Από τις γαλέρες τους αντιχούσαν φοβερά ουρλιαχτά. Η μεγαλειώδη σύραξη άρχισε, όπως παρατηρεί ο ακαδημαϊκός Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, οι γαλεάσες προχωρημένες στο ανάμεσο των στόλων άνοιξαν σφοδρές ομοβροντίες που έβλαψαν τα τουρκικά πλοία και κλόνισαν την ενότητα της παρατάξεώς τους. Ο Αλής κατόρθωσε να τις προσπεράσει και να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Δον Χουάν. Έτσι, πριν καλά-καλά γενικευθεί η ναυμαχία, ήλθαν αντιμέτωποι οι δύο ναύαρχοι. Γενναίοι, ηρωικοί και τολμηροί και οι δύο, με λεβεντιά και θάρρος, αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή. Οι ναυαρχίδες τους κινούνται η μια εναντίον της άλλης γρήγορα, ώστε σε λίγο να γίνει μια σφοδρότατη σύγκρουση. Το ένα πλοίο πέφτει πάνω στο άλλο με μεγάλη δύναμη. Το τουρκικό εμβολίζει το χριστιανικό. Και φτερούγησαν ο ένας ενάντια στον άλλον και με τόση ορμή και μανία συγκρούστηκαν που το έμβολο της βασιλικής του Αλή χώθηκε ως τον τέταρτο μπάγκο της χριστιανικής επειδή είχε και την πλώρη πιο ανυψωμένη. Τρομερό υπήρξε το χτύπημα και για τα δύο σκάφη, μας λέγει ο Ροσέλ Καγετάνο. Ενώ γινόταν μάχη σώμα με σώμα επάνω στα δύο καράβια, ανάμεσα στους γενίτσαρους του Αλή και τους Ισπανούς πολεμιστές του Δον Χουάν, χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιος θα επικρατήσει, άρχισε η συμπλοκή και των άλλων γειτονικών προς τις ναυαρχίδες πλοίων. Ήδη όμως είχε αρχίσει και η σύγκρουση της αριστεράς πτέρυγας του χριστιανικού στόλου με τη δεξιά των Τούρκων. Η σύραξη ανάμεσα στους δύο στόλους συνεχίστηκε με σφοδρότητα. Ο αγώνας ήταν δύσκολος και πολλές φορές αμφίροπος σε όλες τις πτέρυγες. Όμως η νίκη δεν επρόκειτο να κριθεί στα άκρα αλλά στο κέντρο, όπου οι δύο γενναίοι ναύαρχοι έδιναν μια ανελαίτη μάχη. Πάνω σε αυτή την τρομερή πάλη ανάμεσα στον Αλή και τον Δον Χουάν, και ενώ η ναυμαχία συνεχιζόταν χωρίς να υπάρχει ακόμα νικητής, και ενώ στα κατάρτια δίπλα-δίπλα κοιμάτιζαν ο Σταυρός και η Μισέλινος, ακούστηκε η κραυγή «Νικήσαμε». Ο Τούρκος ναύαρχος είχε πεθάνει ηρωικά πάνω στη μάχη. Μετά το θάνατο του αρχιναβάρχου του τουρκικού στόλου και την ανάρτηση της χριστιανικής σημαίας στην ναυαρχίδα του, η μάχη είχε σχεδόν κρυθεί. Όμως, για πολύ χρόνο ακόμα γίνονταν λυσαλαίες συγκρούσεις. Στην αριστερή πτέρυγα οι χριστιανοί υπερτερούσαν και οριστικά κατάφεραν να επικρατήσουν. Στη δεξιά όμως ο αγώνας συνεχιζόταν. Εκεί έτρεξε με τα πλοία του και ο Μαρκίσιος της Σάντα Κρούζ. Μετά από 5 περίπου ώρες σκληρών μαχών, πλοίου με πλοίο και σώμα με σώμα, η νίκη ήλθε με το μέρος των χριστιανών. Ο τουρκικός στόλος είχε πάθει ολοσχερή καταστροφή. 40 περίπου χιλιάδες οι νεκροί και από τους δύο στόλους. Η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη. Χιλιάδες οι τραυματίες και οι εχμάλωτοι. Από τα 300 τουρκικά πλοία περίπου 30 σώθηκαν. Έτσι σε λίγο άρχιζαν οι πανηγυρισμοί των χριστιανών και από την επόμενη όχι μόνο τα Επτάνησα αλλά ολόκληρη η Ευρώπη συγκλονίστηκε από το ευχάριστο γεγονός. Έγιναν δοξολογίες και γιορτές παντού και για πολλά χρόνια γιορταζόταν πανηγυρικά η μεγάλη νίκη που έσωσε την Ευρώπη από το Ισλάμ. Γιατί στην Αύπακτο όχι μόνο σταμάτησε η επέκταση των Τούρκων προς τη Δύση, αλλά άρχισε και η βαθμιαία αλλά σταθερή κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που αργότερα είχε σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών λαών που ζούσαν σκλαβωμένοι στους Τούρκους. Η ποίηση και η τέχνη ανέλαβε με εξαιρετικό τρόπο να αποθανατήσει το θρίαμβο της Ναυπάκτου. Γράφτηκαν χιλιάδες στίχοι και έγιναν πολλά αξιόλογα έργα τέχνης. Σπουδαίοι ζωγράφοι την απεικόνισαν σε θαυμάσια έργα τους που σώζονται έως τις μέρες μας. Ο Τιντορέτο, ο Ελ Γκρέκο, ο Βερονέζη και άλλοι. Αλλά και υπέροχες βυζαντινές εικόνες διαλαλούν το γεγονός. Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι οι χριστιανοί της Ευρώπης απέδωσαν τη νίκη στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους. Αυτό ομολογείται
και σε κείμενα ιστορικά.

και λογοτεχνών, αλλά και φαίνεται μέσα από έργα τέχνης. Αυτό ομολογούν και ελληνικά χρονικά της εποχής. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί ότι η νίκη αφιερώθηκε ιδιαίτερα στην Παναγία. Κάποιες εικόνες της δε στην Δύση ονομάστηκαν Μαντών Αντιλέπαντο, Παναγία της Ναυπάκτου. Ήδη όμως θα πρέπει να πούμε η Παναγία ετοιμάτω στην Ναύπακτο από αιώνες πριν και υπήρχε ναός της, ο Μητροπολιτικός της Πόλεως, σύμφωνα με ιστορικές πληροφορίες. Σώζεται δε μέχρι σήμερα πολύτιμη περγαμενή στο Παλέρμο της Ιταλίας, έργο του 12ου αιώνος, με την εικόνα της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης που και τώρα τιμάει Ναύπακτος. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου κτίζεται και ωραιότατος ναός προς τιμήν της και εορτάζεται πανηγυρικά από τους Ναυπακτίους την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε έτος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε αγαπητοί φίλοι, όσοι μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο, από την Κύπρο, από τη Γερμανία, την Αγγλία και οπουδήποτε υπάρχει Έλληνας που ακούει την εκπομπή μας. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, ένας νόμος που είναι πιο αρχαίος από όλους τους άλλους νόμους, αυτούς που έκαναν οι άνθρωποι για να ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ τους και να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι. Είναι ένας νόμος που δεν είναι χαραγμένος σε μαρμάρινες πλάκες, δεν είναι γραμμένος σε χαρτιά, σε παπύρους, ούτε στις επίσημες εφημερίδες του κράτους. Μα θα μου πείτε, τι νόμος είναι αυτός που δεν αναφέρεται πουθενά? Είναι ένας νόμος τον οποίο ο Θεός φύτευσε τροποντινά μέσα στον άνθρωπο, όταν έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και αυτός ο νόμος δεν είναι άλλος από τον έμφυτο νόμο της αγάπης. Αυτός ο νόμος λοιπόν φωνάζει στον κάθε άνθρωπο να αγαπάει. Του φωνάζει με εσωτερική φωνή να μην κάνει κανένα κακό στον άλλον, να μην τον κλέψει, να μην τον αδικήσει, να μην τον προσβάλλει, να μην του προσβάλλει την τιμή του ή της οικογένειάς του ή αυτού που πιστεύει. Επίσης του επιβάλλει ο νόμος της αγάπης να μην λέει ψέματα, να μην συκοφαντεί και διαβάλλει τους συνανθρώπους του, να μην πηγαίνει και να παίρνει ψεύτικους όρκους στα δικαστήρια και φυσικά να μην σκοτώσει τον άνθρωπο ποτέ, να μην αφαιρέσει ζωή άλλου ανθρώπου. Αυτά τα φωνάζει συνεχώς, τα εκπέμπει θα λέγαμε σαν ένας φάρος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο νόμος της αγάπης. Αλλά αυτός ο νόμος, αγαπητοί αδελφοί, δεν σταματάει εδώ. Προχωράει ακόμα περισσότερο. Και φτάνει πού? Θα δούμε. Φωνάζει ότι όχι δεν πρέπει να κάνουμε στον άλλο το κακό, αλλά πρέπει να κάνουμε το καλό στους άλλους ανθρώπους. Όταν πεινάσουν, διψάσουν, κρυώσουν και όταν έρχονται σε οποιαδήποτε δύσκολη θέση και κινδυνεύουν, ο νόμος αυτός μας λέει να μην μείνουμε ψυχροί και αδιάφοροι, αλλά μας λέει να προχωρήσουμε επιθετικά στην αγάπη, δηλαδή να διαθέσουμε ό,τι έχουμε για τη βοήθεια του συνανθρώπου μας. Το ψωμί μας, το νερό μας, τα ρούχα, τα σκεπάσματα, τα φάρμακά μας, κάθε είδους βοήθεια που χρειάζεται. Και όπως εμείς δεν θέλουμε οι άλλοι να μας αδικούν, και όχι μόνο να μας αδικούν, αλλά να μας βοηθούν, να μας προσέχουν, και όταν έχουμε ανάγκη ζητάμε τη βοήθεια των άλλων. Αν όχι εξωτερικά, τουλάχιστον μέσα μας έχουμε παράπονο γιατί ο τάδε δεν με φρόντισε σε αυτή μου τη δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, για να είμαστε δίκαιοι και τίμοι με το Θεό και με τον εσωτερικό αυτό νόμο, πρέπει να συμπεριφερόμεθα και εμείς στους αδερφούς μας με τον ίδιο τρόπο. Αυτός εν ολίγης είναι ο έμφυτος νόμος της αγάπης που ο Χριστός μας στο σημερινό του Ευαγγέλιο εκφράζει με τα εξής λόγια. «Καθώς θέλετε να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως». Είμαστε στο Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο και στο στίχο 31. Θα κάνουμε πάλι λίγη υπομονή. Ζητάω λίγη υπομονή στην αγάπη σας. Να διαβάσουμε το κείμενο και μετά τον νεοελληνικό και την ερμηνεία του. Λουκάς, κεφάλαιο σίγμα, στίχος 31 έως 36. Είπεν ο Κύριος, «Καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως, και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί? και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί και γάρα αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσι ή να απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε η ύψης του ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ούν οι κτήρμονες καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες τι.

Και τώρα να δούμε τη μετάφραση του κειμένου σου. Είπε ο Κύριος, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς.

να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός, ακόμη και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Λοιπόν, ο Θεός, αυτός που έπλασε μόνο τις καρδιές μας και παρατηρεί όλα τα έργα μας, μόνο αυτός, αφού είναι ο μόνος καρδιογνώστης, ο οποίος ενεμφανίστησε εμάς με σάρκα και μας αξίωσε να γίνει δάσκαλός μας, μας ζητάει τώρα αυτά που παρεφθάρισαν για να τα αναπλάσει. Εκείνα ακριβώς που ενέβαλε στις ψυχές μας όταν στην αρχή μας έπλασε. Διότι απ' αρχής μας έπλασε κατάλληλους για τη μέλουσα διδασκαλία και ύστερα έδωσε τη διδασκαλία κατάλληλο προς την αρχική πλάση. Δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ανακαθάρει την ωραιότητα του πλάσματός του που είχε αμαυρωθεί με την πρόσληψη της αμαρτίας. Αυτό δείχνει με τον καλύτερο τρόπο η σημερινή προβαλλωμένη σε μας περικοπή του Ευαγγελίου. «Καθώς θέλετε», λέγει, «είναι ποιος είναι ημίν οι άνθρωποι και ημίς ποιείται αυτής ομοίως». Καλά προείπε και ο προφήτης Ισαΐας ότι «λόγων συντετμημένων δώσει Κύριος επί της γης». Πράγματι, σε αυτό τον ένα το σύντομο λόγο ο Θεός συμπεριέλαβε κάθε αρετή, κάθε εντολή, σχεδόν κάθε καλή πράξη και γνώμη. Γι' αυτό θα δούμε και κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αφού προέταξε αυτό ο Κύριος, πρόσθεσε «ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτες». Πράγματι, σε άλλο σημείο

παλαιώνοντας, είπε ότι σε δύο εντολές, στην προς το Θεό και τον πλησίον αγάπη, κρέμανται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Τώρα όμως συνήγαγε τα πάντα σε ένα και συμπεριέλαβε όχι μόνο την κατά τον νόμο και τους προφήτες αρετή, αλλά και κάθε αγαθοεργία, γενικώς μεταξύ των ανθρώπων. Διότι τώρα βλέπουμε νομοθετεί όχι σαν ένα γένος, σαν ένα γένος μόνο, αλλά σε όλη την οικουμένη και μάλλον σε όσους συνδέονται με αυτόν δια της πίστεως, από κάθε έθνος κάτω από τον ουρανό. Βλέπετε, ο Κύριος δεν κάνει διάκριση ούτε στα έθνη, ούτε στους ανθρώπους, ούτε στους τίτλους. Και μάλιστα όχι μόνο συμπεριέλαβε, αλλά και έδειξε ότι κάθε μια από τις εντολές που δόθηκαν από αυτόν υπάρχει έμφυτη μέσα μας. Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι που είπε και ο αδελφόθεος Ιάκωβος όταν μας παραγγέλει λέγοντας: «Αποθέμενη πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, εν πραίτητη δέξαστε τον έμφυτον νόμον, τον δυνάμενον σώσε τας ψυχάς ημών». Αυτό που θα το βρούμε στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 21 της επιστολής του Ιακώβου. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει επιστολή αυτή, εκείνοι που ξέρουν περισσότερο καταλαβαίνουν. Λοιπόν, αυτό μας το έχει διακηρύξει ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας, ο Θεός δηλαδή, μέσω του προφήτη Ιερεμία, όταν λέει: «Διαθήσω με αυτής διαθήκην καινήν», καινούρια διαθήκη. Δίδει δηλαδή νόμους μέσα στη διάνοια των ανθρώπων. Διότι το να έχουμε εκουσία γνώμη, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι ιδιώτης της διανοίας. Αφού λοιπόν ο Κύριος έδειξε ότι κατά αυτό τον έμφυτο νόμο έχουν αναγραφεί τώρα όλα τα ευαγγελικά παραδείγματα, προστάζει και νομοθετεί τι? Να πολιτευόμεθα σύμφωνα με αυτά. Διότι ενέβαλε τη γνώση του πρακτέου μέσα στη φύση μας, ως φιλάγαθος και φιλάνθρωπος που είναι. Μάλιστα, ο Κύριος με την κεφαλαιόδια αυτή παρένεση, το καθώς θέλετε είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως, δηλαδή ό,τι θέλετε να σας κάνουν σε εσάς σαν ευεργεσία οι άνθρωποι, να το κάνετε εσείς τους άλλους. Με αυτό έδειξε ότι κάθε ευαγγελική εντολή είναι όχι μόνο έμφυτη, αλλά και δίκαιη και εύκολη και συμφέρουσα και επίσης εύληπτος, δηλαδή μπορεί να την καταλάβει οποιοδήποτε. Εύληπτος σε όσους την ακούν, την δέχονται, σε όλους δηλαδή, και ευνόητος από μόνη της. Τι δηλαδή? Δεν γνωρίζεις ότι το να οργίζεις εναντίον του αδελφού σου και να τον προσβάλλεις και μάλιστα χωρίς λόγο είναι κακό? Και πώς εσύ δεν θέλεις να υποστείς την οργή και την προσβολή του, και ούτε καν μετά από σκέψη φτάνεις σε αυτή τη γνώμη, αλλά αμέσως δυσανασχετείς προς την εναντίον σου κινούμενη οργή του και προσβολή, και με κάθε τρόπο την αποφεύγεις, μη καταδεχόμενος αυτήν οπωσδήποτε ως κακή, ως άθεσμο, ως ασύμφορη για σένα. Έτσι θεωρείς και την προς τη σύζυγό σου εμπαθή και περίεργη θέα από κάποιον άλλον, αν δηλαδή κάποιος κοιτάει προκλητικά τη γυναίκα σου. Έτσι επίσης μόνο τον εαυτό σου, και όχι μόνο αυτόν, αλλά και το προς εσένα, για οτιδήποτε λέγεται και είναι ψευδές. Δεν αντέχεις και το ψέμα δηλαδή. Και γενικώς αυτή την εσωτερική στάση κρατάμε απέναντι σε κάθε τι απαγορευμένο από την ευαγγελική αυτή εντολή. Τι πρέπει εδώ να πούμε περί όλων των αμαρτωλών πράξεων που έχουν
προαπαγορευτεί από τον παλαιό νόμο, δηλαδή από τις πλάκες του Μωυσή, το φόνο, τη μοιχεία, την επιορκία, την αδικία και τα όμοια. Ακόμη και περί των αντιθέτων από αυτά αρετών, και πώς μας αρέσουν αυτοί που τις χρησιμοποιούν υπέρ ημών, μας συμφέρει δηλαδή οι άλλοι να μας ευεργετούν. Βλέπεις λοιπόν, αγαπητέ μου, και γνωρίζεις από μόνο σου κάθε εντολή και την κρίνεις σαν δίκαια και συμφέρουσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ως ευχερή, εύκολη δηλαδή. Διότι δεν θα θεωρούσες πολύ αξιόμεμπτο αυτόν που θυμώνει ή ψεύδεται εναντίον σου ή σε επιβουλεύεται με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά νόμιζες ότι είναι δύσκολο, κατόρθωτο ή αδύνατο το να απέχει εκείνος από αυτά.

Μην λοιπόν, όταν και εσύ κακοπαθείς από άλλον, όταν ευρίζεσαι και εξαπατάσαι ή ζημιώνεσαι, συνηγορείς υπέρ του εαυτού σου. Ενώ όταν εσύ ο ίδιος ευρίζεις και αδικείς και επιχειρείς να εξαπατήσεις τον πλησίον σου, τον καταδικάζεις μη εξάγοντας την ίδια απόφαση για τα ίδια πράγματα, αλλά να είσαι αντικειμενικός κριτής. Να είσαι αντικειμενικός κριτής και εκείνα μεν που δεν θέλεις να παθαίνεις από άλλον ως κακά, με κανέναν τρόπο να μην τα κάνεις σε άλλον. Και εκείνα τα αγαθά, τα καλά που ποθείς εσύ να σου γίνονται από κάποιον άλλον, αυτά να τα κάνεις με την πρώτη ευκαιρία και εσύ. Ζητάς κάτι από κάποιον, μια βοήθεια ίσως, ή κάποια άλλη εξυπηρέτηση και θέλεις οπωσδήποτε να τη λάβεις, επειδή το θεωρείς καλό. Γιατί όχι? Όταν λοιπόν κάποιος άλλος σου ζητάει κάτι, σπεύσε και εσύ να του φερθείς φιλικά και να θεωρείς καλό το να λάβει και εκείνος κάτι εμπράκτος από σένα. Αλλά μήπως ζητάει εκείνος από σένα κάτι περισσότερο από όσα έχεις? Δείξε τότε με όσα έχεις ότι κι αν είχες περισσότερα θα του τα παρήχες. Πώς το λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Ήγαρ το θέλην παράκειται, αν υπάρχει δηλαδή θέληση, εξών έχει της ευπρόσδεκτος. Ουκ εξών ουκ έχει. Θέλεις λοιπόν την αγάπη από τους άλλους? Να αξιώνεσαι συγγνώμης, να θεωρείς βαρύ και ανυπόφορο το να κατακρίνεσαι και μάλιστα ενώ έπτεσες κι εσύ λίγο? Τότε αγάπα κι εσύ τους πάντες. Να είσαι λοιπόν συγχωρητικός στους ανθρώπους, να απέχεις από την κατάκριση, βλέποντας κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό σου. Και έτσι να αποφασίζεις και να ενεργείς με αυτή τη διάθεση. Τούτο γαρεστεί το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, μας λέει ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος. Αγαθοποιούντας φημούν, δηλαδή να φημώνεται αγαθοποιώντας τους άλλους. Και κυρίως των αφρόνων ανθρώπων την αγνωσία. Κάνοντας καλό δηλαδή σε αυτούς, τους φημώνεται, τους άφρονες. Και κατ' επέκταση εκείνων των ανθρώπων που μας εχθρεύονται ματέως και δεν θέλουν να δώσουν σε άλλους εκείνα που επιθυμούν αυτοί να λαμβάνουν από άλλους. Πράγματι, πώς δεν είναι άφρον όποιος, ενώ ανήκουμε όλοι στην ίδια φύση, αυτός δεν αντιμετωπίζει το θέμα με τον ίδιο τρόπο, ούτε αποδίδει την ίδια κρίση, μολονότι ενυπάρχουν σε μας φυσικός και η κρίση αυτή και η θέληση. Πώς λοιπόν? Διότι στο να θέλουμε να αγαπόμεθα από τους άλλους και να ευεργεθούμεθα από αυτούς, όπως και από τον εαυτό μας, είμεθα όλοι αυτοκίνητοι. Κινούμεθα δηλαδή από τον εαυτό μας. Επομένως, το να θέλουμε να αγαθοποιούμε και να έχουμε καλή διάθεση προς όλους, όπως και προς τους εαυτούς μας, είναι έμφυτο σε μας, επειδή όλοι έχουμε γίνει κατ' εικόνα του αγαθού. Αλλά όταν μπει μέσα μας και πληθυνθεί η αμαρτία, την μεν προς τον εαυτό μας αγάπη δεν την έσβησε, δηλαδή συνεχίζουμε και αμαρτωλοί να είμαστε φύλαστοι, να αγαπάμε τον εαυτό μας, αφού σε τίποτα δεν της εναντιώνεται, ενώ χάνουμε στην προς τους άλλους αγάπη. Ως κορυφή των αρετών την κατέψυξε, την ηλίωσε και την αχρίστευσε. Όθεν, θα δούμε τώρα που βρίσκεται αυτό το κομματάκι, αυτός που ανακαινίζει τη φύση μας και την ανακαλεί προς χάριν της εικόνος της, δίνοντας τους δικούς του νόμους κατά των προφητικών, η καρδιά σας μας λέει. Αυτό υπάρχει στον Ιερεμία, στο Λάμδα Αλφα κεφάλαιο. Βαθιά ψυχολογία, αγαπητοί αδερφοί, εδώ.
Τι λέει ο Ιερεμίας προφητικά? Κατά τους νόμους, κατά το προφητικό, λέει, καθώς θέλετε να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί. Δηλαδή, τι κατόρθωμα είναι αυτό, να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν? Και ποια χάρη μπορεί να πει ο Θεός ότι έχουμε σε αυτή την περίπτωση, διότι όλοι το κάνουν αυτό. Ακόμα και οι αμαρτωλοί αυτό κάνουν. Δηλαδή, αμαρτωλούς εννοεί όχι τους κοινούς ανθρώπους, αυτούς που είναι μακριά από το Θεό, γιατί όλοι μας αμαρτωλοί, αλλά οι απομακρυσμένοι από το Θεό και μη ακούγονται στις εντολές του. Ποια είναι λοιπόν η χάρη αυτών που ανταποδίδουν την αγάπη από εκείνους, σε εκείνους μάλλον που τους αγαπούν? Και λέει, και γάρη αμαρτωλή του το ποιούσι. Αυτό το πράγμα και οι αμαρτωλοί το κάνουν. Και αν δανείζεται παρόν ελπίζεται απολαβήν, ποια ημίν χάρη σε στή. Και αν δίνετε λεφτά, ένα δάνειο, όταν ελπίζετε ότι θα τα πάρετε πίσω, τότε ποια είναι η χάρη? Το ίδιο δεν κάνουν και οι αμαρτωλοί? Δανείζουνε για να πάρουν πίσω τα ίδια λεφτά που εδάνησαν. Αμαρτωλούς, ας το ξαναπούμε εδώ, ονομάζει όσους δεν φέρουν το όνομά του και όσους δεν πολιτεύονται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Τους απεκάλεσε όλους αυτούς με ένα όνομα, δεικνύοντας με τον τρόπον αυτόν ότι δεν προκύπτει κανένα όφελος από το να λεγόμαστε χριστιανοί, αν τα έργα μας δεν διαφέρουν από τους άλλους, δηλαδή τους μη χριστιανούς και στην προκειμένη περίπτωση τους εθνικούς. Όπως δηλαδή έλεγε ο Μέγας Παύλος προς τους Ιουδαίους ότι περί το μη ωφελεί εάν νόμο πράτης. Εάν είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου δεν ωφελεί σε τίποτα. Γίνεται ακροβιστία, σαν να μην υπάρχει δηλαδή. Έτσι και τώρα, ο Χριστός μας λέει για το Ευαγγελίο του, μας μιλάει, και αυτό είναι γράμμα, το Ευαγγέλιο του Χριστού προς εμάς, να μην το περιφρονούμε. Λέει λοιπόν ο Χριστός εμάς για το Ευαγγελίο ότι σε εσάς τους δικούς μου θα υπάρχει η χάρις που ενώνει με εμένα, εάν τηρείτε τις εντολές μου. Αν όμως κάνετε τα έργα των αμαρτωλών και τίποτα περισσότερο, αγαπάτε δηλαδή τους αγαπώντες, αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν και ευεργετείτε μόνο αυτούς που σας ευεργετούν, δεν θα αποκτήσετε καμιά παρησία προς εμένα. Δεν θα έχετε θάρρος δηλαδή μεθαύριο να μου πείτε ότι εγώ έκανα αυτά που μου είπες. Και δεν τα λέει αυτά αποτρέποντάς μας από το να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν ασφαλώς, και από το να ευεργετούμε αυτούς που μας ευεργετούν και να δανείζουμε σε αυτούς οι οποίοι πρόκειται να μας τα επιστρέψουν, αλλά θέλει το παραπάνω. Φανερώνει ότι το καθένα από αυτά δεν έχει μισθό, επειδή λαμβάνει εδώ την ανταπόδοση και δεν φέρνει καμία χάρη στην ψυχή, ούτε την καθαρίζει από την αμαρτία η οποία την έχει κυλιδώσει. Δεν προξενούν λοιπόν αυτά όταν υπάρχουν κανένα κέρδος, καμιά ιδιαίτερη χάρη στην ψυχή ως αιώνια ανταπόδοση. Όταν όμως απουσιάζουν, προξενούν πολύ κατάκριση και ζημιά. Διότι αυτοί που δεν ανταγαπούν ούτε εκείνους που τους αγαπούν και τους φροντίζουν, είναι χειρότεροι και από τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Εκείνοι δε που με έργα και με λόγους τους ανταβίβουν, με τα αντίθετα πολύ περισσότερο κατακρίνονται, οι αχάριστοι δηλαδή. Τέτοιοι είναι και όσοι αφηνιάζουν προς τους άρχοντες της πόλεως, μόνοτι εκείνοι καθημερινώς καταβάλουν για αυτούς σημαντικές φροντίδες. Όσοι δε αποδίδουν την εύνοια που αρμόζει στους βασιλείς, οι οποίοι ετάχθησαν από το Θεό, μας γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το καμάρι της Θεσσαλονίκης, αυτοί που αφηνιάζουν δηλαδή για τους άρχοντες της πόλεως εναντίον τους, μολονότι αυτοί κάνουν κάποιες προσπάθειες για να μας φυλάξουν, για να μας ευνοήσουν
και οι οποίοι μας λέει ότι ετάχθηκαν από το Θεό. Όσοι δεν ταπεινώνονται κάτω από την κρατεία χείρα του Θεού, αλλά απειθούν σε αυτήν, αλλά απειθούν στην Εκκλησία του Χριστού και αγανακτούν ματέως κατά των προστατών της Εκκλησίας, και μάλιστα τη στιγμή που εκείνοι καταβάλουν τόση προσπάθεια για το καλό τους και θέλουν και εύχονται και πράττουν μόλι τους τη δύναμη κάθε αγαθό και ωφέλιμο για αυτούς. Προφανώς ο Αγιός μας μιλάει για την αχαριστία, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, δεν είναι όλοι κακοί μέσα στην πολιτεία, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μας ωφελούν με τις προσπάθειές και πρέπει να το αναγνωρίζουμε.

Και συνεχίζει. Αλλά και εκείνοι που δεν δανείζουν στους υποσχομένους να ανταποδώσουν τα ίσα και εν καιρός, αλλά απαιτούν τόκους και μάλιστα βαρύς, και χωρίς αυτούς ούτε καν να εμφανιστεί επιτρέπουν ο κίνσος και το αργύριον, είναι σχεδόν άνομοι και χειρότεροι από τους αμαρτωλούς, οι τοκογλήθοι δηλαδή, αφού ούτε στον Παλαιό Νόμο πείθονται, ούτε στη Νέα Διαθήκη. Και από αυτά η μεν Διαθήκη μας προτρέπει να δανείζουμε και σε εκείνους οι οποίοι δεν υπάρχει ελπίδα να μας επιστρέψουν το δάνειο, δηλαδή στους πολύ φτωχούς. Ο δε Παλαιός Νόμος, ο νόμος του Μωυσή προφανώς, λέει «Ουκ εκ τοκείς». Δεν θα τοκίσεις το αργύριό σου. Όχι, δεν εννοεί την τράπεζα, αλλά εννοεί τον συνάνθρωπό σου. Δεν θα του πάρεις δηλαδή τόκο πολύ. Δηλαδή στο συνάνθρωπό σου να μην ζητήσεις τόκο. Και επαινεί μάλιστα αυτόν που δίνει τα χρήματά του άτοκα. Επαινεί αυτόν που δεν δίνει τα χρήματά του με τόκο. Επίσης, συνιστά να αποφεύγουμε την πόλη στις πλατείες τις οποίες, δηλαδή φανερά, συνάπτονται δάνεια με τόκο και δόλο. Ο παλιός νόμος. Βλέπετε λοιπόν ότι ο τοκογλήφος αφαιρεί όχι μόνο της ψυχής του, αλλά και της πολιτείας τη δόξα. Διότι της προσάπτει κατηγορία απανθρωπίας και την αδικεί ολοκληρωτικά και σοβαρά. Διότι ενώ είναι δικός της πολίτης και όσα έχει τα απέκτησε από αυτήν, δεν τα χρησιμοποιεί προς όφελός της. Σε αυτούς που δεν έχουν, δεν θέλει να δανείζει. Ενώ σε αυτούς που έχουν, αλλά λίγα, δίνει με τόκο, ώστε μαζί με το επάγγελμά τους να τους αφαιρεί και εκείνα τα λίγα που έχουν. Γι' αυτό προφανώς και ο προφήτης συνάπτει τον τόκο με το δόλο, λέγοντας «Εμάκρυνα φυγαδεύων και ευλίστην εν τη ερήμο και είδον ανομία και αντιλογίαν εν την πόλη και ουκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος». Σπέβδει λοιπόν να πλουτίσει ο τοκιστής όχι μόνο με χρήματα, όσο με αμαρτήματα, καταστρέφοντας την περιουσία του δανειστή αλλά και τη δική του ψυχή. Διότι οι τόκοι είναι σαν γεννήματα εχιδνών, τα οποία φωλιάζουν στους κόλπους των φυλαργύρων και προδηλώνουν ότι δεν θα διαφύγουν τους ακίμητους κόλικες, αυτούς που απειλεί για το μέλλοντα αιώνα. Εάν δε κάποιος από αυτούς λέει «αφού δεν μου επιτρέψεις να λαμβάνω τόκους, θα κρατήσω κοντά μου τα χρήματά σου και μου περισσεύει και δεν θα το διαθέσω σε όσους χρειάζονται δανεικά». Αυτός ο άνθρωπος ας γνωρίζει ότι έχει μέσα του τις μητέρες των εχιδνών, οι οποίες θα του γίνουν μητέρες και των ακίμητων εκείνων σκολίκων στην κόλαση. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους ο Κύριος, θέλοντας με κάθε τρόπο να μας απομακρύνει από όλα αυτά τα κακά, μας παραγγέλει να αγαπάμε και να αγαθοποιούμε ακόμη και τους εχθρούς μας και να δανείζουμε σε εκείνους που δεν έχουν να μας αποδώσουν πίσω, να μας ανταποδώσουν δηλαδή, χωρίς να αποβλέπουμε σε τίποτε. Διότι λέγει «Έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε η ύψης του». Αν κάνετε αυτό δηλαδή, θα είναι ο μισθός σας πάρα πολύς και θα γίνετε και παιδιά του υψίστου Θεού. Και αυτός, ο Θεός, είναι καλός και για τους αχάριστους και τους πονηρούς. Αλλά να μην νομίζουμε εδώ, αγαπητοί μου, ότι επειδή αγαθοποιούμε αυτούς που μας φέρονται άσχημα και δίδουμε σε εκείνους που δεν μας ανταποδίδουν, θα χάσουμε τα δικά μας. Διότι τώρα είναι καιρός σποράς και αγαθεοργίας. Ο δε καιρός του καταλήλου θερισμού είναι ο μέλλον αιών.

Ας μην απελπιζόμεθα λοιπόν για το χρόνο που έχει οριστεί μεταξύ σποράς και θερισμού, αλλά να γνωρίζουμε ότι θα συγκομίσουμε τα αγαθά πολλαπλάσια, όπως απέναντίας και αυτοί που εδώ κακοποιούν τους άλλους θα συγκομίσουν τα κακά που τους αρμόζουν, διότι ό,τι σπέρνει κανείς εδώ τα ανάλογα θα αφαιρήσει εκεί, αλλά και με μεγάλη προσθήκη, θα τιμωρηθεί δηλαδή. Αν λοιπόν εδώ ομοιώσεις τον εαυτό σου δια των έργων με τον Υιόν του Θεού και αποδείξεις εμπράκτος ότι είσαι καλός σε όλους, όπως και εκείνος που πράγματι προς όλους τους ανθρώπους είναι καλός, αγαθός, και για τους κακούς δηλαδή και για τους καλούς βρέχει και σκορπίζει τα αγαθά του ο Θεός, θα λάβεις εκεί την επαύξηση, την προς αυτόν ομοίωση. Περιλαμβόμενος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, με το φως της δόξης του υψίστου, θα λάμψεις δηλαδή με δόξα τέτοια ασύγκριτη, και συζών αιωνίως με εκείνους για τους οποίους ο Χριστός θα είναι ο Θεός εν μέσω Θεών, και θα διαμοιράζει τα αξιώματα της αηδίου μακαριότητος ο Κύριος, διότι αυτό το δήλωσε με την προσθήκη «και έσεστε οι υψίστου», ότι αυτός Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, γι' αυτό και ο Υιός του Θεού, αφού έκλεινε τους ουρανούς, κατήλθε στη γη και έγινε Υιός ανθρώπου και είπε και έπραξε όλα αυτά, και τέλος αφού έπαθε απέθανε υπέρ ημών και ανέστη και ανήλθε πάλι στους ουρανούς για να μας κάνει ουράνιους και αθάνατους, για να μας κάνει αθάνατους και Υιούς Θεού. Ώστε λοιπόν αυτά που απαιτεί τώρα από μας, το να αγαπάμε δηλαδή τους εχθρούς μας και να τους αγαθοποιούμε, να δανείζουμε σε εκείνους που δεν έχουν να μας ανταποδώσουν, δεν είναι μόνο οφειλόμενα και συμφέροντα για μας όπως προαπεδείχθη, αλλά είναι και μικρά όταν τα συγκρίνουμε με όσα δίνονται από εκείνον, με το έψιλο κεφαλαίο, από το Θεό δηλαδή. Και είναι μικρά συγκρινόμενα με τι? Με αυτά που έδωσε ο Θεός για μας. Διότι ο Κύριος μας έδωσε τον εαυτό του. Έδωσε όντως τον εαυτό του υπέρ ημών, η οποία εμείς όχι μόνο δεν είχαμε τίποτε να του ανταποδώσουμε, αλλά είχαμε κιόλας φανεί με πολλούς τρόπους αχάριστη και πονηρή προηγουμένως. Εμάς όμως τώρα ο Κύριος μας προτρέπει να δανείζουμε από το περίσσευμα και να αγαθοποιούμε από όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Ποια και πόσα. Και γι' αυτά ακόμη τα μικρά μας ανταποδίδει. Μας ανταποδίδει την προς αυτόν ομοιότητα και την υψίστη υιοθεσία. Διότι τι μας είπε? Ότι θα γίνουμε Υιοί του Θεού με αυτόν τον τρόπο, με την αγάπη δηλαδή. Και για τα μικρά λοιπόν μας ανταποδίδει την υψίστη υιοθεσία και μας δίνει και ουράνιους μισθούς, λέγοντας «γίνεστε ικτήρμονες, ότι και ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής ικτήρμον εστί». Δηλαδή με το να δίνουμε γινόμαστε ίδιοι κατά κάποιο τρόπο με το Θεό, μοιάζουμε με το Θεό όταν δίνουμε. Ο πατέρας μας λοιπόν που βρίσκεται στους ουρανούς είναι ικτήρμον, δηλαδή συμπονετικός.
Μεθού αυτό πρέπει. Δόξα, Συν Αγίου Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Με αυτόν τον τρόπο κλείνει η ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο θέμα αυτό του Ευαγγελίου, του να κάνουμε στους άλλους αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί σε μας. Τώρα θα μου πείτε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Ασφαλώς ο Κύριος μας λέει το τέλειο για να προσπαθήσουμε. Και όπως μας είπε και αλλού στο Ευαγγέλιο του, άλλος θα φέρνει 100, άλλος 60 και άλλος 30. Δεν μπορούμε να φτάσουμε το ύψος των Αγίων που έγιναν και αυτοί μικροί χριστοί επί της γης και έδωσαν τον εαυτό τους, ή των μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους. Δεν είναι λοιπόν εύκολο. Αλλά μας έχει πει ο Κύριος ότι τα δύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Στο 18ο κεφάλαιο του Λουκά, στο στίχο 27, αυτό μας λέει. Ας βάλουμε εμείς τη δυνατότητα τη δική μας και ο Θεός θα προσθέσει. Άλλωστε, μέσα στο χριστιανισμό πραγματοποιείται η ιδεώδης αυτή αγάπη που αγκαλιάζει ακόμη και τους εχθρούς. Πράγμα το οποίο ουδέποτε κανείς άλλος άνθρωπος το είπε με τόση έμφαση όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά και ο ίδιος έδωσε το άριστο παράδειγμα. Ρίξτε, αγαπητοί μου, μια ματιά στον Εσταυρωμένο και θα το δείτε αυτό που λέμε. Την αγάπη που δίδαξε ο Χριστός την εφάρμοσε πρώτος ο ίδιος. Πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του άπλωσε τα πανάχρατα χέρια του και αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους και φυσικά και τους εχθρούς του. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του και είπε τα αθάνατα κοινά λόγια που ραγίζουν καρδιές, ραγίζουν τις καρδιές και των πιο σκληρών ανθρώπων. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρ είδασι τυπιούσι. Συγχώρεσέ τους, πατέρα μου, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, ας μιμηθούμε, ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όσο μπορούμε καλύτερα τον αρχηγό μας, διότι ο Χριστός είναι ο αρχηγός μας. Είμαστε στρατευμένοι στρατιώτες στο στράτευμα του Χριστού. Ας τον ακολουθήσουμε πιστά σε αυτόν τον Άγιο δρόμο της αγάπης, μιας αγάπης που πρέπει να τη δείχνουμε σε όλους, ακόμα και στους εχθρούς μας. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Με το θέμα αυτό θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί σε πολλές περιοχές του Ευαγγελίου βρίσκουμε συνάφεια των θεμάτων αυτών περί αγάπης προς τον πλησίον κλπ. Όπως είναι παραδείγματος χάρη στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου που θα πούμε και σε πολλά άλλα σημεία. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, να ακούτε και να συστήνετε και σε άλλους να ακούν το σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, διότι ειλικρινά γίνεται μια προσπάθεια διαδόσεως των λόγων του Ευαγγελίου και των πατέρων μας. Βάλτε κι εσείς ένα λιθαράκι. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και την υπομονή σας που μας ακούσετε. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.

0: Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.

Παϊσίου Μοναχού Αγιορείτου. Πνευματική αφύπνιση. Η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Παπατήχων, όταν είχε πάει στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, ναό δεν είχε, αν και του ήταν απαραίτητος. Ούτε χρήματα είχε για να φτιάξει, παρά μόνο μεγάλη πίστη στον Θεό.

Ήσει για τον ναό πριν ακόμη εκείνος τον παρακαλέσει ώστε να του έχει έτοιμα τα χρήματα όταν θα του τα ζητούσε. Όταν κανείς αφήνεται στον Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει. Και πράγματι, αν χρειαστείς αύριο στις 10 η ώρα κάτι, όταν δεν είναι παράλογο και είναι ανάγκη πραγματική, 9 και 45 λεπτά ή 9 και μισή θα το έχει ο Θεός έτοιμο για να σου το δώσει. Παραδείγματος χάρη, σου χρειάζεται ένα κύπελο στις 9 η ώρα. Στις 9 παραπέντε σου έρχεται το κύπελο. Σου χρειάζονται 500 δραχμές. Την ώρα που τις θέλεις έρχονται ακριβώς 500 δραχμές. Ούτε 510, ούτε 490. Έχω παρατηρήσει ότι εάν μου χρειαστεί λόγω χάρη κάτι αύριο, ο Θεός το έχει προνοήσει από σήμερα. Πριν δηλαδή το σκεφτώ εγώ, το έχει σκεφτεί ο Θεός πιο νωρίς και το παρουσιάζει την ώρα που το χρειάζομαι. Γιατί από εκεί έρχεται. Για να φτάσει σε μένα ακριβώς την ώρα που το χρειάζομαι, βλέπω πόσος χρόνος απαιτείται. Άρα ο Θεός το φρόντισε νωρίτερα. Όταν από φιλότιμο κάνουμε τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του την ώρα που τις χρειάζονται. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογίες της Θείας Πρόνοιας. Μπορώ ώρες να σας λέω παραδείγματα από την θαυμαστή πρόνοια του Θεού.

Όταν ήμουν στον πόλεμο, στις επιχειρήσεις, είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Έλεγα μετά, «Αχ, να είχα ένα Ευαγγέλιο, πόσο θα με βοηθούσε». Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει πάνω στο βουνό 200 δέματα από το Μεσολόγγι. Από τα 200 δέματα, μόνο το δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Ήταν παλιό Ευαγγέλιο, είχε και χάρτη της Παλαιστίνης. Στο δέμα υπήρχε και ένα σημείωμα που έγραφε «Αν χρειάζεσαι και άλλα βιβλία, γράψε μας να σου τα στείλουμε». Αργότερα, στη Μονή Στομίου, χρειάστηκα μια φορά ένα κανδύλι για το ναό. Ένα πρωί, χαράματα, κατέβηκα στην Κόνιτσα. Την ώρα που περνούσα έξω από ένα σπίτι, ακούω μια κοπέλα να λέει στον πατέρα της «Πατέρα, ο καλόγυρος». Τότε ήρθε εκείνος και μου είπε «Πάτερ, έταξε ένα κανδύλι στην Παναγιά. Πάρε αυτά τα χρήματα να το αγοράσεις και μου δίνει 500 δραχμές. Ακριβώς όσο έκανε ένα κανδύλι 1958. Αλλά και τώρα, όταν χρειάζομαι κάτι, τα οικονομάει αμέσως ο Θεός. Θέλω λόγου χάρη να κόψω ξύλα και δεν μπορώ. Τότε οικονομούνται τα κατάκατα ξύλα. Πριν έρθω εδώ, έλαβα ένα δέμα που είχε μέσα 50.000 δραχμές, ακριβώς όσα χρειαζόμουν. Έδωσα μία εικόνα του άξιον εστί σε κάποιον ευλογία. Την άλλη μέρα, μου φέρνουν μία της πορταΐτισσας. Φέτος το καλοκαίρι, πριν βρέξει, δεν είχα καθόλου νερό. Τώρα που έβρεξε λίγο, μαζεύω 1,5 κουτί την ημέρα. Η στέρνα έχει περισσινό νερό.

Και αυτή είναι χάλια. Πώς τα οικονομάει ο Θεός? Έχω ένα βαρέλι με νερό. Τόσοι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται, γιατί είναι ιδρωμένοι, και η στάθμη κατεβαίνει μόνο 4-5 δάχτυλα. 150-200 άνθρωποι να βολεύονται και να μην αδειάζει το βαρέλι. Άλλοι ανοίγουν πολύ την κανούλα της βρύσης. Άλλοι την ξεχνούν ανοιχτή και τρέχει. Και όμως, το νερό δεν τελειώνει.

Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από την Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μωρό στην κούνια που, αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του, αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει και πάλι κοντά του. Αν αφαιθεί κανείς στον Θεό, είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν πρωτοπήγα στην Ιερά Μονή στο Μίου, δεν είχα που να μείνω. Όλο το μοναστήρι ήταν γεμάτο μπάζα. Βρήκα μια γωνιά κοντά στη μάνδρα. Έβαλα κάτι από πάνω για να τη σκεπάσω λιγάκι και εκεί περνούσα τα βράδια καθιστός γιατί δεν χωρούσα να ξαπλώσω. Μια μέρα ήρθε ένας γνωστός μου ιερομόναχος και μου λέει «Καλά, πώς μένεις εδώ?» «Γιατί?» του λέω. «Οι κοσμικοί είχαν περισσότερα από μας. Όταν είπαν στον Κανάρι τότε που ζήτησε δάνειο «Δεν έχεις πατρίδα», εκείνος είπε «Θα αποκτήσουμε πατρίδα». Αν κοσμικός άνθρωπος είχε τέτοια πίστη, εμείς να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό? Αφού η Παναγία οικονόμησε να βρεθώ εδώ, δεν θα φροντίσει για το μοναστήρι της όταν έρθει η ώρα? Και πράγματι, πώς θα οικονόμησε σιγά σιγά όλα η Παναγία? Θυμάμαι όταν έριχναν οι μάστορες στον πετόν για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν έφτασαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μάστορες και μου λένε «Τα τσιμέντα τελειώνουν. Να αραιώσουμε τον πετόν για να φτάσει για όλη την πλάκα». «Όχι», τους λέω. «Συνεχίστε κανονικά». Να φέρουμε άλλα δεν γινόταν, γιατί τα ζώα ήταν στο κάμπο. Έπρεπε να πάνε οι μάστορες 2 ώρες ως την Κόνιτσα και 2 ώρες ως το κάμπο, στα χωράφια, για να βρουν ζώα. Τότε να πάνε και πότε να γυρίσουν. Ύστερα οι άνθρωποι είχαν τις δουλειές τους. Δεν μπορούσαν να έρθουν άλλη μέρα. Βλέπω είχαν ρίξει τα 2/3 της πλάκας. Μπήκα στο εκκλησάκι και λέω «Τι θα γίνει τώρα, Παναγία μου? Σε παρακαλώ, βοήθησέ μας». Μετά βγήκα έξω. «Και τι έγινε, γέροντα?» «Και η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσσεψαν». «Οι μάστορες το κατάλαβαν?» «Πώς δεν το κατάλαβαν?» «Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας».

Γέροντα, μερικές φορές ξεκινάμε να κάνουμε μια δουλειά και παρουσιάζονται ένα σωρό εμπόδια. Πώς θα καταλάβουμε εάν τα εμπόδια είναι από τον Θεό? Να εξετάσουμε εάν φταίμε εμείς. Εάν δεν φταίμε, το εμπόδιο θα είναι από τον Θεό για το καλό μας. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να στεναχωριέται εάν δεν έγινε η δουλειά ή εάν καθυστέρησε να τελειώσει. Μια φορά κατέβαινα βιαστικός από την Ιερά Μονή στο Μίου να πάω στην Κόνιτσα για μια επίγουσα δουλειά. Σε ένα δύσκολο σημείο του δρόμου, Γολγοθά το έλεγα, συνάντησα έναν γνωστό του μοναστηριού, τον Παρμπαναστάση, με τρία ζώα φορτωμένα. Από την πολύ ανηφορά είχαν αναποδογυριστεί τα σαμάρια τους και ένα ζώο ήταν κοντά στο κρεμό και κόντευε να πέσει κάτω. «Ο Θεός έστειλε, Πάτερ», μου είπε ο Παρμπαναστάσης. Τον βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα ξαναφορτώσουμε. Τα βάλαμε και στο δρόμο και τον άφησα. Όταν προχώρησα αρκετά, έφτασα σε ένα σημείο που μόλις πριν λίγο είχε γίνει κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα και είχε φαγωθεί το μονοπάτι. Δέντρα και πέτρες είχαν κατεβεί στο ποτάμι. Εάν δεν καθυστερούσα, θα βρισκόμουν εκεί την ώρα ακριβώς που έγινε η κατολίσθηση. «Παρμπαναστάση», είπα, «μέσωσες. Ο Θεός σε έστειλε». Παιδιά μου, ο Χριστός από ψηλά βλέπει τον καθένα μας πώς ενεργεί και ξέρει πώς και πότε θα ενεργήσει για το καλό μας. Ξέρει πώς και πού θα μας οδηγήσει. Αρκεί εμείς να ζητούμε βοήθεια. Να του λέμε τις επιθυμίες μας και να τον αφήνουμε εκείνον να τα κανονίζει όλα.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ξάνθη. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

του Παύλου ηλίευσε τες θεηγόρης πλοκές και όλος γεγέννησε ιερωμένος Θεό, σοφέ ιερώθε. Σίγαρ φιλοσοφίας τες ακτής εκλάμπων, όφθης θεολογίας ακριβούς υποφύτης, διείς μισταγωγούμεθα πάτερ τα Κρήτωνα. Και στο κοντάκιον της εορτής διαβάζομεν και ψάλλομεν τον ιεράρχην Αθηνών ανεφημούμενσε ως μυηθέντες δια σου ξένα και άρρητα. Ανεδείχθης γάρ θεόληπτος υμνολόγος, αλλά πρέσβευε παμάκαρη ιερώθε εκ παντίων συμπτωμάτων ημάς ρίεστε ή να κράζομεν χέρις πάτερ θεόσοφε. Είναι η εκπομπή μας Μερί Προάνθη, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, αφιερωμένη στον Άγιο Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο των Αθηνών, τον οποίον και τιμά η Αγία μας Εκκλησία εκάστην Τετάρτην μηνός Οκτωβρίου. Ιερόθεος ιερώθης υπάλε, νυν ιδάφ μεταστάς και συνήφθης η λόγε, ιή σήμα κάλυψε Τετάρτην Ιερόθεο. Τι να πει κανείς για τον Άγιο Ιερόθεο, μια τεράστια πνευματική μορφή. Κατέχοντας τη θύραθεν επιστήμη της εποχής, ήταν φιλόσοφος και μάλιστα από τους διαβασμένους φιλοσόφους της εποχής. Ανήκε δηλαδή στην χωρία, στην κατηγορία των πλατωνικών φιλοσόφων και αποτελούσε ένα από τα 9 μέλη του Συμβουλίου της Γερουσίας του Αρίου Πάγου. Δέχθηκε την πίστη του Χριστού από τον Άγιο Απόστολο Παύλο, ο οποίος και χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Μαθητής του Αγίου Ιεροθέου, ως μας διασώζει το Ιερό Συναξάρι και η Ιερά Παράδοσης, υπήρξε ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, ο οποίος στα συγγράμματά του πλέκει τα εγκόμια για το δάσκαλό του, για τον διδάσκαλό του, τον Άγιο Ιερόθεο. Γνωρίζομεν από το Συναξάρι ότι ο Άγιος Ιερόθεος εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα, με έχοντας όμως ήδη στο ενεργητικό του μία ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα πολλών ετών, και μάλιστα όχι μόνο μεγάλη ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα, αλλά και μία δραστηριότητα η οποία ήταν μεστή ορθοπραξίας, αυτό που λέμε πολλές φορές συνοδοιπορίας έργων τε και λόγων. Η τιμή ακάρα του Αγίου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή, στο μόνιμο μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου στα Μέγαρα της Αττικής, αλλά διασώζονται και λείψανα τόσο εις το Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου, και στο παρεκκλήσιον του Αγίου Ανδρέα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο μακαριστός ο Γαλανός στην τετράτομην έκδοση του Συναξαριστή του μας λέει ότι δεν είναι το δυνατό να είναι μαθητής του Αποστόλου Παύλου, να διδάχθηκε δηλαδή από τον Απόστολο Παύλο Άγιος Ιερόθεος, διότι κατά τον Γαλανό πρώτα επίστευσε ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, τον οποίον σήμερα 3 Οκτωβρίου πανηγυρίζει και τιμά η Αγία μας Εκκλησία, και κατόπιν ο Ιερόθεος μοιήθηκε εις την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη από τον Άγιο Διονύσιο. Όπως και να έχει, η Αγία μας Εκκλησία μας λέγει ότι ο Άγιος Ιερόθεος, τον οποίον τιμούμε από σήμερα παραμονή και αύριο Κυριών ημιν ημέρα νεκάστην 4η Οκτωβρίου, υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, και ακόμη δε περισσότερο η Ιερά Παράδοση μας λέγει ότι κατά την εορτή της μεταστάσεως, της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Κυρίας Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα, ή τον άμεσα στους Αποστόλους που ήσαν παρόντες και βίωσαν διαζώσεις όλα αυτά τα φοβερά σημεία και θαυμαστά σημεία που έλαβαν χώρα κατά την ημέρα της κοιμήσεως της Παναχράντου Κυρίας Θεοτόκου. Χριστότητα εκδιδαχθείς και νύφων εν πάσιν, αγαθήν συνείδηση ιεροπρεπώς ενδυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα,
και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερομάρτης ιερόθε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, εν συντομία είναι το συναξάρι, εν συντομία η ζωή του Αγίου Ιεροθέου. Διετέλεσε πρώτος επίσκοπος Αθηνών και επιτέλεσε ένα τεράστιο, ποιμαντικό, ως προείπα, και συγγραφικό έργο. Και αναφερόμενο στο ποιμαντικό έργο, όλος ιδιαιτέρως αναφερόμεθα στο γεγονός ότι ορθοτομούσε τον λόγο της αληθείας, ήταν δηλαδή ο θεματοφύλαξ των χριστιανικών δογμάτων και της πίστεως της χριστιανικής της εποχής εκείνης, και ακόμη δε περισσότερο ήταν ο πατήρ, ο οποίος ένακα της ποιμαντικής του δραστηριότητας και αγάπης είχε ανοιχτές τις αγκάλες του σε οποιονδήποτε και οποτεδήποτε είχε ανάγκη να προστρέξει εις αυτόν τον αγαθόν πατέρα της Αγίας μας Εκκλησίας, στον Άγιο Ιερόθεο. Παρά τα αυτά, και το συγγραφικό έργο είναι τεράστιο, αλλά ακόμη δε περισσότερο είναι αυτή η άοκνος, η αέναος, η διαρκής προσπάθεια του Αγίου Ιεροθέου, ποιμαντικός, να αγκαλιάσει και να ανακουφίσει τον πόνο των πνευματικών του παιδιών και αδελφών και συνανθρώπων του. Γι' αυτό και η παράδοση μας λέγει ότι ως πρώτος επίσκοπος των Αθηνών ποτέ δεν εχόρτασε τον ύπνο, ποτέ δεν εχόρτασε το φαγητό και την ανάπαυση και την ξεκούραση, μόνο και μόνο για να προσφέρει τον εαυτόν του, με όλη τη σημασία της λέξεως, εις την διακονία των πνευματικών του παιδιών, αλλά εις την διακονία ακόμη δε περισσότερο του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, που είναι εικόνα του Αγίου Θεού. Και με αφορμή τη σημερινή εορτή του Αγίου Ιεροθέου, από σήμερα εις των εσπερινών και αύριο εις των όρθρων και εις την Θεία Λειτουργία, γεννάται το ερώτημα πολλές φορές, διότι τέτοια παραδείγματα πνευματικά δεν μπορούν, φίλοι και φίλες, να μας κρατούν ασυγκίνητους. Δεν γίνεται να εορτάζουμε τέτοια πνευματικά αναστήματα και να μην συγκινούμεθα και να μην παραδειγματιζόμεθα για να αλλάξουμε έστω το ελάχιστο. Τι εννοώ? Τέτοιες πνευματικές μορφές που εορτάζουμε και τιμούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, όλους ιδιαίτερως η σημερινή μορφή του Αγίου Ιεροθέου, έρχεται και μας θέτει ένα ερώτημα εις κάθε μίαν και καθέναν εξ ημών. Προσωπικό ερώτημα, και σε σένα που με ακούς και σε μένα που το λέγω. Ένα ερώτημα: κατά πόσον αλήθεια είμαι θα μαθητέ του Χριστού? Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Μπαϊρακτάρης, ο Άγιος του αιώνα μας, έλεγε και αναρωτιόνταν πρωτίστως ο ίδιος, και μετά μας προτρέπει να αναρωτηθούμε και καθένας από το δικό του μετερίζ, καθένας από τη δική μας θέση. Το πρωί πριν ξεκινήσω να κάνω οτιδήποτε, όταν ξυπνώ, πριν ξεκινήσω να κάνω οτιδήποτε, να θέτεις το ερώτημα στον εαυτό σου: είμαι μαθητής του Χριστού? Εάν είμαι μαθητής του Χριστού, πρέπει

αγάπης, πραότητος, αφιλαργυρίας, ταπεινοφροσύνης, είμεθα. Ο καθένας σας ρωτήσει τον εαυτόν του. Εάν είμεθα άνθρωποι του Χριστού, θα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αγκαλιάσει στην ζωή μας. Όχι θα τα έχουμε να αγγίξει, θα τα έχουμε να αγκαλιάσει με τέτοιον τρόπο που θα προσπαθούμε και θα αδειμονούμε μη μας φύγουν. Εάν είμεθα άνθρωποι του Χριστού, έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Εάν δεν είμεθα άνθρωποι του Χριστού, καθένας γνωρίζει σε ποιο μετερίζι βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει ρότα και να ενδυθεί αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Όχι με την έννοια της ηθικολογίας και της καλής συμπεριφοράς. Αναφέρομαι σε μια αληθινή αλλαγή ρότα, σε μια απαρχή εν μετανοία εις την ζωή μας που θα αλλάξει τα πάντα. Και ακόμη και μέχρι σήμερα, μέχρι τούτη την ώρα που συζητούμε μέσα από αυτήν την εκπομπή, αν υπάρχει αυτή η πραγματική και ειλικρινής διάθεση καθένας να δει τον εαυτόν του, μέσα από αυτήν την στιγμή, από ετούτη τη στιγμή, καθένας θα αναγνωρίσει κατά πόσον απουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά από τη ζωή του και τι θα κάνει. Τον ξέβρεται τον δρόμο και εγώ και εσείς την απόφαση δεν έχουμε πάρει. Τι θα κάνει αν του λείπει και του απουσιάζουν, αν του λείπουν και του απουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα σπεύσει το συντομότερο εις το Ιερόν Εξομολογητήριο να συναντήσει τον Άγιον Επίσκοπο και τους ιερούς, τους ιερείς πνευματικούς μας, τους επιτετριμένους με το οφήκιο του πνευματικού, ούτως ώστε να πάρει ανάσα, να ξεκουραστεί, να εξαγορευθεί τα νομήματά του, να λάβει την άφεση και να ξεκινήσει και πάλι αγώνα. Στίβος είναι η πνευματική ζωή. Άγιοι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες, και μέσα στο γάμο που το ψάλλομεν, όσοι έχετε παρακολουθήσει το μυστήριο, έχετε συμμετάσχει στο μυστήριο του γάμου, σίγουρα θα έχετε παρακολουθήσει στα αυτιά σας καλά τα λόγια μετά το Ισαΐα χόρευε «Άγιοι μάρτυρες» και μετά «οι καλώς αθλήσαντες». Λοιπόν, και ως αυτός και κατά τη διάρκεια της χειροτονίας πάλι ψάλετε. Ψάλετε το μαρτυρικό «Άγιοι μάρτυρες ή καλώς αθλήσαντες». Είτε λοιπόν εις τον έγαμον βίον είτε εις τον άγαμον βίον, είναι μαρτυρικός ο δρόμος και ο στίβος. Έχουμε λοιπόν τον τρόπο και το δρόμο, η απόφαση μας λείπει και η βούληση. Να λάβουμε την απόφαση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να ανανύψουμε και να επανέλθουμε εις αυτόν τον δρόμο των ανηφορικών που λέγεται πορεία προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Με αυτή την προτροπή να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε ακόμη περισσότερο για το θέμα της επανόδου, αλλά και για το ερώτημα που καθένας και κάθε μία πρέπει να θέτει. Μόνο εκάστην πρωία? Όχι, πότε άλλοτε. Θα τα πούμε αργότερα. Για το ερώτημα «Είμεθα μαθητέ του Χριστού». Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Μυρίπνο Άνθη, αγαπητοί ακροατές, συζητούμε για τη ζωή και τον βίο του Αγίου Ιεροθέου Πρώτου Επισκόπου των Αθηνών, ο οποίος σε διδάχθη κατά την παράδοση από τον Απόστολο Παύλο αλλά και από άλλους θεολόγους. Λαμβάνομαι την πληροφορία ότι εδιδάχθητα της πίστεως από τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, που πρώτος διδάχθηκε από τον Απόστολο Παύλο. Όπως και να έχει, η απάντηση είναι ότι ως πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, ο Άγιος Ιερόθεος που η Αγία μας Εκκλησία τιμά εκάστην 4η Οκτωβρίου, είναι μια τεράστια πνευματική μορφή, ένας επίσκοπος πραγματικό άνθος μερίπνων, ένας πύργος ακαθαίρετος της πίστεως και της ομολογίας. Όταν διάβαζα τον βίον του και μόνο οι φράσεις από το συναξάρι του, και μόνο αυτή, ήταν πραγματικά ικανή να κάνει μέσα μου την καρδιά μου να συγκινηθεί, να αγαπήσω τόσο πολύ τον Άγιο Ιερόθεο. Μόνο οι φράσεις ότι δεν εχόρτασε την τροφή και δεν εχόρτασε επί της γης τον ύπνο και την ανάπαυση, διότι διακαώς και διαπήρως επιθυμούσε να διακονεί τον άνθρωπο. Και μόνο αυτή η φράση δίδει την απάντηση, εάν ήταν μαθητής του Χριστού γνήσιος ο Άγιος Ιερόθεος. Και μόνο αυτή η απάντηση και μόνο αυτή η φράση αποτελεί μια τρανταχτή, μια αληθινή απάντηση. Ερχόμεθα στο διατάφτα όμως, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για να θέσουμε το ερώτημα, όσο έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όχι εκάστην πρωίαν μόνον, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας μας, της καθημερινότητάς μας, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ πριν την βραδινή κατάκληση, να ρωτάς τον εαυτό σου, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ήμουν σήμερα μαθητής του Χριστού? Κατά τη διάρκεια της ημέρας που επέρασε, ήμουν μαθητής του Χριστού? Δηλαδή, θα αντιπεί κάποιος, υπάρχει ενδεχόμενο να μην είμαι μαθητής του Χριστού? Στα λόγια όχι, στα έργα υπάρχει. Στα έργα είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι ότι ανήκομενοι στην πίμνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ή στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, δηλαδή στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Αλλά στην πράξη, στα έργα, πολλές φορές υπάρχει αναντιστοιχία έργων και λόγων. Να ρωτάς λοιπόν και να ρωτάω καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και εις την απαρχήν αλλά και στο τέλος της μέρας, είμαι μαθητής του Χριστού? Και θα λάβεις την απάντηση, διότι η συνείδηση δεν κάνει λάθος. Δηλαδή, όσο και να θέλεις να υποκρύψεις το γεγονός ότι ενδεχομένως να σε ελέγχει η συνείδησή σου, αυτή θα φωνάζει. Εκτός και, όσο έχω πει και άλλες φορές, αν έχουμε φτάσει στο σημείο της πορώσεως της πνευματικής και την έχουμε σκοτώσει τη συνείδηση και δεν ακούγεται, εκεί είναι, θα λέγαμε, δεν είναι ο κανόνας αλλά είναι εξαιρέσεις αρνητικές. Εμείς πάμε στον κανόνα. Ο κανόνας λέγει ότι παρά την εφάμαρτη εν πολλή ζωή μας, ακούγεται τη συνείδηση. Αυτήν την συνείδηση δεν μπορείς να την κάνεις να σιωπήσει, θα φωνάζει. Εσύ θα την ακούς μόνο, και εγώ, ο καθένας τη συνείδησή του. Εις το ερώτημα είμεθα μαθητές του Χριστού, η συνείδηση θα δίνει την απάντηση. Βγάλτα τώρα πέρα μόνο σου με τη συνείδησή σου και εγώ με τη δική μου συνείδηση. Και αν πραγματικά έχουμε πραγματική συνείδηση Χριστού, εφόσον ακούμε τη συνείδησή μας να μας ελέγχει, θα σπεύσουμε εις το Ιερόν Εξομολογητήρων να τα τακτοποιήσουμε τα ζητήματα. Εάν δεν σπεύσουμε στο Ιερό Εξομολογητήριο, δήθεν κάνουμε ότι δεν ακούσαμε τη συνείδησή μας να διαμαρτύρεται. Δήθεν κάναμε ότι έχουμε καιρόν, ας περάσει και η σημερινή, εδώ είναι καταστάσεις εκ του πονηρού και καθένας αναλαμβάνει και το ρίσκο και καθένας από την πλευρά του αναλαμβάνει και τις συνέπειες που θα έχει μια πιθανή απόφαση να μην ακούσει τη συνείδησή του και να μην σπεύσει στο Ιερό Εξομολογητήριο. Και έρχομαι τρόπον την άει στο διατάφτα για να ανακεφαλαιώσω τι θέλω να πω. Είμεθα μαθητέ του Χριστού? Εις τα λόγια έχω την αίσθηση οι πάντες. Εις τα έργα ενδεχομένως κάποιοι να διαφοροποιούμε τους εαυτούς μας. Και πώς θα καταλάβω εάν είμαι μαθητής του Χριστού εις την πράξη? Ανέφερα και στο πρώτο μέρος. Οι λογισμοί μου, είναι αυτή που θέλει ο Χριστός μου. Οι σκέψεις μου, τα κίνητρά μου, η πρόθεσής μου είναι εν Χριστώ πρόθεσης. Τα κίνητρά μου είναι εν Χριστώ κίνητρα. Η όλη διαγωγή μου είναι εκκλησιοκεντρική και χριστοκεντρική, δηλαδή εκκλησιάζομαι χωρίς να κατακρίνω αυτούς που δεν εκκλησιάζονται. Κοινωνώ χωρίς να κατακρίνω αυτούς που δεν κοινωνούν, που ενδεχομένως θα έχουν κάποιο επιτίμιο. Εξομολογούμε χωρίς να πετάω πέτρες σε όσους δεν εξομολογούν. Σέβομαι το ράσο. Σέβομαι το ράσο, το τονίζω. Έρχεται στο νου μου αυτό που έλεγα πάντοτε. Ενθυμούμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που μας δίδαξαν όταν βλέπαμε ιερέα χιλιόμετρο να τρέξουμε. Ας αλλάζαμε τη ρότα της κατευθύνσεώς μας. Ας αλλάζαμε το δρόμο. Ας μην ήταν αυτός ο δρόμος που έπρεπε να πάρουμε. Αλλάζαμε την κατεύθυνση που είχαμε και τρέχαμε μικρά παιδιά να προλάβουμε τον ιερέα, μην τυχόν και φύγει, να του φιλήσουμε το χέρι. Αυτό έδειχνε σεβασμό εις το ράσο και στην ιεροσύνη. Και ασφαλώς στην αρχιεροσύνη πρωτίστως. Αλλά σεβασμός εις το ράσο. Τα έχουμε αυτά. Είμαι μαθητή του Χριστού στην πράξη. Δείχνομαι αγάπη ανεξαιρέτως και αδιακρίτως. Ή δείχνομαι συμφεροντολογική αγάπη, όσο έκαναν και οι εθνικοί που μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή αγαπώ χωρίς αντίμετρα, αγαπώ χωρίς αντίδοση. Ή αγαπώ αυτούς που ξέρω ότι θα δώσω, αλλά θα πάρω και πίσω αυτό που θα δώσω. Έστω και το μισό από αυτό που θα δώσω. Αυτά είναι ζητήματα και ερωτήματα ρητορικά εις τον καθένα. Αλλά οι απαντήσεις όμως έρχονται και δίδονται εν το κρυπτό στον καθέναν ξεχωριστά, και σε σένα και σε μένα. Από αυτές τις απαντήσεις δεν μπορούμε να κρυφτούμε, διότι είναι η συνείδηση, είναι το άγραφο Ευαγγέλιο που ο Άγιος Θεός μας έδωσε και φωνάζει πότε δεν πράττωμεν κατά Θεόν και πότε απομακρυνόμεθα. Αυτή τη συνείδηση να σπεύσουμε, να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές. Με αφορμή την σημερινή αναφορά μας στον Άγιο Ιερόθεο και πρώτο επίσκοπο των Αθηνών, αυτόν τον μεγάλο πατέρα και ποιμένα της Εκκλησίας μας, με αφορμή την ζωή του, όπου κρατήστε τη φράση τώρα που τελειώνουμε το χρόνο της εκπομπής, κρατήστε αυτή τη φράση από τη σημερινή εορτή, να αξιωθούμε πριν κλείσουμε τα μάτια μας ή στο ελάχιστο να την κάνουμε πράξη. Ο Άγιος Ιερόθεος, λέγουν οι πατέρες και το συναξάριον, δεν εχόρτασε τον ύπνο και δεν εχόρτασε την τροφή και την ανάπαυσή του, επειδή πολύ αγάπησε τους ανθρώπους και τους διακονούσε νυχθημερών. Ας κρατήσουμε αυτή τη φράση και ας φροντίσουμε να την κάνουμε κατά το ελάχιστο πράξη στην ζωή μας. Και μη λησμονήσεις εσύ που ακούς και εγώ που το συζητούμε τούτο το θέμα τούτη την ώρα. Και εγώ από κοινού να μη λησμονήσουμε εκάστην πρωίαν αλλά και μεσημβρίαν και λίγο πριν την βραδινή μας κατάκληση και των βραδινών μας ύπνων, να ρωτάμε πολλάκις τον εαυτόν μας. Είμεθα μαθητέ του Χριστού? Είμεθα? Και η απάντηση που θα μας δοθεί ενδομήχως θα είναι, θα λέγαμε τρόπον τινά, το βαρόμετρο που θα μας κατευθύνει να ανανύψουμε και να κατευθυνθούμε και να σπεύσουμε ανάμεσα στο ιερών εξομολογητήριων. Αλήθεια, και τούτη την ώρα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, έχω την ανάγκη ψυχικά να ερωτήσω και τον εαυτό μου, και καθένας έχω την αίσθηση και τον εαυτό του. Αλήθεια, σήμερα, ετούτη την ώρα που συζητούμε για τον Άγιο Ιερόθεο αλλά και γενικότερα για πολλούς Αγίους της Αγίας μας Εκκλησίας, το ερώτημα είναι: είμεθα μαθητέ του Χριστού εις την πράξη? Είμεθα? Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

έκτη κατέχηση φωτιζομένων. Περιαιρέσεων. Τολμούσε ακόμα να λέει ότι αυτός ήταν ο παράκλητος. Είναι όμως γραμμένο στην Αγία Γραφή. Όποιος βλασφημεί το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα συγχωρηθεί. Βλασφήμησε λοιπόν ο Μάνης, ονομάζοντας τον εαυτό του Πνεύμα Άγιο. Όποιος κοινωνεί μαζί τους, ας κατανοήσει με ποιον συντάσσεται. Σάλεψε ο δούλος την οικουμένη, γιατί από τρία πράγματα σαλεύεται η κοινωνική ισορροπία. Το τέταρτο όμως είναι ανυπόφορο, δηλαδή αν κάποιος δούλος γίνει βασιλιάς. Και αφού παρουσιάστηκε δημόσια, υποσχόταν θαυμαστά και υπεράνθρωπα πράγματα. Αρρώστησε τότε ο γιος του βασιλιά των Περσών και είχαν μαζευτεί κοντά του διάφοροι γιατροί. Ο Μάνης όμως υποσχέθηκε, σαν να ήταν ευσεβής, ότι θα τον έκανε καλά με την προσευχή του. Απομακρύνθηκαν λοιπόν από τον άρρωστο οι γιατροί και μαζί με αυτούς ανεχώρησε και του παιδιού η ζωή. Τότε έγινε φανερή η ασέβεια του Μάνη. Έτσι συνελήφθηκε και φυλακίστηκε ο δήθεν φιλόσοφος. Φυλακίστηκε όχι γιατί έλεγξε το βασιλιά, ούτε επειδή κατέλυσε τα είδωλα, αλλά γιατί υποσχέθηκε ότι θα έσωζε το παιδί και είπε ψέματα. Ή αν θέλαμε να πούμε την αλήθεια, φυλακίστηκε για φόνο. Γιατί αυτός που μπορούσε να σωθεί με τη βοήθεια της ιατρικής επιστήμης, φωνεύτηκε από το Μάνη, ο οποίος με το να απομακρύνει τους γιατρούς, τον φώνευσε με την έλλειψη της φροντίδας τους.

Επειδή σου είπα γι' αυτόν τόσα πολλά κακά, μην ξεχάσεις πρώτα απ' όλα τη βλασφημία. Δεύτερο, τη δουλεία. Όχι γιατί η δουλεία είναι ντροπή, αλλά γιατί το να παριστάνει ένας δούλος τον ελεύθερο είναι κακό. Τρίτο, την ψεύτικη υπόσχεση. Τέταρτο, το φόνο του παιδιού. Και πέμπτο, το ρεζιλίκι της φυλακής. Και δεν είναι μονάχα το ρεζιλίκι της φυλακής, αλλά και η απόδραση από τη φυλακή. Διότι αυτός που ονόμαζε τον εαυτό του παράκλητο και αγωνιστή της αλήθειας δραπέδευσε. Δεν ήταν διάδοχος του Ιησού, ο οποίος με προθυμία ανέβηκε στο σταυρό του, αλλά ήταν φυγάς και εχθρός του Χριστού. Μετά ο βασιλιάς διέταξε να αποκεφαλιστούν οι δεσμοφύλακες. Ο Μάνης έγινε αίτιος του θανάτου του παιδιού με την υπερηφάνειά του και αίτιος του θανάτου των δεσμοφυλάκων εξαιτίας της δραπέτευσής του. Αυτός λοιπόν που έγινε αιτία θανάτου, άραγε πρέπει να προσκυνείται ως Θεός? Δεν έπρεπε να μιμηθεί το Χριστό και να πει «Αν ζητάτε εμένα, αφήστε αυτούς να φύγουν»? Δεν έπρεπε όπως ο Ιωνάς να πει «Πάρτε με και ρίξτε με στη θάλασσα, γιατί εξαιτίας μου γίνεται αυτή η φουρτούνα»?

παραπετεύει από τη φυλακή και έρχεται στη Μεσοποταμία. Εκεί όμως τον συνάντησε το όπλο της δικαιοσύνης, ο επίσκοπος Αρχέλαος. Συγκέντρωσε τότε ο Αρχέλαος ιδωρολάτρες φιλόσοφους και κάλεσε το Μάνι ενώπιόν του για να απολογηθεί, ώστε να μην θεωρηθεί αν οι Κρητές ήταν χριστιανοί ότι χαρίζονταν στον επίσκοπο. Είπε λοιπόν ο Αρχέλαος στο Μάνι: «Πες μας τι κηρύττεις». Ο Μάνης άνοιξε το στόμα του που έμοιαζε με ανοιγμένο τάφο και άρχισε να βλασφημεί πρώτα απ' όλα το δημιουργό των πάντων και να λέει ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι εφευρέτης κακών, γιατί λέει για τον εαυτό του «Εγώ ο Θεός είμαι φωτιά που κατακαίει». Και ο σοφός Αρχέλαος ανέτρεψε τη βλασφημία λέγοντας: «Αν σύμφωνα με τα λόγια σου ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζει τον εαυτό του φωτιά, τι νοσιός είναι εκείνος που λέει «Ήρθα να βάλω φωτιά στη γη»? Αν κατηγορείς αυτόν που λέει «Ο Κύριος θανατώνει και ανασταίνει», γιατί τιμάς τον Πέτρο που ανέστησε την Ταβιθά και θανάτωσε τη Σαπφύρα? Και αν τον κατηγορείς επειδή ετοίμασε φωτιά, γιατί δεν κατηγορείς εκείνον που λέει «Πορευτείτε στην αιώνια φωτιά»? Αν κατηγορείς αυτόν που λέει «Εγώ είμαι ο Θεός που φέρνω ειρήνη και δημιουργώ κακά», εξήγησε μου γιατί λέει ο Ιησούς «Δεν ήρθε να φέρω ειρήνη αλλά μάχαιρα». Αφού λένε και οι δύο τα ίδια, θα συμβαίνει ένα από τα δύο. Ή και οι δύο είναι καλοί γιατί λένε τα ίδια, ή αν ο Ιησούς λέει τα ορθά, τότε γιατί κατηγορείς αυτόν που στην Παλαιά Διαθήκη λέει τα ίδια? Μετά ο Μάνης λέει στον Αρχέλαο: «Και ποιος Θεός τυφλώνει? Γιατί ο Παύλος λέει, μεταξύ αυτών, ο Θεός και άρχοντας αυτού του αιώνα, τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων, για να μην λάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου». Και ο Αρχέλαος, αντιμετωπίζοντάς τον πολύ εύστοχα, του είπε: «Διάβασε λίγο πιο πριν από το χωρίο που ανέφερες. Τι λέει? Αν το Ευαγγέλιό μας είναι και καλυμμένο και ακατανόητο, είναι καλυμμένος εκείνος που εξαιτίας της θεληματικής του τυφλώσεως παραμένουν στην απώλεια. Βλέπεις ότι για εκείνους που προορίζονται για την απώλεια το Ευαγγέλιο είναι καλυμμένο? Γιατί δεν πρέπει να δοθούν τα Άγια στους σκύλους. Λοιπόν, μόνο ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν είπε «Γι' αυτό μιλάω σε αυτούς με παραβολές, ώστε βλέποντας να μην βλέπουν»? Μήπως ήθελε από μίσος να μην βλέπουν? Ή γιατί ήταν ανάξιοι επειδή έκλεισαν τα μάτια της ψυχής τους? Όπου λοιπόν υπάρχει εκούσια πονηρία, εκεί υπάρχει και εγκατάλειψη της Θείας Χάρης. Διότι σε εκείνον που έχει θα του δοθεί, και σε εκείνον που δεν έχει και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί.

Και αν ακόμα το πούμε όπως μερικοί το ερμηνεύουν, δεν θα ήταν κακό το λεγόμενο. Αν τύφλωσε ο Θεός τις διάνοιες των απίστων, τους το έκανε για το καλό τους, ώστε να ανοίξουν τα μάτια τους στο αγαθό. Διότι δεν είπε τύφλωσε την ψυχή τους, αλλά τις διάνοιες των απίστων. Και αυτό που είπε σημαίνει, τύφλωσε του πόρνου την πορνική διάνοια για να σωθεί ο άνθρωπος. Τύφλωσε την αρπακτική και ληστρική διάθεση του ληστή και ο άνθρωπος έχει σωθεί. Αλλά αν δεν θέλεις να το εννοήσεις κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει και άλλη εξήγηση. Τυφλώνει και ο ήλιος όσους δεν βλέπουν καλά. Τυφλώνονται επίσης κοιτάζοντάς τον και όσοι έχουν διάφορες οφθαλμολογικές παθήσεις. Αυτό γίνεται όχι γιατί ο ήλιος έχει το ιδίωμα να τυφλώνει, αλλά γιατί αυτοί βλάπτονται από το φως, επειδή η κατάσταση των ματιών τους είναι τέτοια ώστε να μην δέχεται το ηλιακό φως. Έτσι και οι άπιστοι, αυτοί που είναι άρρωστοι πνευματικά, δεν μπορούν να ατενίσουν τις ακτίνες της θεότητας. Δεν είπε τύφλωσε τις διάνοιες ώστε να μην ακούσουν το Ευαγγέλιο, αλλά για να μην λάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου, το οποίο κηρύττει τη δόξα του Χριστού. Γιατί η ακρόαση του Ευαγγελίου έχει δοθεί σε όλους, αλλά η φανέρωση της δόξας του Ευαγγελίου έχει ετοιμαστεί και χαρίζεται μονάχα στους γνήσιους μαθητές του Χριστού. Κήρυται ο Χριστός σε εκείνους που δεν είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν με παραβολές, στους μαθητές όμως ερμήνευε ιδιαίτερα τις παραβολές. Γιατί εκείνο που είναι αστραπόμορφη δόξα για τους φωτισμένους είναι τύφλωση για τους απίστους. Αυτά τα μυστήρια, τα οποία τώρα εμπιστεύεται η Εκκλησία σε σένα, που μετατίθεσαι από την τάξη των κατηχουμένων στην τάξη των πιστών, δεν συνηθίζουμε να τα αναφέρουμε στους εθνικούς. Δεν διηγούμαστε στους εθνικούς το μυστήριο για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ούτε στους κατηχούμενους μιλάμε καθαρά για αυτά τα μυστήρια, αλλά τα λέμε πολλές φορές συγκαλυμμένα, ώστε εκείνοι οι πιστοί, οι οποίοι τα γνωρίζουν, να εννοήσουν τι λέμε, και όσοι δεν τα γνωρίζουν, να μην βλαφτούν.

0: τέτοια και άλλα πολλά ανατρεπόταν ο δράκοντας. Με τέτοιες αναμετρήσεις πάλεψε εναντίον του Μάνη ο Αρχέλαος. Φεύγει πάλι και από εκεί ο δραπέτης της φυλακής. Και αφού διέφυγε από τον αντίπαλό του, έρχεται σε μια μικρή και άσημη πόλη, όπως έκανε το Φίδι στον Παράδεισο, που διέφυγε από τον Αδάμ και πήγε στην Εύα. Αλλά ο καλός ποιμένας Αρχέλαος, όντας άγρυπνος για το ποιμνιό του, μόλις άκουσε τη φωνή του Μάνη, αμέσως τρέχοντας έφυγε για να αναζητήσει το λύκο. Ο Μάνης πάλι, βλέποντας ξαφνικά τον αντίδικο, ξέφυγε και απομακρύνθηκε. Και έφυγε για τελευταία φορά. Γιατί οι υπασπιστές του βασιλιά, ψάχνοντας σε όλη τη χώρα, συνέλαβαν το δραπέτη και την καταδικαστική απόφαση που έπρεπε να πάρει από τον Αρχέλαο, τη δέχεται από τους υπασπιστές του βασιλιά. Συλλαμβάνεται ο Μάνης, τον οποίο προσκυνάνε οι μαθητές του, και οδηγείται μπροστά στο βασιλιά. Ο βασιλιάς τον αρεζίλεψε για το ψέμα που του είπε και για τη δραπέτευση από τη φυλακή. Τον περιγέλασε για τη δουλεία και τον δίκασε για το φόνο του παιδιού. Τον καταδίκασε και για το φόνο των δεσμοφυλάκων. Προστάζει λοιπόν να γαβάρουν το Μάνη σύμφωνα με τον νόμο της Περσίας. Όλο λοιπόν το άλλο σώμα του Μάνη δόθηκε στα θηρία. Το δε δέρμα του, που σαν πολύ κακό δοχείο κράταγε την τόσο κακή πίστη του, το φούσκωσαν και το κρέμασαν μπροστά στις πύλες. Εκείνος λοιπόν που ονόμαζε τον εαυτό του παράκλητο και κήρυτε ότι γνώριζε τα μέλλοντα, δεν γνώριζε τη δραπέτευση, τη φυγή του και τη σύλληψή του.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε λίγο για την έννοια της Εκκλησίας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να αναζητούμε την έννοια της Εκκλησίας. Είχαμε πει πως η Εκκλησία παρομοιάζεται με την κιβωτό του Νόε και με το πανδοχείο της παραβολής του καλού Σαμαρίτου. Η Εκκλησία ονομάζεται στρατευωμένη και θριαμβεύουσα. Η στρατευωμένη περιλαμβάνει τους ζώντες πιστούς που αγωνίζονται κατά του κακού και της αμαρτίας. Η θριαμβεύουσα περιλαμβάνει όσους έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και μπήκαν στο θρίαμβο της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι την ορθή δόξα η γνώμη της αρχαίας Εκκλησίας συνεχίζει να έχει η δική μας Εκκλησία, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Η Εκκλησία, καθώς θα δούμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Αναλυτικά οι ιδιότητες αυτές που αποδίδονται στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία σημαίνουν: μία, η Εκκλησία είναι μία γιατί ένας είναι ο Κύριος, μία η πίστη μας σε Αυτόν και ένα το Άγιο Βάπτισμα, μία η λατρεία μας και μία η διοίκηση της Εκκλησίας. Αγία. Η Εκκλησία μας είναι Αγία γιατί Άγιος είναι ο αρχηγός της, ο Χριστός, αλλά και γιατί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αγιάζει τους πιστούς, εφόσον φυσικά το επιδιώκουν και οι ίδιοι. Καθολική. Η Εκκλησία μας λέγεται Καθολική γιατί έχει σκοπό να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμιά διάκριση. Ακόμη γιατί τηρεί όλη την πίστη, τη λατρεία και τη διοίκηση της αρχαίας Εκκλησίας των Οικουμενικών Συνόδων. Τέλος, η Εκκλησία μας ονομάζεται Αποστολική. Η Εκκλησία μας λέγεται έτσι γιατί ιδρύθηκε από τους ίδιους Αποστόλους και διατηρεί απαράλλακτη την Αποστολική Διδασκαλία. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία διεφύλαξε επί τόσους αιώνες αυτές τις ιδιότητες καθαρές και ανόθευτες. Αντίθετα με πολλές άλλες κοινότητες ή μικρότερες ομάδες που αποσπάστηκαν από τον κορμό της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να περιπέσουν σε πλάνες και αιρέσεις. Τις εκκλησίες αυτές τις λέμε ετερόδοξες. Σήμερα η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία περιλαμβάνει τα τέσσερα αρχαία πατριαρχία της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων, καθώς και τα νεότερα πατριαρχία της Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, περιλαμβάνει επίσης αυτοκέφαλες εκκλησίες της Αλβανίας, της Κύπρου, της Ελλάδος, της Πολωνίας, καθώς και τις αυτόνομες εκκλησίες Γεωργίας, Τσεχοσλοβακίας και Φιλανδίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διοικείται από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με πρόεδρο πάντα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης έχει τιμητικό προβάδισμα και ονομάζεται Οικουμενικό. Σε αυτό το σημείο όμως η αναφορά μας στην Εκκλησία και τις ιδιότητές της καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός», ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας εορτάζει τον θάνατο, την ταφή, την μετάσταση και ανάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου. Τα γεγονότα που την χαρακτηρίζουν αποτελούν μία ηχό του Κυριακού Πάσχα, της Αναστάσεως, δηλαδή του Χριστού, και ένα δεύτερον Πάσχα δια τους πιστούς, όπου άνθρωπος μετά την διάνοιξη της οδού που επραγμάτωσε ο Υιός του Θεού με τη δική του Ανάσταση και ανάληψη εις τους ουρανούς, από ανέρχεται εις των ουρανών άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Δηλαδή είναι 100% άνθρωπος, διότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Εκείνος άνοιξε τον δρόμο, και η υπεραγία Θεοτόκος, ο άνθρωπός μας, από το φύραμά μας, από τη ζύμη μας, ανήλθε εις τον ουρανόν και εκάθισε εις τα δεξιά του Υιού της Ιησού Χριστού. Αλλά όταν ανήλθε η υπεραγία Θεοτόκος, αφού απέθανε, ετάφη, μετέστη, δηλαδή η ψυχή της επήγε εις τον Παράδεισον, και την τρίτη ημέρα η ψυχή της επανήλθε εις το σώμα, ηνώθη με αυτό και αναισθήθη, ποιο είναι το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου? Βεβαίως είναι το σώμα του Αδάμ. Είναι εκείνο που πήρε από τον Αδάμ και την Εύα. Είναι το δικό μας το σώμα, αυτό που έχουμε εμείς, το ίδιο. Γιατί η υπεραγία Θεοτόκος είναι από το δικό μας το φύραμα, την ανθρωπίνη ουσία. Αλλά αφότου, αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιον την επεσκίασε τότε που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την υπεσχέθη, και εκείνη απήντησε: «Γέννητο μη κατά το ρήμα σου, ας μου γίνει ό,τι λέγεις, και εγώ, να, δεν είμαι παρά η δούλη του Κυρίου». Τότε το Πνεύμα το Άγιον ήλθε και δημιούργησε μέσα στα σπλάχνα της, αφού την επεσκίασε, την σύλληψη, δηλαδή την σωμάτωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Θεού Λόγου, ευδοκίσαντος του Ουρανίου Πατρός. Δηλαδή και τα τρία πρόσωπα του Θεού Πατρός ευδοκούντος, του Υιού συλλαμβανωμένου και σωματουμένου, και του Πνεύματος του Αγίου ενεργούντος. Από τότε το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου έγινε θεοδόχων και ζωοδόχων. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν παρά να ακολουθήσει την πορεία του Υιού της, πρώτης κοινής Αναστάσεως των νεκρών. Ερμηνεύοντες οι πατέρες των 131 ψαλμών των στίχων 8, που λέγει: «Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου», σημειώνουν ότι κυβωτός αγιάσματος είναι η σάρκα του Χριστού, διότι λέγει ο ψαλμοδός: «Ανάστηθη Κύριε, σήκω και πήγαινε να αναπαυθείς εσύ και η κυβωτός του αγιασματός σου», δηλαδή η Αγία σου κυβωτός, «σύ και η Αγία σου κυβωτός». Βεβαίως ο ψαλμοδός είχε μπροστά του πράγματι την κυβωτόν,
η οποία περιείχε μέσα τις πλάκες του νόμου. Αλλά σημειώνουν όμως οι ιεροί ερμηνευτές πλέον στον χώρο της Καινής Διαθήκης ότι κυβωτός αγιάσματος είναι η σάρκα του Χριστού, η οποία μετά την Ανάσταση είναι άφθαρτος, είναι αθάνατος και ανελήφθη εις τους ουρανούς. Γι' αυτό ακριβώς επήρε ο Μωυσής εντολή από τον Θεό. Πόσα τέτοια σημεία ακατανόητα υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία κατανοούνται στην Καινή, που του λέγει ο Θεός: την κυβωτόν θα την κατασκευάσεις από ξύλων άσυπτων ακακίας, δηλαδή ξύλο που δεν σαπίζει, και θα την επιχρυσώσεις, δηλαδή με φύλλα καθαρού χρυσού. Πρόσεξε, λέγει στον Μωυσέα, πρόσεξε, ό,τι ακριβώς σου είπα, αυτό θα κάνεις. Δίδει δε και τις διαστάσεις της κυβωτού, οι οποίες δεν ήσαν μεγάλες, σαν πολύ μικρές, γύρω από το ένα μέτρο και κάτι και λοιπά. Ένα παραλληλόγραμμο ήτο όλο αυτό το κυβωτίδιον της Διαθήκης. Αναρωτιέται ο αναγνώστης γιατί ο Θεός επιμένει σε αυτές τις κατασκευαστικές, τεχνικές λεπτομέρειες. Απλούστατα, όπως λύει την απορία μας η Καινή Διαθήκη πια ο Απόστολος Πέτρος, Απόστολος Παύλος, όταν λέγει ότι ο Θεός είπε ότι πρέπει να γίνουν μετακριβίας αυτά διότι ήσαν σύμβολα πραγματικοτήτων. Πρώτον, πραγματικοτήτων ουρανού και δεύτερον, πραγματικοτήτων μελώντων γενέστε, εκείνων που επρόκειτο να γίνουν. Και εμπροκειμένο η κυβωτός με το άσυπτον, δηλαδή που δεν σαπίζει, ξύλο, συμβόλιζε το άφθαρτον και αθάνατον μετά την Ανάσταση σώμα του Ιησού Χριστού. Σε αυτό λοιπόν το σημείο έχουμε αυτήν την ερμηνεία των πατέρων που μένουν κατάπληκτοι όταν μελετούν την Παλαιά Διαθήκη και βρίσκουν όλες αυτές τις θέσεις να πραγματούνται, όπως σας είπα, εις την Καινή Διαθήκη. Αλλά κυβωτός αγιάσματος είναι και η Θεοτόκος κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμά, διότι το σώμα του Χριστού ή το σώμα το δικό της, το οποίο βεβαίως δικό της σώμα ή το σώμα του Αδάμ. Μάλιστα γνωρίζομαι, γι' αυτό ακριβώς και το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία σε κάθε θεομητορική εορτή ως Απόστολο χρησιμοποιεί αυτό το κομμάτι. Ποιο? Όταν κάνει περιγραφή των επιμέρους αντικειμένων του παλαιού ναού του Σολομόντος, όπως για την επτάφωτο λιχνία, όπως δια τον λουτήρα, όπως και δια την κυβωτόν. Γιατί? Διότι εάν οι πλάκες του νόμου είναι ο νομοθέτης Χριστός, σύμβολον οι πλάκες του νόμου, εκείνες οι πέτριδες, σύμβολον του νομοθέτου, της παρουσίας του νομοθέτου, του Ιησού Χριστού, που κατοπινά ενανθρωπίζει, τότε ο κυβωτός που περιέχει αυτές τις πλάκες, τι συμβολίζει? Προφανώς είναι τύπος της υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα λοιπόν η κυβωτός, η άσυπτος και επιχρυσωμένη δεν είναι μόνον σύμβολο της θεανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού, αλλά είναι και σύμβολο της υπεραγίας Θεοτόκου. Διότι το σώμα του Χριστού είναι το σώμα της Παναγίας, διότι από εκείνη επήρε το πρόσλημα, από εκείνη επήρε το σώμα, το αφθάρτησε, το αθανάτησε και μας το προσφέρει
αφού βεβαίως πρώτα το προσέφερε στην Παναγία Μητέρα του, μας το προσφέρει προς αθανατισμόν και αυθαρτισμόν και του ειδικού μας του σώματος. Έτσι, φυσικόν ήτο, εκείνο το ζωοδόχον και θεοδόχον σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου να δεχθεί μεν τον θάνατον όπως και ο Υιός της εδέχθη τον θάνατον και πέθανε ο Χριστός γιατί έφερε το παλαιόν σώμα του Αδάμου. Μετά την Ανάσταση όμως το αφθαρτίζει και το αθανατίζει. Έτσι και η υπεραγία Θεοτόκος φέρει βέβαια το παλαιόν σώμα του Αδάμου, αλλά αφθαρτίζει.

επανεινώθη με το σώμα, έτσι τώρα και η υπεραγία Θεοτόκος επανενώνεται η ψυχή της με το σώμα της και αναστήνεται, όπως αναστήθη και ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου απέθανε, ετάφη, μετέστη η ψυχή στον Παράδεισο, ανέστη και ανήλθε εις τον ουρανό. Γι' αυτό σημειώνει ο ψαλμοδός και προλαβαίνει να προφητεύσει ο ιερός ψαλμοδός ο Δαβίδ στον 42ο ψαλμό του, στον στίχο 10, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Στάθηκε, λέει, παρέστη, δεν λέει συνεκάθισε, αλλά στάθηκε. Ο Υιός κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός. Η υπεραγία Θεοτόκος παρίσταται, στέκεται εις τα δεξιά του Υιού της. Πράγματι, η θέση που κατέχει η υπεραγία Θεοτόκος είναι πλάι στο Χριστό, ανάλογη με εκείνη που έχει ο Χριστός, ο Υιός της, πλάι στα δεξιά, δηλαδή του Θεού Πατρός. Ώστε λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος ανελήφθη και κάθισε στα δεξιά του Υιού της, κατά το παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, στάθηκε η βασίλισσα δεξιά σου. Άρα η θέση της είναι άκρος τιμητική, είναι μετά την Αγία Τριάδα. Συλλάβατε το παρακαλώ αυτό, αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους, η υπεραγία Θεοτόκος είναι στη θέση εκείνη μετά την Αγία Τριάδα, μετά την θεότητα. Είναι ασύλληπτο, είναι ασύλληπτο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτές τις πραγματικότητες. Γι' αυτό ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης σημειώνει σε ένα ωραιότατο και θεολογικότατο τροπαριό του: «Χέρις μεταθεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος έχουσα». Να έχεις χαρά εσύ που είσαι η Θεός μετά των Θεών, που κατέχεις τα δευτερία, όχι τα πρωτεία, τα δευτερία, αλλά της Αγίας Τριάδος τα δευτερία, δηλαδή είσαι μετά από την Αγία Τριάδα. Αμέσως η δεχομένη των εκ Θεού δωρεών το πλήρωμα όλων και εις άπαντας ανθρώπους αγγέλουστε τούτε τούτο διαπορθμεύσα, και δέχεσαι άμεσα όλες τις δωρεές του Θεού και τις διαπορθμεύεις, δηλαδή τις διοχετεύεις και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Θα λέγαμε από το χέρι της υπεραγίας Θεοτόκου δέχεται όλος ο ουράνιος αγγελικός κόσμος και όλος ο επίγειος ανθρώπινος κόσμος δέχεται τις δωρεές του Θεού από το χέρι της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, στον κανόνα που ακούσατε και ψάλαμε προηγουμένως, δηλαδή στους Ιρμούς, λέει: «Διό άχραντε συν το Υιό εγύρι διαιωνίζουσα». Γι' αυτό άχραντε, συ υπεραγία Θεοτόκε που είσαι άχραντος, είσαι τόσο καθαρή, συ αναστήνεσαι εγύρι συν το Υιό μαζί με τον Υιόν σου και μένεις εις τους αιώνας των αιώνων. Διότι, όπως λέγει, γιατί, διότι, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ουδέν μέσον μητρός και Υιού. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Υιού και της μητρός του. Δηλαδή είναι πολύ κοντά. Γιατί, διότι το σώμα του Υιού είναι το σώμα της μητρός. Ακόμη σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν φτάνει όπως ο προφήτης Ηλίας ως εις ουρανών, κάπου στον ουρανόν, ποιον ουρανόν,

0: δεν ξέρουμε, ως εις ούρανον. Ούτε όπως ο Απόστολος Παύλος που ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, που είναι ο παράδεισος, είναι ο χώρος των ψυχών, είναι ο χώρος των δικαίων και των Αγίων. Όχι, η υπεραγία Θεοτόκος ανέβηκε έως αυτόν των θρόνων των βασιλικών, των θρόνων της θεότητος. Έτσι το σώμα της Θεοτόκου, αγαπητοί μου, υπερεύει την επωνυμία του. Τι θα πει σώμα? Θα πει σώμα υλικών, ψυχικών, ζωικών. Ψυχικό θα πει ζωικών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Υπερεύει όμως την επωνυμία του. Δηλαδή αυτό που είναι σώμα. Και τι έγινε? Σώμα πνευματικών. Όταν όμως λέμε σώμα πνευματικών, δεν εννοούμε ότι απέβαλε αυτήν την βιολογικότητα. Επιτραπείτε μου, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Βέβαια αποβάλλεται η βιολογικότητα, αλλά δεν απέβαλε αυτή την ουσία του το σώμα, αυτό που ακριβώς λέμε σώμα. Αλλά απλώς διέπεται, όχι πια από τους βιολογικούς νόμους και τους φυσικούς νόμους, αλλά από το Πνεύμα του Θεού. Θα είναι το ίδιο σώμα, εκείνο που θα πάρουμε και εμείς με την Ανάσταση των νεκρών. Ναι αγαπητοί μου, όλα τούτα είναι θαυμαστά πράγματα. Δεν είναι αλότρια, δεν είναι από μακρισμένα, δεν είναι απλώς μια γιορτή που κάνουμε για να δείξουμε κάποια θαυμαστά αλλά μακρινά πράγματα για μας. Είναι δικά μας πράγματα αυτά. Είμαστε μέσα στα αυτά τα πράγματα εμείς οι ίδιοι, ο καθένας. Άπαξ και πήρε την ύπαρξη σε τούτο τον κόσμο, θα βρεθεί σε αυτή την πορεία. Διότι η πορεία του Χριστού είναι η πορεία η δική μας. Μόνο που επικεφαλής της δικής μας της πορείας είναι η υπεραγία Θεοτόκος μετά τον Ιησού Χριστόν. Και η υπεραγία Θεοτόκος εδέχθη την έκρωση μόνο τρεις μέρες. Εμείς όλοι περιμένουμε την κοινή των πάντων Ανάσταση. Όταν θα ξανάρθει ο Χριστός και τότε θα αναστηθούν οι νεκροί και τότε θα ζήσουμε οι δίκαιοι, εννοείται, και ευσεβείς μαζί με τον Χριστό και την υπεραγία Θεοτόκο εις τους αιώνας των αιώνων. Η ουσία της Αναστάσεως και της σαρκός είναι κοινή από τον Χριστό στην Παναγία σε μας. Είναι κοινή, η δόξα διαφέρει. Η δόξα διαφέρει. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, αστήρ αστέρος εν δόξη διαφέρει. Δηλαδή για να το καταλάβετε, εδώ μέσα είμαστε 500 άνθρωποι. Όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι έχουμε την ίδια ουσία, όλοι έχουμε τα ίδια ανθρώπινα κύτταρα. Ο καθένας όμως έχει μια διαφορετική αποθέσεως, όχι από πλευράς ουσίας, αποθέσεως αξία. Ο ένας είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι υπουργός, ο άλλος είναι εκείνο, χειρόναξ, επαγγελματίας, έμπορος. Διαφέρει μόνο η κατάσταση, το αξίωμα. Η ουσία όμως είναι κοινή. Θα το πω άλλη μια φορά, γιατί αυτά πρέπει να γίνονται μαθήματά μας. Η ουσία του σώματος του αναστημένου του Χριστού, η ουσία του αναστημένου σώματος της Παναγίας Θεοτόκου και η ουσία του δικού μας σώματος όταν θα αναστηθεί είναι κοινή, είναι ίδια. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετική, γιατί ακριβώς πήρε ο Χριστός το δικό μας το σώμα από την Παναγία μας για να το κάνει αυτό που θα το έκανε άφθαρτο και αθάνατο. Δεν πήρε κάτι άλλο. Πήρε το δικό μας το σώμα και συνεπώς το δικό μας το σώμα θα μοιάζει με το σώμα του Χριστού και της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό ακόμη αν θέλετε, εκείνο που έχει σημασία, γιατί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε θα αναστηθούμε. Είναι μια πράξη που ενεργείται από το Θεό και όχι από μας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε. Εκείνο που εξαρτάται από μας είναι αν θα αναστηθούμε εις Ανάσταση ζωής ή εις Ανάσταση κρίσεως. Αυτό είναι δικό μας. Αν δηλαδή θα κριθώ από το Θεό και θα καταδικαστώ ή θα μπω στη Βασιλεία Του, ανάλογα με το τι διαθέτω, τι πίστη διαθέτω και τι πνευματική ζωή. Συνεπώς θα λέγαμε, εκείνο που έχει σημασία για μας ακόμη είναι ότι η Υπεραγία Θεοτόκος μεσητεύει για μας. Προσέξετε, η Εκκλησία βέβαια λέγει και πρεσβεύει, λέει και μεσητεύει. Η Υπεραγία Θεοτόκος υπερεύει την πρεσβείαν και εισήλθε εις την μεσητείαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό. Υπερεύει λοιπόν την πρεσβείαν και μεσητεύει η Υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι αγαπητοί μου, η Υπεραγία Θεοτόκος μεσητεύει υπερ ημών, όπως και η ανθρωπίνη φύση του Χριστού μεσητεύει προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών, τον Πατέρα, τον Λόγον και το Πνεύμα του Θεού. Αυτή η μεσητεία όμως είναι σπουδαία, διότι επειδή υπήρξε ο άνθρωπός μας η Υπεραγία Θεοτόκος, αυτή που έφαγε εκεί και μαζί μας, αυτή που γεννήθηκε, αυτή που μπήκε μέσα στα ανθρώπινα πράγματα, αυτή που είναι 100% άνθρωπος, μας καταλαβαίνει, ξέρει, είναι η μητέρα του Χριστού και η μητέρα η δική μας και μεσητεύει για μας. Γι' αυτό λέγει και το τροπαριό της, το απολυτικιό της, εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Ναι, όταν έφυγες, εν τη κοιμήσει, όταν δηλαδή έφυγες από τον παρόντα κόσμον, δεν άφησες τον κόσμο, αλλά μεσητεύεις για τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς και προς εκείνη προσφέρονται τιμές και εικεσίες και λιτανίες. Πάντως εκείνο που γεμίζει χαρά την καρδιά της Εκκλησίας και της δίδει ελπίδα, θα το πω άλλη μια φορά, είναι ότι κατάφερε η Εκκλησία δια της δυνάμεως και χάριτος του Θεού να στείλει άνθρωπο αντιπρόσωπό της εις τον ουρανό. Σήμερα μιλάμε για κατάκτηση, αγαπητοί μου, του σύμπαντος. Όμως ούτε ο θάνατος ενικήθη, ούτε η φθορά, ούτε είναι δυνατόν να απεγκλωβιστούμε από το σύμπαν. Δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων χιλιόμετρα κι αν βαδίσουμε, δισεκατομμύρια έτη φωτός κι αν τρέξουμε κι αν ταξιδέψουμε, όπου και να πάμε, όπου και να πάμε, ακούσατε το, το λέγει η επιστήμη, πάντα στο κέντρο του σύμπαντος θα βρισκόμαστε, γιατί κάθε σημείο του σύμπαντος είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ο άνθρωπος συνεπώς είναι εγκλωβισμένος μέσα στο σύμπαν, δεν μπορεί να νικήσει την έξοδό του, δεν μπορεί να νικήσει, είναι αδιανόητη η έξοδος, είναι τελείως αδιανόητη και στη λογική, δεν μπορεί να νικήσει ακόμη ούτε τον θάνατο. Κι όμως αγαπητοί μου, η αληθής απελευθέρωσής μας, η πραγματική απελευθέρωση από αυτό το εγκλωβίζον σύμπαν και από αυτόν τον υπάρχοντα θάνατον είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αδιάσυστον δείγμα για ό,τι μας υπεσχέθη ο Χριστός είναι η Θεοτόκος, η Υπεραγία Μητέρα. Ας δοξάσουμε λοιπόν τον Άγιον Τριαδικών Θεών για ό,τι εργάστηκε για μας. Ας τιμήσουμε και την Υπεραγίαν Θεοτόκο που ετοίμησε όσο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, ετοίμησε το ανθρώπινο γένος κατακτώντας τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

να μην θέλουμε ποτέ να επιβληθούμε με τον στρατιωτικό τρόπο, αλλά με τον αγγελικό της ευλαβίας. Το μπαστούνι της ηγουμενίας, όταν έχει χάρη Θεού, από μακριά μαζεύει τα καλογέρια σαν τα θεία μέταλλα στο μαγνήτη της ευλαβίας. Εάν βρεθήκατε ηγουμένες, υπηρετήστε ταπεινά τον Χριστό στη διακονία σας και διακονήστε όπως ο Χριστός τους μαθητάς του. Πάντοτε να θυμάστε και τον Μωυσή τι τράβηξε με τα 2 εκατομμύρια γκρινιάρικο λαό και πόση προσευχή με αγάπη έκανε για τον λαό του και ταλαιπωρήθηκε χρόνια ολόκληρα στην έρημο και αυτός μέχρι να τον φτάσει στην γη της επαγγελίας. Εάν αυτά θα φέρνετε στη μνήμη σας, θα παίρνετε άφθονο κουράγιο και δεν θα γογγίσετε ποτέ για τις ελάχιστες ταλαιπωρίες σας εν συγκρίση με του Μωυσή. Να μην επιδιώκουμε ποτέ ηγουμενίες ή άλλα αξιώματα για να δοξαστούμε από αυτά, διότι αυτό φανερώνει αρρώστια προχωρημένη και ότι βαδίζουμε αρρωστημένα άλλον δρόμο από αυτόν που βαδίσανε οι Άγιοι Πατέρες της ταπεινοφροσύνης και φτάσανε στον Παράδεισο. Εάν δεν μπορούμε να μιμηθούμε τους Αγίους Πατέρες της Αιγύπτου με την μεγάλη τους μοναχική ακρίβεια, ας μιμηθούμε τουλάχιστον τις καμήλες, οι οποίες ενώ τρώνε λίγο, σηκώνουν όμως πολύ βάρος και από το πολύ γονάτισμα ροζιάσανε τα γόνατά τους και βαρυφορτωμένες ακολουθούν ταπεινά πίσω από ένα μικρό γαϊδουράκι. Έχουν δε και το εξής τυπικό: τον ευεργέτη τους ποτέ δεν τον ξεχνάνε και του χρωστούν ευγνωμοσύνη. Όσοι φυσικά έχουν γνωρίσει τη μεγάλη αξία της μετανοίας του αγγελικού σχήματος, δεν επιθυμούν άλλα αξιώματα, μια που όλα μάταια είναι σε αυτή τη ζωή. Όταν αυτό το καταλάβουμε, τότε φυσικά υποτασσόμαστε ταπεινά και ζούμε εν μετανοία στην μετάνοιά μας, την μονή με υπομονή, χαρούμενοι σ' όλη μας την ζωή. Όσοι λαμβάνουν το αγγελικό σχήμα στη νεαρή τους ηλικία και αγωνίζονται ταπεινά και φιλότιμα, πολύ συγκινούν τον Θεό. Και αν έχει σκονιστεί και λίγο το αγγελικό σχήμα απ' έξω με την πολυκαιρία, νομίζω είναι καθαρότερο από το σχήμα των μοναχών που το λαμβάνουν σκοπίμως στα γεράματα για να ζουν λίγο ράθιμα και το καμαρώνουν την ώρα του θανάτου κατά καινούριο από τον ράφτη εκείνη την ώρα και δίνουν τις υποσχέσεις τους στο νεκροκρέβατο με μισοπεθαμένη φωνή ότι θα φυλάξουν παρθενία, ακτιμοσύνη και υπακοή. Πού? Στον τάφο? Ας μην αναπαύουμε τον λογισμό μας με τέτοιες ψευδαισθήσεις. Άλλο είναι εάν ένα γεροντάκι κατόρθωσε να φάσει την 11η ώρα και λαμβάνει αμέσως το αγγελικό σχήμα και αγωνίζεται με περισσότερη αυτομεμψία, μια που άσκηση σωματική δεν μπορεί να κάνει πολύ.

Μακάρι όσοι έλαβαν το αγγελικό σχήμα και αγωνίζονται με ταπείνωση και φιλότιμο και ζούνε στην γη σαν άγγελοι και φωτίζουν τον κόσμο με το φωτεινό τους παράδειγμα και ελεούν τον κόσμο με τις προσευχές τους δια του ελεήμονος Θεού ζώντας και νεκρούς. Η Αγία του ζωή νομίζω είναι το μεγαλύτερο μνημόσυνο για όλες τις γενναίες των κεκοιμημένων συγγενών τους που ανακουφίζει πολύ τις ψυχές τους η χαρά που νιώθουν για τα καμάρια της γενιάς τους, εκτός φυσικά που με τις προσευχές τους αναπάβει ο Θεός τις ψυχές, διότι είναι ευπρόσδεκτες τότε. Λυπηρό πολύ είναι οι άνθρωποι που ζουν αμαρτωλή ζωή να προσθέτουν συνέχεια βάρος στις ψυχές των κεκοιμημένων της γενιάς τους, διότι αισθάνονται ένοχο τον εαυτό τους που έγιναν αιτία να γεννηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να ζουν απομακρυσμένοι από τον Θεό και να τους περιμένει η αιώνια κόλαση μετά από τη μικρή κόλαση ετούτης της ζωής που ζουν στην αμαρτία. Εύχεστε ο καλός Θεός να μας φωτίσει όλους τους ανθρώπους και να μας δώσει καλή μετάνοια, την οποία έχουμε όλοι ανάγκη, και εγώ ίσως περισσότερο από όλους, για να μας βρει ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση, για να αποκατασταθούμε τότε στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Αμήν, αμήν, αμήν. Να δώσει ο Θεός. Με αγάπη Χριστού, ο αδελφός σας μοναχός, Παΐσιος.

Τίμιος Σταυρός, 26 Νοεμβρίου 1973. Αδελφή Γερόντισσα Φιλοθέη, ευλογείτε. Απορώ, πόσοι αδελφές περιμένουν να έρθω, ενώ δεν έχω ούτε 6 μήνες που έφυγα. Για να μην τις λυπήσω, κάθισα και έγραψα μια επιστολή 30 σελίδες από τα συνηθισμένα, και μέσα από αυτές θα βρει η κάθε μια κάτι για να αναπαύσει τον λογισμό της και να αισθανθεί την χαρά εκείνη περίπου που θα ένιωθε με την παρουσία μου. Σ' αυτή γράφω για αγάπη, ταπείνωση, χτυπάω γενικά το μυαλό και τονίζω την χάρη του Θεού. Με λίγα λόγια, χτυπάω το πλανεμένο φιλοσοφικό πνεύμα και το δυτικό αιρετικό που δυστυχώς τα ρεύματα αυτά πνέουν από εκκλησιαστικούς μέχρι πανεπιστημιακούς. Ένας λόγος παραπάνω που αισθάνθηκα την ανάγκη αυτή ήταν επειδή έχετε πολλές διανοούμενες και εάν δεν καταλάβουν τι θα πει χάρις Θεού, θα βασανίζονται σε όλη την ζωή τους και θα νιώθουν αποτυχημένες, αλλά και στην πραγματικότητα τότε θα είναι. Εάν καμιά φορά την αντιγράψετε, να μου στείλετε ένα αντίγραφο, μην τυχόν και σας γράψω από τα ίδια και σε άλλη επιστολή καμιά άλλη φορά. Δεν έχω τίποτε άλλο. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας. Ο αδελφός σου, μοναχός Παΐσιος.

Τίμιος Σταυρός, 25 Νοεμβρίου 1973. Βοήθειά μας η Αγία Εκατερίνη. Προς τις αφιερωμένες τον Χριστό μοναχές αδελφές μου, του ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που διεκρίνεται για την παρθενία και αγάπη, στέλνω από μακριά λίγες σελίδες περί παρθενίας και αγάπης, για να τις βοηθήσω να τον μιμούνται κατά γράμμα. Τα φτωχά μου λόγια θα τα συνοδεύσω με προσευχή, για να τε ευλογήσει ο πλούσιος πατέρας μας, ο Θεός. Όπως κατάλαβα, για να αγαπήσουμε τον Θεό, θα πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό. Ανάλογη φυσικά με την πίστη μας, είναι και η αγάπη μας. Εάν η αγάπη μας είναι χλιαρή, φανερώνει ότι η πίστη μας είναι χλιαρή. Η θερμή πίστη στον Θεό γεννάει την θερμή αγάπη προς τον Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό μας. Και από την υπερχείληση της αγάπης μας, που δεν χωράει στην καρδιά και χύνεται, ποτίζονται και τα καημένα ζώα. Η θερμή και άφθονη αγάπη, επειδή έχει και αρχοντιά, ποτέ δεν αποβλέπει σε συμφέρον για την κάθε θυσία που κάνει, είτε στον Θεό είτε στον πλησίον. Όποιος κάνει καλοσύνες αλλά αποβλέπει σε μισθό, είναι εργάτης. Και όταν αποφεύγει την αμαρτία για να μην πάει στην κόλαση, και πάλι για την καλή του αποκατάσταση φροντίζει. Όποιος όμως από αγάπη και πόνο κάνει καλοσύνες, χωρίς καν να σκέπτεται μισθό ουράνιο, και δεν αμαρτάνει για να μην πληγώνει τον ευεργέτη του Χριστό, που πληγώθηκε πάνω στον Σταυρό για να τον εξαγοράσει με το Πανάγιο του αίμα, και από φιλότιμο δεν θέλει να πάει στην κόλαση για να μην τον λυπήσει, αυτός δεν είναι μόνον καλός εργάτης, αλλά καλό παιδί του Θεού. Πολλοί λέμε περί αγάπης, όπως και εγώ, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσων καρατιών είναι η αγάπη μας. Εάν ο Χριστός ήθελε να μας δοκιμάσει για να γνωρίσουμε ο καθένας την αξία της αγάπης μας, και μας έλεγε: «Παιδιά μου, ο παράδεισος γέμισε πια και δεν έχω που να σας βάλω», μερικοί από εμάς θα λέγαμε στο Χριστό με ανέδεια: «Και γιατί δεν μας το έλεγες αυτό νωρίτερα?» Άλλοι θα έτρεχαν για να μην χασομερίσουν καθόλου, να προλάβουν και το ένα λεπτό για να το διασκεδάσουν, και δεν θα ήθελαν ούτε να ακούσουν για τον Χριστό. Τα φιλότιμα όμως παιδιά του Θεού θα έλεγαν στον Χριστό με ευλάβεια: «Μη στεναχωρείσαι καθόλου για μας, αρκεί που γέμισε ο παράδεισος. Αυτό μας δίνει τόσο μεγάλη χαρά, σαν να βρισκόμαστε και εμείς στον παράδεισο». Και θα συνεχίσουν, όπως και πριν, τους φιλότιμους πνευματικούς αγώνες τους, με χαρά για αυτόν που αγάπησαν με ακριβή αγάπη.

η φτηνή αγάπη πάντα αποβλέπει σε συμφέρον, και όποιος χριστιανός τη ζει, επειδή είναι λίγη αυτή η αγάπη, έχει όριο το μέχρι εκεί που δεν κολλάζει, για να απολαμβάνει τα του κόσμου, λόγου χάρη, να τρώει μέχρι τα μεσάνυχτα της αποκριές, μέχρι 12 παρά 5 λεπτά, και να θέλει να απολαμβάνει και κάθε κοσμική χαρά μέχρι εκεί που δεν κολλάζει, να έχει μετά και την απέτηση, γιατί δεν νιώθει την αγάπη του Θεού μέσα του, και λοιπά, μέσα στην φτηνή αγάπη του. Η ακριβή θερμή αγάπη που θυσιάζεται και δεν τρώει κοσμικά, τρώγεται από την αγάπη του Θεού εσωτερικά, και τότε όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μια συνεχής σαρακοστή, και όλες οι μέρες του είναι μια συνεχής χαρά της λαμπρής. Η ακριβή αγάπη προς τον Θεό με τις θυσίες της γλυκοβράζει την καρδιά, και σαν τον ατμό πετιέται ο θείος έρος, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ενώνεται με τον Θεό. Η έξαλλη αυτή κατάσταση, η πνευματική, βγάζει τον άνθρωπο όχι μόνον έξω του εαυτού του, αλλά και αυτήν την καρδιά ακόμη, την βγάζει έξω από την σάρκα, τις σαρκικές επιθυμίες, και δίνεται πια ολοκληρωμένη και λαμπικαρισμένη στον Θεό. Η καρδιά όταν είναι ολόκληρη στον Θεό δοσμένη, τότε φυσικά είναι και σε ολόκληρο τον κόσμο μοιρασμένη, και η αγάπη τότε είναι θεοποιημένη. Η μεγάλη αυτή θεία αγάπη του Χριστού δεν κλίνεται ούτε μέσα στην καρδιά, ούτε σε σπίτι, ούτε σε κτίρια συλλόγων, ούτε με αγκαθωτά σύρματα συνόρων, διότι ο Χριστός δεν κλίνεται. Εάν υπάρχουν αγκαθωτά σύρματα στα σύνορα των Ορθοδόξων Χριστιανών, αυτό φανερώνει την αγκαθοποιημένη πνευματική μας κατάσταση, και μόνον το όνομα του Χριστού φέρουμε και δεν είμαστε στην ουσία χριστιανοί, και το όνομα του Χριστού μόνον κλίνουμε και όχι τον Χριστό, ο οποίος δεν κλίνεται. Ξεχνάμε ότι είμαστε κατά σάρκα παιδιά του Αδάμ και κατά πνεύμα του Χριστού. Όταν θα υπήρχε η ακριβή αγάπη, θα ένιωθε τότε ο ένας τον άλλον αδελφό του, και επειδή ο καρπός του πνεύματος είναι η αγάπη, ο Χριστός, τότε δεν θα δίνανε προσοχή πια ούτε στα φύλλα οι χριστιανοί, με το να κάνανε σαρκική διάκριση, γιατί θα τα βλέπανε όλα αγνά και άγια, και τότε θα ήταν ντυμένοι με την χάρη του Θεού.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως στριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Η θρησκευτική πλευρά της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δαμασκηνός, αδελφός της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρας Ναυπάκτου.
1: Η νίκη ως θαύμα της πίστεως των Ευρωπαίων Χριστιανών κατά την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Εις τας 3 ώρας της ημέρας έσμιξαν οι αρμάδες οι δύο και εδόθη ο πόλεμος ο θαυμαστός και ο μέγας. Και η δύναμη του αυθεντός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού και η πρεσβεία της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ενίκησαν οι χριστιανοί. Έτσι μας λέει ένα ελληνικό βραχυχρονικό της εποχής της ναυμαχίας. Αρκετοί ιστορικοί και μελετητές της ναυμαχίας της Ναυπάκτου βλέπουν τη νίκη των Ευρωπαίων χριστιανών μόνο ως αποτέλεσμα της υπεροπλίας του στρατού τους και της καλυτέρας καταστάσεως του στόλου τους. Για παράδειγμα, ο Μωρίς Μπρος στη σύγχρονη ιστορία, εκδόσεως Cambridge, τονίζει χαρακτηριστικά: «Η ναυμαχία της Ναυπάκτου απέδειξε την ανωτερότητα των χριστιανικών όπλων, αλλά και ο Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας κάτι ανάλογο κρίνει. Δοσμένο είναι ότι ο τουρκικός στόλος ήταν ισχυρότερος του χριστιανικού σε αριθμό πλοίων και πληρωμάτων. Ο χριστιανικός όμως υπερήχε σε δύναμη πυρός και γενικά πιο συγχρονισμένον είχε ενοπλισμό. Οι Τούρκοι ήταν ακάλυπτοι, οι χριστιανοί θωρακοφορεμένοι». Και ο καθηγητής Στέφανος Παπαδόπουλος, συγκρίνοντας τους δύο στόλους, συμπεραίνει ότι υπερτερούσαν οι χριστιανοί. Το πεζικό των χριστιανών, ιδίως οι υπότες, με θώρακες και κράνη ήταν σχεδόν απρόσβλητοι από τα βέλη των Τούρκων. Οι μάχημοι που επέβαιναν στα χριστιανικά καράβια ήταν πολυπληθέστεροι από εκείνους των αντιπάλων και η αναμφισβήτητη υπεροχή της χριστιανικής παρατάξεως ήταν πραγματικά οι βενετσιάνικες γαλεάσες. Επίσης, ο καθηγητής Βασίλης Φυρόερας, εκτός από τα ανωτέρω συγκριτικά πλεονεκτήματα του χριστιανικού στόλου που φαίνεται να αναγνωρίζει, προσθέτει και έναν άλλο παράγοντα που βοήθησε στη νίκη των χριστιανών. «Και πρέπει να θεωρηθεί βέβαιον», λέγει, «ότι η ήττα των Τούρκων δεν οφείλεται μόνον εις την καλυτέραν οργάνωση και την πλεονεκτικοτέραν κατά την ναυμαχίαν θέση των χριστιανικών πλοίων, αλλά και εις την παρουσίαν των Ελλήνων ναυτών εις τους αντιπάλους στόλους. Οι Βενετοί χρονογράφοι, εξαίροντες την συμβολή των ελληνικών πληρωμάτων εις την νίκη των χριστιανών, τονίζουν την αδιαφορίαν και ενίοτε αναφέρουν πράξεις δολιοφθοράς των εις την τουρκικήν αρμάδαν Ελλήνων». Από την προσωπική μας πάντως μέχρι τώρα μελέτη της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, τίνουμε προς την άποψη ότι οι δύο στόλοι ήσαν μάλλον ισοδύναμοι και ο καθένας τους είχε τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία φάνηκαν στη διάρκεια της ναυμαχίας. Το τι έκρινε τελικά την έκβαση της δύσκολης και αμφίροπης μέχρι σε ενός σημείου ναυμαχίας, πιστεύουμε πως δεν είναι εύκολη η υπόθεση. Θεωρούμε ότι δεν αρκεί η πρόχειρη πρόσθεση κάποιων πλεονεκτημάτων των νικητών ή και η επισήμανση των ελλείψεων και μειονεκτημάτων των ηττημένων. Ίσως πράγματι να έφεραν τη νίκη στους χριστιανούς οι περίφημες βενετσιάνικες γαλεάσες με τα πολλά πυροβόλα τους. Ίσως να βοήθησε ο βαρύτερος οπλισμός των χριστιανών στρατιωτών και η εκπαίδευσή τους. Ίσως να συνετέλεσε στη νίκη η πλεονεκτικότερη θέση του χριστιανικού στόλου. Ίσως να έκρινε το αποτέλεσμα το ότι φωνεύτηκε σε μια κρίσιμη καμπή της ναυμαχίας ο αρχηγός του χριστιανικού στόλου και στη συνέχεια επικράτησε πανικός και σύγχυση στα τουρκικά πληρώματα. Ίσως να έγειρε η πλάστιγκα και από την παθητική στάση των χιλιάδων Ελλήνων κοπηλατών του τουρκικού στόλου. Ίσως, πολλά ίσως. Πέρα όμως από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο στόλων και τις πολεμικές αρετές ή ελλείψεις των αντιπάλων, νομίζουμε πως πρέπει να λάβουμε υπόψη και όσα διηγείται ο Αλόνσο ντε Λαμπαρέρα, ένας που έζησε τα γεγονότα από κοντά. Αλλά επειδή δεν πρέπει να αφαιρέσουμε από τον εχθρό, λέγει, αυτό που το αναλογεί, αποσιωπώντας την ανδρεία του, αναφέρουμε σαν γεγονός απολύτως ασφαλές πως πολέμησε με μεγάλο πείσμα και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια κι ούτε ήταν λιγότερο πειθαρχικός, ανδρείος, εμπειροπόλεμος και καλά προετοιμασμένος από ό,τι υπήρξε άλλες φορές για να διεκδικήσει μια τόσο μεγάλη νίκη

Θα έλεγα δε ότι επιβάλλεται κάτι τέτοιο και από τη φύση της συγκρούσεως των δύο στόλων, αφού επρόκειτο και για θρησκευτική αναμέτρηση. Η κοσμοϊστορική ναυμαχία ήταν άλλωστε αποτέλεσμα της ιεράς αντιτουρκικής συμμαχίας που συναισθήθη από τον Πάπα Πίο τον Πέμπτο, τους Βενετούς και τους Ισπανούς και δίκαια ονομάστηκε από κάποιους ως η 13η Σταυροφορία. Επρόκειτο λοιπόν για πανευρωπαϊκή σταυροφορία την οποία εμπνεύστηκε ο Πάπας βλέποντας τον μεγάλο κίνδυνο για τη Δυτική Ευρώπη από την προς δυσμά συνεχιζόμενη επέκταση της πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έστω κι αν τελικά δεν συμμετείχαν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη σε αυτόν τον αντιτουρκικό συνασπισμό για διαφόρους λόγους, επρόκειτο όντως για αντιτουρκική και αντιϊσλαμική πανευρωπαϊκή ναυτική σταυροφορία. Λέγει σχετικά ο καθηγητής Ιωάννης Χασιώτης. Η παρουσία στις δυνάμεις του ιερού συνασπισμού εθελοντών και μισθοφόρων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, από την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και την Αυστρία, την Πολωνία και την Ελβετία, ακόμη και από τη φιλότουρκη Γαλλία, έδινε στη μεγαλειώδη εκείνη κινητοποίηση όχι μόνο μεσογειακό, αλλά ως ένα βαθμό και πανευρωπαϊκό χαρακτήρα. Όλοι αυτοί συμμετείχαν στο στρατό και το στόλο της Ιεράς Συμμαχίας με σημαία και λάβαρο τον εσταυρωμένο Χριστό και με την επιγραφή «In hoc signo vinces» «Εν τούτο νίκα». Και ακόμα γνώριζαν πως θα πολεμήσουν εναντίον των μουσουλμάνων Τούρκων και των μουσουλμάνων συμμάχων τους της Βορείου Αφρικής με σημαία τους την Ημισέλινο. Επρόκειτο σαφώς για σταυροφορία από πλευράς των Ευρωπαίων Χριστιανών και για ιερό πόλεμο από την πλευρά των Οθωμανών Τούρκων και με τη συλλογιστική και ορολογία του Χάντικτον θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ναυμαχία ως σύγκρουση δύο πολιτισμών του Ευρωπαϊκού Χριστιανικού Πολιτισμού με τον Ασιατικό-Αφρικανικό-Ισλαμικό

Τελικά στην αμαχία της Ναυπάκτου επρόκειτο να συγκρουστούν ο χριστιανισμός και το Ισλάμ, ο Σταυρός και η Μισέλινος, ο Χριστός και ο Μωάμεθ. Η νίκη στην αμαχία της Ναυπάκτου βέβαιο είναι ότι δεν αποκτήθηκε εύκολα από τους Ευρωπαίους χριστιανούς. Οι χριστιανοί, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί Έλληνες, πολέμησαν με αντρία, με τόλμη, με ηρωισμό και θάρρος. Έναν μεγάλο και αίτητο στη θάλασσα μέχρι εκείνη τη στιγμή αντίπαλο. Κέρδισαν τον πόλεμο μετά από σκληρότατο αγώνα και είχαν χιλιάδες νεκρούς. Και όπως οι ίδιοι ομολόγησαν μετά την αμαχία, δεν νίκησαν μόνο με τις στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις τους, αλλά και με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού. Υπερίσχυσαν στη σκληρότατη αναμέτρηση όχι μόνο με τα όπλα και με τα πλοία και με την πολεμική τέχνη, αλλά κυρίως με την πίστη τους στον Χριστό, του οποίου ζήτησαν τη βοήθεια με δεήσεις και προσευχές πριν την αυμαχία. Την πίστη ότι η νίκη των χριστιανών δόθηκε από το Θεό ομολογεί και ο Βενετός ιστορικός Πάολο Παρούτα. «Η εναυπάκτο μάχη υπήρξε σπάνιον φαινόμενον όλων των αιώνων», λέγει. «Εθεωρήθη ως έργον της Θείας Χειρός, δια την υπέρ των χριστιανών συναρρωγήν και των φυσικών στοιχείων». Επομένως, ο χριστιανικός στόλος δεν νίκησε μόνο επειδή είχε κάποια πλεονεκτήματα έναντι του τουρκικού, αλλά επειδή οι χριστιανοί αγωνίστηκαν με πίστη στο Χριστό και οικετεύοντας την Παναγία και τους Αγίους, γεγονός που επιβεβαιώνει και το ελληνικό χρονικό. Και η δύναμη στο αυθεντός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού και η πρεσβεία της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ενίκησαν οι χριστιανοί. Γράφει το χρονικό. Το ίδιο διακηρύσει και ένα άλλο χρονικό ελληνικό της εποχής. «Εως ότου εσμίξαν οι αρμάδες και Θεού οικονομούντος κατελήθη η αρμάδα του Τούρκου παντελώς εις τας 8 του Οκτωβρίου του 1570».

Με βάση τα ανωτέρω, έχει δίκιο ο Διονύσιος Ρώμας όταν λέγει ότι η ναυμαχία της Ναυπάκτου θα μνέσκει φουμιστή σούλην την χριστιανοσύνη μέχρι Δευτέρα Παρουσία. Διότι αν μελετήσουμε σε βάθος το στουπέντο, καταπληκτικό πόλεμο τσι Άγιας τούτης ημερός, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, θα αναφωνήσουμε μαζί του «Gloria in excelsis Dei», δόξα στον ύψιστο Θεό. Η αλήθεια κατά τη γνώμη μας είναι ότι η νίκη στην αυμαχία της Ναυπάκτου σε μεγάλο βαθμό προήλθε από τον ουρανό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν βοήθησε καθοριστικά και ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οπλισμός δηλαδή και τα πλοία, με βάση και το «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Η νίκη των Ευρωπαίων ήλθε από τον ουρανό όχι ασφαλώς επειδή εκ των υστέρων αποδόθηκε στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους, αλλά επειδή πριν την αυμαχία οι Ευρωπαίοι χριστιανοί στράφηκαν με πίστη στο Θεό και η πίστη έφερε το θαύμα. Ας δούμε όμως κάποια κείμενα και γεγονότα τα οποία συνηγορούν υπέρ της απόψεώς μας. Σε επιστολή του προς τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο τον Δεύτερο, με ημερομηνία 8 Τρίτου του 1570, ο Πάπας Πίος ο Πέμπτος, ο προτεργάτης της Συμμαχίας, γράφει: «Είναι αναγκαίο να σχηματιστεί εναντίον του κοινού εχθρού ενιαίων μέτωπων όλων των χριστιανών. Δεν θα παραλείπουμεν στις προσευχάς μας να οικετεύουμεν των διδασκαλών μας Χριστών. Έχομεν δε σταθεράν την ελπίδα ότι αυτός, ως της είναι η πηγή της ευσπλαχνίας, θα μας λυπηθεί και διόλου δεν θα επιτρέψει, ώστε ο λαός του να περιέλθει ισχύρας των Τούρκων. Θα ευρίσκεται πλησίον εις βοήθειάν μας ο Θεός. Υπό την αιγίδα του θέτουμεν τας δυνάμεις μας και ασφαλώς ο εχθρός θα αχθεί εις απώλεια. Ο βραχίων του Κυρίου είναι ισχυρός». Για τη σημαία του στόλου που ήταν ο εσταυρωμένος Χριστός, ο Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας μας λέγει: «Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού ως συμβόλου της εκστρατείας ανάφλεξε το θρησκευτικό του αίσθημα και διέγειρε τις συνειδήσεις. Ποτέ άλλοτε δεν επιχειρήθηκε επί της γης τέτοιες εκτάσεως επιστράτευση και κινητοποίηση των επουρανίων δυνάμεων. Το λάβαρο της Σάκρα Λίγκα που έστειλεν από τη Ρώμη ο Πάπας είχε στη μέση τον εσταυρωμένο, δεξιά και αριστερά τους Αποστόλους Πέτρου και Παύλο. Τίποτε περισσότερο δεν μπορούσε να εφευρεθεί και να χρησιμοποιηθεί για να πιστούν οι ψυχές ότι ο ίδιος ο Θεός τους καλούσε στον υπέρτατο αγώνα, στην υπέρτατη θυσία». Ένα ελληνικό βραχύχρονικό μιλάει και για πνευματική προετοιμασία του πληρώματος του χριστιανικού στόλου πριν αυτός ξεκινήσει από τη Μεσίνη της Ιταλίας για την Ελλάδα. «Και όλοι οι χριστιανοί, λέγει, εξομολογήθηκαν και μετάλαβαν τα άχραντα μυστήρια και εκίνησαν να έρθουν δια την αρμάδα την τουρκική». Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως και ο ίδιος ο αρχινάβαρχος του στόλου, ο Δον Χουάντα Ούστρια, ο Ιωάννης ο Αυστριακός, με βαθιά πίστη και ελπίδα στο Χριστό αντιμετώπισε τον εχθρό στη μεγαλειώδη ναυμαχία, όπου συγκρούστηκαν πάνω από 500 πλοία και 160.000 άντρες. Ο Ροσέλ Καγετάνο, περιγράφοντας εκείνες τις στιγμές λίγο πριν την ναυμαχία, λέγει: «Στηρίζοντας τις ελπίδες του στον Θεό και τα μάτια στο σταυρωμένο που πάντα είχε μαζί του, έστειλε στον ουρανό προκαταβολικά ευχαριστίες για τον θρίαβο που περίμενε. Και ο ουρανός φαίνεται πως από εκείνη κιόλας τη στιγμή άρχισε να δείχνεται ευνοϊκός, γιατί σταμάτησε μονομιά στον κυματισμό και η θάλασσα απόμεινε απόλυτα ήρεμη. Και ο άνεμος που μέχρι τότε εστάθηκε για την αρμάδα μας ενάντιος, γύρισε ξαφνικά ενάντια στις πλώρες του εχθρού. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τους χριστιανούς και τους επέτρεψε να μπουν σε τάξη σύντομα και να νιώσουν ακόμα περισσότερο αισιόδοξοι. Ενώ οι Τούρκοι είχαν να μαϊνάρουν τα πανιά, πράγμα που τους ανάγκασε να αποσυνταχθούν και να χάσουν πολύτιμο χρόνο». Επίσης ο Ισπανός ιστορικός Μενέντες Πιδάλ μας πληροφορεί τα εξής: «Αυτός, ο Δον Χουάν, σε μία φρεγάτα πέρασε από όλο το μέτωπο και με μεγάλο θάρρος
έδινε διαταγές και εξύψουνε τα πνεύματα με ένθερμα λόγια. Στους Ισπανούς έλεγε, «Παιδιά μου, ήρθαμε να πολεμήσουμε και να πεθάνουμε, εάν ο Θεός το θελήσει. Αλλά ζωντανοί ή πεθαμένοι θα είσαστε δοξασμένοι και αθάνατοι». Στους ενετούς έλεγε, «Φίλοι, ήρθε η ώρα να πάρουμε εκδίκηση για τις τόσες προσβολές. Στο όνομα του Θεού σηκώστε με θάρρος τα σπαθιά σας». Ας δούμε όμως πώς περιγράφει τα γεγονότα και ο Ιωσήφ Πρελορέντζο στο περιοδικό «Ιστορία». Την αυγή της 7ης Οκτωβρίου του 1571, οι πρώτες ανιχνευτικές γαλέρες των δύο εχθρικών παρατάξεων επεσήμαναν η μια την άλλη. Μόλις ειδοποιήθηκε ο αρχινάβαρχος της χριστιανικής αρμάδας, διέταξε τους πάντες να τεθούν σε τάξη μάχης. Μαζί με την διαταγή προειδοποιούσε με μια κανονιά όλη την Ιερά Συμμαχία πως η ώρα είχε φτάσει. Και αμέσως επιβιβάστηκε μαζί με τον γραμματέα του Χουάν Ντε Σότο σε μια ταχύτατη φρεγάτα και με το σταυρό στο χέρι πέρασε από τις πρίμνες των καραβιών για να εμψυχώσει τους στρατιώτες, τα πληρώματα και τους λαμναδόρους με φλογερά λόγια ανεμίζοντας το σύμβολο της χριστιανοσύνης. Αφού επέστρεψε στο πόστο του, ξεδίπλωσε τη μεγάλη σημαία που του είχε δωρήσει ο Πάπας, στην οποία ήταν ζωγραφισμένος ο εσταυρωμένος, σύμβολο της Ιεράς Συμμαχίας, και σταυροκοπούμενος την ύψωσε στο πριμιό άλμπουρο να κυματίζει. Ας αφήσουμε τώρα τον Ροσέλ Καγετάνο να μας διηγηθεί τη συνέχεια. Τελείως πια οπλισμένος ο Δον Χουάν με την πανοπλία του και όλα του τα όπλα, στάθηκε περιχαρής στην πλώρη της γαλέρας του και διέταξε τους τυμπανιστές και τα κλαρίνα να δώσουν το σήμα της έναρξης της μάχης. Στο άκουσμα αυτό όλοι οι άντρες της γαλέρας, ακολουθώντας το παράδειγμα του αρχηγού τους, γονάτισαν να δεηθούν σκύβοντας ευλαβικά. Με υψωμένο λοιπόν το σταυρό στο κατάρτι του πλοίου του, νίκησε ο Δον Χουάν τους Τούρκους στη σκληρότατη και αιματηρότατη ναυμαχία, και με τον τρόπο του Ρώμα στον Σοπρακόμητο θα πρέπει να πούμε: η μπατάγια, η ναυμαχία φινήρισε και ο σταυρός ενίκησε. Ο Ρώμας ακόμη μας λέγει ότι από την επομένη κιόλας της μάχης είχαν ξεκινήσει για τη Δύση οι επίσημοι άγγελοι που φέρανε το μήνυμα της θριαμβικής νίκης του Σταυρού στους διαφόρους βασιλιάδες και πρίγκιπες, καθώς φυσικά και στο θεμελιωτή και πρωτεργάτη της συμμαχίας τον Πάπα. Στη Δύση υπάρχει παράδοση που λέγει ότι ο Πάπας Πίος ο Πέμπτος πληροφορήθηκε με όραμα την έκβαση της ναυμαχίας. Αυτό το όραμα εικονίζεται και σε πίνακα που υπάρχει σε εκκλησία της Πάδουας. Αργότερα υποδέχθηκε τον αρχινάβαρχο στη Ρώμη λέγοντας «Fuit homo misus andeo cui nomen erat Johannes». «Εγένατο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης». Υπογραμμίζοντας ότι ο Δον Χουάν απεστάλλει από το Θεό για να φέρει τη νίκη στους Ευρωπαίους χριστιανούς. Κάτι ανάλογο διαλαλεί και ο ποιητής Γκουαρνέλο σε ένα ωραίο ποίημά του. «Δεν άλλαξες καθόλου τη θαραλέα στάση σου», λέγει προς τον Δον Χουάν. «Βλέποντας αναρρύθμιτα όπλα και πλοία και ευνοϊκούς για εκείνον ανέμους. Αντίθετα, αψηφώντας τις τόσες δυνάμεις και τη μεγάλη του τόλμη, ξεκίνησες οπλισμένος περισσότερο με πίστη παρά με όπλα, σαν να σε οθούσε ο Θεός». Το ότι ο Θεός πρόσφερε τη νίκη στην ναυμαχία της Ναυπάκτου το ομολογεί σαφώς και ο ίδιος ο Δον Χουάν σε έκθεσή του που περιγράφει τα συμβάντα. Ο αγών επί της γαλέρας του Τούρκου αρχιναβάρχου συνεχίστη επί μίαν ολόκληρη ώρα. Δύο φορές εδυνάμεις το έφτασαν στο κεντρικό κατάρτι του δικού μας σκάφους. Αλλά έπειτα από μία ώρα και μισή ο Θεός μας παρεχώρησε τη νίκη και τον πασάμε 500 Τούρκους που εχμαλωτήσαμε. Εσημαίες του και τα διακριτικά του πάρθηκαν και ο σταυρός υψώθηκε στο κεντρικό κατάρτι. Βέβαια το ίδιο διακηρύσει και ο αρχηγός του παπικού στόλου Μαρκαντώνιο Κολόνα. «Μόνον από θαύμα και από τη μεγάλη καλοσύνη του Θεού κατέστη δυνατόν για εμάς να πολεμήσουμε μια τέτοια μάχη».
Και ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ο Δεύτερος απέδωσε τη νίκη στο Θεό, όπως μας πληροφορεί ο καθηγητής Στέφανος Παπαδόπουλος. Ο βασιλιάς Φίλιππος το πληροφορήθηκε ενώ προσευχόταν στο Εσκοριάλ και την άλλη μέρα πήγε στη Μαδρίτη για να προσφέρει ευλαβική ευχαριστία στο Θεό για τη μεγάλη του ευεργεσία. Ο ίδιος θέσπισε στον καθεδρικό ναό του Τολέδο, που ήταν το Πατριαρχείο ολόκληρης της Ισπανίας, μια επέτειο που θα διαιώνιζε την ανάμνηση αυτού του θριάμβου. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι μετά την Νικηφόρο Ναυμαχία, ένα πλήθος εικόνων, ζωγραφικών πινάκων και γλυπτών καλλιτεχνημάτων, καθώς επίσης και ποιημάτων και κειμένων, σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, δείχνει ότι η νίκη ήλθε από τον ουρανό. Την χάρισε ο Χριστός με τις οικεσίες των Αγίων και τις πρεσβείες της Παναγίας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Αρρώστια η φιλαργυρία. Κάποιος σοφός Άραβας πριν πεθάνει είχε συντάξει τη διαθήκη του και ανάμεσα στα άλλα είχε γράψει: «Έκλεισα όλη μου την περιουσία στο μεγάλο χρηματοκιβώτιο του γραφείου μου. Όσα περιέχει τα παραχωρώ στον πιο ευτυχισμένο της γης. Μετά το θάνατό του, 10.000 άνθρωποι τρέξανε στο δικαστή να το βεβαιώσουν πως ήταν οι πιο ευτυχισμένοι της γης και πως έχουν δικαίωμα στο θησαυρό. Δεν έλειψαν οι φιλονικίες και οι φωνές. Ο δικαστής, για να προλάβει κάτι χειρότερο, έσπευσε να δηλώσει πως αυτός ήταν ο πιο ευτυχισμένος από όλους και ο θησαυρός του ανήκε. Τρέχει με λαχτάρα, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και τι να δει? Αντί για θησαυρό, μερικά χαλίκια τυλιγμένα σε ένα σημείωμα που έγραφε: «Αν ήσουν πραγματικά ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος της γης, δεν θα είχες ανάγκη από τα χρήματά μου».

αρρώστια η φιλαργυρία, πάθος που εχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον ρίχνει στα δεσμά των πιο φρικτών παθών. Για να διαπιστώσει ο καθένας μας το μέγεθος του κακού στο οποίο μας οδηγεί η φιλαργυρία, θα σας αναφέρουμε δύο μικρές ιστορίες. Σε ένα πλοίο μεταξύ των ταξιδιωτών βρίσκονταν και δύο φιλάργυροι. Το πλοίο ναυάγησε. Ο κόσμος έτρεχε να σωθεί, αφήνοντας όλα τα υπάρχοντά του στις καμπίνες του πλοίου. Οι δύο φιλάργυροι προσπαθούσαν και την τελευταία στιγμή να επωφεληθούν κάτι για την αρρώστια τους και να ικανοποιήσουν έτσι το πάθος τους και αυτήν ακόμη τη στιγμή του ναυαγίου. Έτσι, ο μεν ένας έτρεχε στις καμπίνες των επιβατών να κλέψει ό,τι πολύτιμο έβρισκε. Ο δε άλλος κάθισε στην καμπίνα του, πήρε ένα χαρτί και άρχισε να καταγράφει την περιουσία του. Όταν συνειδητοποίησαν την κατάστασή τους, ήταν πλέον αργά. Βούλιαξαν στον πάτο της θάλασσας μαζί με το πάθος τους. Η δεύτερη ιστορία είναι μια τέχνη που χρησιμοποιούν οι Αφρικανοί. Για να πιάσουν ζωντανούς τους πιθήκους, κρεμούν στέρεα ένα σακί με ρύζι επάνω σε ένα δέντρο. Το ρύζι είναι η πιο αγαπητή τροφή των πιθήκων. Το σακί έχει τόσο άνοιγμα όσο χωρεί για να περάσει το χέρι του ζώου, αλλά όταν γεμίσει τη χούφτα του ρύζι, είναι αδύνατον να βγει. Προχωρεί το ζώο προς το δέντρο, βάζει το χέρι του μέσα στο σακί και παίρνει μια χούφτα από το αγαπημένο του ρύζι. Μόλις αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να το βγάλει, κάνει μορφασμούς, ταράζεται, σπαρταρά, κινείται με βία, όμως χαμένος κόπος. Ο μαύρος προχωρεί και τον πιάνει τόσο εύκολα. Δεν είχε ο πίθηκος παρά να χαλαρώσει το χέρι του, να πέσει το ρύζι για να ξαναβρει την ελευθερία του. Αλλά προτιμά την αιχμαλωσία, προτιμά το θάνατο παρά να αρνηθεί τη λία του.

Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που ψάλλεται στους ναούς ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, ακούμε από τους ψάλτες μας: «Σήμερα ο Ιούδας εγκαταλείπει το διδάσκαλο και λαμβάνει ως φίλο και οδηγό του το διάβολο. Τυφλώνεται από το πάθος της φιλαργυρίας και χάνει ο σκοτεινός αυτός άνθρωπος το φως, το Χριστό. Ο Ιούδας λοιπόν λάτρευε τα χρήματα. Δεν τα επιθυμούσε ή απλά τα αγαπούσε. Ένα πάθος που έγινε λύσα. Απόστοιχα Μεγάλης Πέμπτης. Οδηγείται σε σκοτίνιασμα του μυαλού του. Σε ώρα σκοταδιού γίνεται η σύλληψη του Χριστού και το φίλημα της προδοσίας. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Αντί να ακολουθήσει την οδό της μετανοίας, ακολουθεί το δρόμο της απελπισίας και της αυτοκτονίας. Προσκολάται στον ένα από τους δύο κυρίους. Ό,τι μπορεί να συμβεί και με τον καθένα μας. Όμως, δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ο καθένας μας ας τοποθετηθεί υπεύθυνα». Από την ιστοσελίδα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως.

Φιλία με τη φύση. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυρεωτικής Νικολάου Χατζηνικολάου. Έχουν περάσει αρκετές μέρες στο ερημητήριό μου. Έχω καιρό να συναντήσω άνθρωπο, να μιλήσω, να ανταλλάξω ένα χαιρετισμό. Τι υποβλητική που είναι αυτή η ησυχία. Μοναδική συντροφιά ο παφλασμός των κυμάτων, το σφύριγμα του αέρα, το κελάιδημα των πουλιών, οι σταγόνες της βροχής. Τίποτε άλλο. Εδώ είναι εύκολο να απορρίψεις τον πολιτισμό μας, αυτό το παχύ κατασκεύασμα που στην ουσία φανερώνει διαρκώς και ποικιλότροπα την ασχήμια του ανθρώπινου εγώ. Εδώ, επειδή λίγα ακούς, πολλά βλέπεις. Επειδή λίγα πληροφορείσαι, πολλά μαθαίνεις. Η φυσική ασυμμετρία σου διδάσκει την αρμονία, το κάλος την ισορροπία. Μέριμνα καμία, παρηγοριά οι αναμνήσεις και φυσικά οι αναζητήσεις, η δίψα για το Θεό. Αυτά μέσα σου, γύρω σου, το χάδι της φύσης σου γλύφει το κορμί της υποστάσεως. Εγώ όμως, μεγαλωμένος της πόλης, με πτυχία τεχνολογίας, με δέρμα μεταλλαγμένο, με σώμα ψεύτικο, δεν ξέρω τη γλώσσα της. Αυτή μου μιλάει, αλλά εγώ δεν την καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τους τρόπους της, αγνοώ τα μυστικά της. Είναι σαν να μου μιλάει κάποιος σε πολύ μουσική γλώσσα, που όμως εγώ αγνοώ.

Η άκομψη εξωτερικά παρουσία του δεν διαταράσσει καθόλου την άκρα ησυχία. Είναι ο πατήρ Δομέτιος, αυτός που έτρωγε τις φλούδες των γκρεμμυδιών σαν να μασούσε ξεροψημένη πέτσα από αρνάκι και κοτόπουλο. Τις έτρωγε μάλιστα με λεμόνι και ρίγανη. Κατεβαίνω να του ανοίξω. Ακούω το απότομο σύρσιμο της κάσας. Δεν χάνει λεπτό. Έχει αρχίσει να κόβει χόρτα. Του ανοίγω την πόρτα. Με λιώνει αυτό το αθώο, ακατέργαστο χαμόγελό του. Αυτόν δεν τον ακούμπησε ο 20ος αιώνας. Δεν πρόκειται να τον αλλάξει ούτε ο 21ος. Δεν αλλάζει με τίποτα. Στο δρόμο τον έπιασε μια ξαφνική μπόρα και τον έκανε παπί. Το συμβάν δεν τον ενοχλεί. Τον κοιτάζω καλά. Στάζει ολόκληρος. Και από τα μουστάκια και τα γένια του τρέχουν νερά. Ωραίο πράγμα η βροχή. Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Θεός. Τίποτε δεν τονίζεται στη λίγουσα. Ούτε η ενόχληση δεν τον ενοχλεί. Απολαμβάνει τα πάντα. Αν όμως τον βάλεις μέσα σε ένα σαλόνι, θα μπερδέψει τον καναπέ με το τραπεζάκι. Κάθεται πιο βολικά στις πέτρες και τα χώματα παρά στις πολυθρόνες. Εκεί ζορίζεται. Περπατάει πιο άνετα στα κακοτράχαλα μονοπάτια παρά στους δρόμους και τους διαδρόμους των κτηρίων. Είναι φίλος με τη φύση. Όχι μόνο με τα λουλούδια, αλλά και με τα αγκάθια. Όχι μόνο με τα οποροφόρα δέντρα, αλλά και με τα πουρνάρια. Όχι μόνο με τα κατοικίδια ζώα, αλλά και με τα άγρια θηρία, τα φίδια και τους σκορπιούς. Όχι μόνο με την ήρεμη φύση και τις λιακάδες, αλλά και με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους, δυνατές βροχές, έντονες χιονοπτώσεις. Ενείται τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, ταπιούντα των λόγων αυτού. Τα θηρία και πάντα τα κτίνει, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Όλα ποιούν των λόγων αυτού. Ξέρει ακόμη και τις φωλιές των φιδιών. Τα σκοτώνει μόνο από υπακοή, έτσι είπε ο επίτροπος. Δεν καταλαβαίνει το γιατί. Κατανοεί όμως την υπακοή.

μέσα στο καλυβάκι μου. Μοσχοβολά τριμμένο χόρτο και βρεγμένο χώμα. Προσκυνάει στο εκκλησάκι με κατάνοιξη και αγία οικειότητα. Αυτή είναι η τόπη του. Τον βάζω να καθίσει. Τι να σου προσφέρω? Είναι λίγο δύσκολος. Τρώει μόνο ό,τι παράγει ο τόπος και η εποχή. Διαφωνεί με την εισαγωγή της μπανάνας στην Ελλάδα. Αυτές τρώγονται μόνο στην Αφρική. Εκεί είναι νόστιμες. Εδώ έχουν παράξενη γεύση. Το πορτοκάλι το καταβροχθίζει με τις φλούδες. Λίγο καφέ έχεις? Να είναι όμως ελληνικός, μου λέει. Ελληνικός τον τρόπο θα είναι. Στην προέλευση όμως, το απαντώ πειραχτικά. Μη μου χαλάς το λογισμό. Αφού έπιναν και οι ασκητές και ο γέρο Ιωσήφ, ο παπά Εφραίμ είναι σίγουρα ελληνικός. Του φτιάχνω τον καφέ. Βγάζει από την τσέπη του μια ανοιγμένη κουκουνάρα, από κάπου τη μάζεψε. Στο τραπέζι υπάρχει ένα ξυπνητήρι κάζιο. Το βάζει δίπλα-δίπλα και γεμάτος χαρά ρυψοκινδυνεύει με εκπληκτική όμως άνεση τη σύγκριση. Για δες, πάτερ, ποιο είναι πιο όμορφο, η κουκουνάρα του Θεού ή το ξυπνητήρι του εργοστασίου? Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Θεός. Δεν σου λέω για τα λουλουντάκια που θα τα ζήλευε και ο Σολομών στη δόξα του. Κοίτα αυτή την πεσμένη κουκουνάρα. Αυτή είναι η φύση. Αυτός είναι ο Θεός. Πάτερ μου, μοιάζεις με κούτσουρο και ανθισμένη αμυγδαλιά, του λέω. Τέτοια είναι η ομορφιά σου. Του άρεσε η σύγκριση. Αρχίζει να μιλάει για τα δέντρα που ανθίζουν. Η Βερικοκιά δίπλα στο παρεκκλήσι έχει 19 λουλούδια. Η άλλη δίπλα στη Στέρνα θα δώσει 3 περίπου τενεκέδες βερίκοκα. Η Μανταρινιά κάτω από τη Μάντρα τελικά θα

Εντάξει. Ανοίγει τους ντορβάδες του, βγάζει μια εικόνα. Είναι του Αγίου Οκεανού. Όλο τέτοιους Αγίους βρίσκει. Εδώ ταιριάζει αυτός ο Άγιος, μου λέει, και αναφέρει λίγα από τη ζωή του.

Σήμερα με έπεισε να βγούμε παραέξω. Είναι ο πρώτος μου περίπατος μετά από τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο άνθρωπος ήταν στον κόσμο του γεμάτος δοξολογία, ευτυχία, καλοσύνη, ευγένεια. Όλα όμως διαφορετικά από όπως τα γνωρίζουμε. Τη φύση την αγαπά, αλλά όχι ειδωλολατρικά. Με προτρέπει να πάμε να ψάξουμε για ένα σπήλαιο όπου μάλλον έζησαν στο παρελθόν ασκητές. Εσύ πήγαινε από αυτό το μονοπάτι. Εγώ έρχομαι από το δρόμο των γουρουνιών, λέει, και χάνεται στα βάτα. Εγώ χάθηκα στο μονοπάτι ύστερα από λίγα μέτρα. Αποφάσισα να επιστρέψω. Σε μια γωνιά βρίσκω τα άρβιλά του και τις κάλτσες. Ύστερα από λίγη ώρα τον φωνάζω. Μέσα από το ρουμάνι ακούγεται μια φωνή. Έρχομαι. Με πειράζει ο λογισμός. Καλά, ξυπόλυτος πήγες. Ο γέρο Ιωσήφ και ο γέρο Αρσένιος, 40 χρόνια ξυπόλυτοι, περπατούσαν στο Άγιον Όρος. Αλλά μάλλον θα είχαν ευλογία. Εγώ όμως έρχομαι να βάλω τα παπούτσια μου. Έχω καιρό να πλύνω τα πόντια μου και φοβάμαι ότι λερώνω τη φύση. Καλά, τα παπούτσια σου δεν τη λερώνουν. Αυτά είναι καθαρά. Τα έχει καθαρίσει η ίδια. Δεν υπάρχει τίποτε βρώμικο εδώ. Άρχισαν τα κοτσίφια. Ήλθαν τα χελιδόνια. Άνθησαν τα σπαρτά. Αυτά είναι οι φίλοι του που δοξάζουν τον Κύριο. Είναι αθώα και φυσικά. Δεν αμαρτάνουν. Είναι ταπεινά γιατί σέρνονται στη γη τα γουρούνια. Υπομονετικά γιατί τα φορτώνουμε και δεν μιλούν. Μουλάρια. Εργατικά γιατί ασταμάτητα δουλεύουν τα μυρμήγκια. Γεμάτα χαρά και δοξολογία στο Θεό γιατί διαρκώς τον υμνούν τα πουλάκια. Αν και κάνουν και καμιά παιδική ζημιά, κουτσουλιές, ροκανίσματα, χαλάνε τους κήπους, τα ποντίκια. Το κοινόβιο της φύσης έχει τους καλύτερους μοναχούς. Είναι οι καλύτεροι στην άσκηση, στην υπακοή και στη σιωπή. Η φύση είναι η καλύτερη θεολογική σχολή και προκαλεί πολλή ντοξολογία. Ακόμη και η παγωνιά είναι μεγάλη ευλογία, γιατί φιλάνθρωπα ξεκουράζει τα δέντρα από το βάρος των καρπών. Είναι και ένας πειρασμός για να μην υπερηφανεύονται από την πλούσια καρποφορία. Δεν είναι το ίδιο, πάτερ, και με τους καλόγερους. Όταν σου καταστρέφουν τους κήπους, δεν στενοχωριέσαι. Εγώ χαίρομαι. Περιμένω τη ζημιά τους σαν ευχάριστη επίσκεψη. Πάντα βάζω περισσότερες ρίζες για να βρουν και αυτά το μερίδιό τους. Απλά δεν ξέρουν από καλούς τρόπους. Ευτυχώς δεν τους χάλασε ο λογισμός. Καλά, δεν τους φτάνει ολόκληρη η φύση, πρέπει να έρθουν και στον κήπο σου. Τα παιδιά στην Αθήνα τρώνε μόνο στο σπίτι τους. Δεν πηγαίνουν στα γκούντις. Έτσι και τα παιδιά της φύσης προτιμούν κάπου κάπου την καντίνα.

Η τεχνολογία έκανε τη φύση εχθρό μας και αντίπαλο. Πρώτον, την αγρίεψε και αντιδρά πιο έντονα. Δεύτερον, δεν την αγαπάμε σαν μάνα μας, αλλά την προτιμάμε σαν υπηρέτη μας. Αντί να μαθαίνουμε από αυτήν, προσπαθούμε με το μαστίγιο να την αλλάξουμε. Αυτή όμως είναι πολύ γριά και ξεροκέφαλη, δεν αλλάζει. Αντίθετα, θυμώνει και εκδικείται. Γι' αυτό και εμείς τη βλέπουμε σαν αντίπαλο. Δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά της, αγνοούμε τα μυστήριά της. Δεν τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε. Φίλοι μας τώρα είναι τεχνολογία, τα λοιπάσματα, οι μηχανές, η βιασύνη και η ευκολία. Δεν αφήνουμε ούτε το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Ζορίζουμε τα δέντρα να καρποφορήσουν, τα φαγητά να μαγειρευτούν, τα διακονήματά μας για να κάνουμε δήθεν προσευχή, την προσευχή μας γιατί είμαστε κουρασμένοι. Όλα βιαστικά. Όπου δεν μπαίνει το αλάτι του χρόνου και της υπομονής, δεν τρώγεται το φαγητό της ζωής.

από το βιβλίο Νικολάου, Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυρεωτικής. Φωνή Άβρας Λεπτής. Εκδόσεις Εν Πλώ. Αθήνα 2006. Σελίδες 109 έως 116.

περί προσευχής. Του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ. Κοπιώδης είναι ο αγών δια την προσευχήν. Εναλλάσσονται εκαταστάσεις του πνεύματος ημών, ενίοτε η προσευχή ρέει εν ημίν ως ισχυρός ποταμός, άλλοτε δε η καρδία αποβαίνει απεξηραμένη. Ας είναι όμως πάσα ύφεσης της ευχητικής δυνάμεως κατά το δυνατόν βραχία,

Προσευχή σημαίνει πολλάκις να ομολογόμεν εις τον Θεόν την αθλίαν ημών κατάστασιν, αδυναμίαν, ακιδίαν, αμφιβολίας, φόβους, λύπην, απόγνωσιν, εν ενή λόγω παν ό,τι συνδέεται μετά των συνθηκών της υπάρξεως ημών. Να ομολογόμεν μη επιζητούντες καλλιεπείς εκφράσεις, ουδέ εις έτη λογικών ηρμών. Συχνάκης ο τρόπος ούτως στροφής προς τον Θεόν, αποβαίνει η αρχή της προσευχής διαλόγου.

Όταν προσευχόμεθα εν ησύχο και ερήμο τόπο, τότε συχνάκης όλοι οι μάταιοι λογισμοί συγκεντρούνται επί μόνος πέριξ του νοός, αποσπώντες την προσοχήν ημών από της καρδίας. Η προσευχή φαίνεται άκαρπος, διότι ο νους δεν μετέχει στην επίκληση του ονόματος του Ιησού και μόνον τα χείλη προφέρουν μηχανικώς τους λόγους. Όταν δε λαμβάνει πέραση προσευχή, τότε συνήθως οι λογισμοί απομακρύνονται και εμείς επανευρίσκουμε την γαλήνη ημών. Εν το ανιαρό τούτο φαινομένο υπάρχει εν τούτης νόημα. Δια της επικλήσεως του Θείου ονόματος θέτομεν εις κίνησιν πάντο και κρυμμένον εντός ημών. Η προσευχή ομοιάζει προς δέσμην ακτίνων φωτός ή της πίπτη εις των σκοτεινών τόπων της εσωτερικής ημών ζωής και αποκαλύπτει οποία πάθη και προσκολήσεις εμφολεύουν εντός ημών.

παρουσίαση Γιώργος Κουτσούγερας. Ηχοληψία Μιχαήλ Χαντάς. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας, γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

Αν δε σας ομιλήσαμεν εκφοβιστικά, το εκάμαμεν διότι επιθυμούμεν ο καθένας σας να δεικνύει την αυτήν προθυμίαν και τον αυτόν ζήλων πάντοτε, και έτσι να παραμείνετε μέχρι του τέλους της ζωής σας ακλόνητοι εις την τελείαν ελπίδα περί των μελούντων αγαθών. Θέλομεν δε να παραμείνετε εις την ελπίδαν αυτήν, δια να μην γίνετε αμελής και οκνηρή εις την άσκηση της αρετής, αλλά να αναδειχθείτε μιμητέ εκείνων οι οποίοι με την πίστην και την υπομονητικήν εγκαρτέρησιν κληρονομούν τα αγαθά που υπεσχέθη ο Θεός. Στίχη 13 έως 20. Όρκος του Θεού προς τον Αβραάμ. Ορισμένος δε επαγγελίε του Θεού θα πραγματοποιηθούν, διότι όταν έδωκεν ο Θεός τας επαγγελίας εις τον Αβραάμ, ορκίστη ότι θα εκτελέσει ταύτας. Και επειδή δεν έχει κανέναν μεγαλύτερον του ο Θεός εις τον οποίο να ορκιστεί, ορκίστη στον εαυτόν του και είπε: «Ναι, αληθώς θα σε ευλογήσω με το παραπάνω και θα πληθύνω πάρα πολύ τους απογόνους σου». Και αφού έτσι έλαβε υπόσχεση ο Αβραάμ και περίμενε με υπομονή επί χρόνους αρκετούς, επέτυχε την ευλογία που του υπεσχέθη ο Θεός όσον εσχετίζεται το αύτη προς τον επίγειον βίον. Είδε δηλαδή ο Αβραάμ απόγονον εκ της Σάρας, από τον οποίον επληθύνθησαν οι απόγονοι του Πατριάρχου εις έθνος μέγα. Και ορκίστη ο Θεός εις τον εαυτόν του, διότι οι μεν άνθρωποι ορκίζονται εις τον Θεόν, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από όλους, και όρκος γίνεται από αυτούς για να δοθεί τέλος και παύσης εις πάσαν μεταξύ των αντιλογίαν και αμφισβήτησιν προς βεβαίωση των λεγωμένων. Δι' αυτό, επειδή με τον όρκο να αποκλείεται κάθε αμφιβολία και επειδή ο Θεός ήθελε να δείξει καθαρά και με μεγαλυτέραν βεβαιότητα εις εκείνους που θα εκκληρονόμουν τας επαγγελίας ότι το αμετάκλητος και αμετάθετος η απόφασή του να εκτελέσει όσα υπεσχέθη, εδέχθη από άκραν συγκατάβασιν και αγαθότητα να μεσολαβήσει όρκος εις τους λόγους του, και εδέχθη την μεσολάβησιν του όρκου ώστε με δύο πράγματα στερεά και μετακίνητα, δηλαδή με την υπόσχεσή του και με τον όρκον του, εις τα οποία είναι απολύτως αδύνατο να ψευστεί ο Θεός, να έχομεν εμείς που καταφύγαμεν εις Αυτόν μεγάλην ενθάρρυνσιν και προτροπήν και στήριγμα για να κρατήσουμε την ελπίδα που ευρίσκεται εμπρός μας. Ταύτην την ελπίδα έχομεν σαν άγκυρα της ψυχής, η οποία ασφαλίζει από τους πνευματικούς κινδύνους και είναι βεβαία και μετακίνητος και εισέρχεται εις των ουρανών, τον οποίον εικονίζει ο ιερός τόπος της σκηνής και του ναού που εξετείνεται παρά μέσα από το καταπέτασμα και ελέγεται Άγια Αγίων. Εκεί εις των ουρανών πρόδρομος χάριν ημών για να μας ανοίξει των δρόμων και μας ετοιμάσει τόπον εμβήκεν ο Ιησούς, ο οποίος ανεδείχθη αρχιερεύς όχι προσωρινός αλλά αιώνιος κατά την τάξην του Μέλχισεδέκ.

Κεφάλαιο 7. Στίχοι 1 έως 10. Η αρχιεροσύνη του Χριστού κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Είναι δε ο Ιησούς ιερεύς σαν τον Μελχισεδέκ, διότι ούτως ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς της πόλεως Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, είναι εκείνος ο οποίος συνήντησε τον Αβραάμ όταν επέστρεφεν από την σφαγή και καταστροφή των βασιλέων και ευλόγησεν αυτόν, δια τον οποίον εξεχώρισεν ο Αβραάμ και το εν δέκατον από όλα τα λάφυρα. Αυτός ο Μελχισεδέκ πρώτον μεν έχει όνομα το οποίον ερμηνευόμενον εξηγείται βασιλεύς δικαιοσύνης. Έπειτα δε είναι βασιλεύς Σαλήμ, του τέστη βασιλεύς ειρήνης, διότι το Σαλήμ σημαίνει ειρήνη. Και κατά τα ονόματα λοιπόν αυτά ήταν ο Μελχισεδέκ τύπος του Ιησού Χριστού, του πραγματικού βασιλέως, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Ενώ δε η Αγία Γραφή μας καθιστά γνωστήν πάντοτε την καταγωγήν και γενεαλογίαν των επισήμων προσώπων, μνημονεύει δε και των θάνατών των, εξεπίτηδες από σιωπά και την καταγωγήν και των θάνατων του Μελχισεδέκ. Και έτσι παρουσιάζει το Μελχισεδέκ χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαλογίαν, σαν να μην έχει ούτε αρχή ημερών, ούτε τέλος ζωής, αλόμοιος προς τον Υιόν του Θεού, μένει διαρκώς ιερεύς. Ο Μελχισεδέκ δηλαδή είναι πλήρες σύμβολο του θεανθρώπου αρχιερέως μας, ο οποίος ως άνθρωπος μεν είναι απάτορ και δεν έχει πατέρα, ως Θεός δε είναι αμήτωρ, διότι εγεννήθη εκ μόνου του Πατρός. Είναι δε αρχιερεύς αιώνιος, χωρίς να τον διαδεχθεί κανείς. Και συμβολίζεται αυτό από το ότι η Γραφή δεν αναφέρει θάνατον του Μελχισεδέκ. Παρατηρήσατε δε πόσον μεγάλος ήταν αυτός ο Μελχισεδέκ, αφού εις αυτόν έδωκε και το εν δέκατον από τα εκλεκτότερα εκ των λαφύρων του ο Αβραάμ, ο περίφημος και ένδοξος πατριάρχης. Και εκείνοι μεν από τους απογόνους του Λεβί, που λαμβάνουν την ιεροσύνη, έχουν εντολήν από τον Θεόν να παίρνουν το εν δέκατον από τα εισοδήματα του Ιουδαϊκού λαού, σύμφωνα με τον νόμον. Όταν δε λέγουμε λαόν, εννοούμε τους απογόνους των πατριαρχών, που ήσαν αδελφοί του Λεβί. Παίρνουν λοιπόν οι απόγονοι του Λεβί το εν δέκατον από τα εισοδήματα των αδελφών των, και τι έχουν βγει, και οι φορολογούμενοι ούτε από την μέση του Αβραάμ, και κατάγονται εξίσου προς τους Λεβίτας από αυτόν. Ο Μελχισεδέκ όμως, ο οποίος δεν έχει την γενεαλογία και καταγωγή του από αυτούς, έχει πάρει δεκάτην από τον Αβραάμ και έχει ευλογήσει αυτός τον Αβραάμ που είχε τα θείας επαγγελίας. Είναι δε έξω από κάθε αντίρρηση και αντιλογία ότι το μικρότερον και κατώτερον ευλογείται από το μεγαλύτερον και ανώτερον. Για να ευλογήσει λοιπόν ο Μελχισεδέκ τον Αβραάμ, σημαίνει ότι ήτο ανώτερός του.

Λεβί που λαμβάνει δεκάτας από τους αδελφούς του. Έχει δώσει δε και ο Λεβί δεκάτην εις τον Μελχισεδέκ, διότι του ακόμη ο Λεβί εις την μέσην, ήτι εις το κέντρον της γενετησίου λειτουργίας του παππού του Αβραάμ, όταν εσυνάντησε αυτόν ο Μελχισεδέκ και πήρεν από αυτόν την δεκάτην. Αφού λοιπόν έδωκεν εις τον Μελχισεδέκ δεκάτην και ο Λεβί, σημαίνει ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ο ανώτερος από τους ιερείς και αρχιερείς που κατάγονται από τον Λεβί.

Στίχοι 11 έως 28. Ο Χριστός έγινε αρχιερεύς, θυσιάσας εαυτόν. Ας είδομεν τώρα ποιον συμπέρασμα βγαίνει από όσα είπομεν. Εάν μεν λοιπόν ή το δυνατόν να κατορθωθεί η τελεία σχέσης και συμφιλίωσής μας με τον Θεόν διαμέσου της Λεβιτικής Ιεροσύνης, που είτο κάτι ουσιώδες δια την όλην Μωσαϊκή νομοθεσίαν, διότι ο λαός είχε λάβει τον νόμον στηριγμένον και θεμελιωμένον εις την Ιεροσύνην αυτήν, ποια πλέον ανάγκη υπήρχε να αναστηθεί και αναδειχθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και να μην ονομάζεται ο νέος ιερεύς κατά την τάξη Ααρών ιερεύς. Ήτο λοιπόν ανεπαρκής η παλαιά ιεροσύνη και δι' αυτό ανεδείχθη υπό του Θεού νέα ιεροσύνη. Αλλά αυτό συνεπιφέρει και μεταβολήν του νόμου. Διότι όταν μεταβάλλεται και αλλάσει η ιεροσύνη επί της οποίας εστηρίζεται η Μωσαϊκή νομοθεσία, κατά ανάγκην επακολουθεί και αλλαγή νόμου και αντικαθίσταται λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη υπό της νέας. Πράγματι δε μετετέθη και αντικατεστάθη η Λεβιτική ιεροσύνη, διότι εκείνος για τον οποίον λέγονται ταύτα και τον οποίον εσυμβόλιζε ο Μελχισεδέκ, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, κατάγεται από άλλην φυλήν, από την οποίαν δεν επλησίασε κανείς ως ιερεύσης το θυσιαστήριον. Διότι είναι φανερόν ότι ο Κύριος μας, σαν άλλος ήλιος δικαιοσύνης, ανέτειλεν από την φυλήν Ιούδα. Δια την φυλήν δε αυτήν, δεν είπε τίποτα περί ιεροσύνης ο Μωυσής. Και γίνεται ακόμη περισσότερον φανερόν ότι η Λεβιτική ιεροσύνη και η Παλαιά Διαθήκη μετετέθησαν και αντικατεστάθησαν, εκ του ότι ανέστη και ανεδείχθη άλλος ιερεύς όμοιος προς τον Μελχισεδέκ. Και ο νέος αυτός ιερεύς, ο Χριστός δηλαδή, έγινε ιερεύς όχι σύμφωνα με νόμον που έχει εντολάς, οι οποίοι αναφέρονται εις τα εξωτερικά και πρόσχερα και εν γέννη εις την κάθαρση της σαρκός, αλλά έγινε ιερεύς δια της δυνάμεως του Πατρός και της ειδικής του, η οποία είναι δύναμη ζωής που δεν καταλύεται από θάνατον, αλλά είναι αιωνία. Λέγω ότι είναι δύναμη ζωής αιωνίας, διότι μαρτυρεί η Γραφή περί του νέου ιερέως Χριστού, ότι εσύ είσαι ιερεύς αιώνιος, κατά την τάξη του Μελχισεδέκ.

Μη σας φαίνεται δε παράξενον ότι αντεκατεστάθη και ο νόμος που εστηρίζεται εις την καταργηθήσαν ιεροσύνην, διότι γίνεται τώρα αθέτησης μεν και ακύρωσης του παλαιότερου και προγενεστέρου νόμου, επειδή ούτως δεν είχε δύναμη να κάνει τέλειον των άνθρωπων και δεν είναι δύνατο να ωφελήσει αυτόν. Διότι ο νόμος δεν έδωκε την τελειότητα εις τίποτε. Τώρα δε με την νέαν διαθήκην γίνεται εισαγωγή ελπίδος μεγαλυτέρας από εκείνην που έδιδεν ο νόμος. Ο νόμος έδιδεν ελπίδα προς καίρον και επιγείων αγαθών. Ενώ η νέα διαθήκη μας παρέχει την ελπίδα της κληρονομίας των επουρανίων αγαθών. Και με την ελπίδα αυτήν πλησιάζομεν προς τον Θεόν. Φαίνεται δε η υπεροχή της νέας ιεροσύνης και από το ότι ο Χριστός δεν έγινε ιερεύς χωρίς να δοθεί όρκος. Διότι οι μεν ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης έγιναν ιερείς χωρίς να κάνει δι' αυτούς όρκον ο Θεός. Ο Χριστός όμως έγινε ιερεύς με όρκον, που εδόθη από τον Θεόν διαμέσου του Ψαλμοδού, ο οποίος είπε προς τον Χριστόν: «Ορκίστη ο Κύριος και δεν θα μεταμεληθεί, ώστε να μεταβάλει απόφασιν. Σύ είσαι ιερεύς αιώνιος, κατά την τάξην του Μελχισεδέκ». Όσον δε ο Ιησούς έγινε ιερεύς ύψιστος, που έλαβε την ιεροσύνη με όρκον, τόσον περισσότερον έγινε και εγγυητής και μεσίτης ανωτέρας και αιωνίας διαθήκης. Και της μεν παλαιάς διαθήκης ιερείς έγιναν πολλοί κατά των αριθμών, επειδή εμποδίζονται από τον θάνατον να παραμένουν διαρκώς στην ιεροσύνη. Ο Χριστός όμως, επειδή μένει εν τη ζωή στον αιώνα, έχει διεινεκεί και αμεταβίβαστον εις άλλους την ιεροσύνη. Δια τούτο και δύναται να σώζει τελείως εκείνους που προσέρχονται διαμέσου αυτού εις τον Θεόν, επειδή ζει πάντοτε, δια να μεσητεύει και προσεύχεται υπέρ αυτών. Αντικατεστάθη λοιπόν η Λεβιτική ιεροσύνη, διότι τέτοιος με τέτοια προσόντα μας εχρειάζεται ο αρχιερεύς. Ευσεβής και άγιος, απειλαγμένος από κακίαν και πονηρίαν, αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς. Και όσον μεν έζει στην γην, ή το χωρισμένος από τους αμαρτωλούς, λόγω της απολύτου αναμαρτησίας του. Τώρα δε, και διότι ανυψώθη παραπάνω από τους ουρανούς και κάθεται εις τα δεξιά του Θεού. Αυτός ο νέος αρχιερεύς δεν έχει ανάγκη, όπως οι αρχιερείς του νόμου, να προσφέρει κάθε ημέραν θυσίας πρωτύτερα δια τα συνδικάς του και έπειτα δια του λαού τας αμαρτίας. Δεν έχει ανάγκη να προσφέρει θυσίας για τον εαυτόν του, διότι υπήρξε αναμάρτητος. Δεν έχει ανάγκη κάθε ημέρα να προσφέρει θυσίας υπέρ του λαού, διότι τούτο ήτι την υπέρ του λαού θυσίαν την έκαμε μίαν φοράν για πάντα θυσιάσας τον εαυτόν του. Διαφέρει δε τόσον πολύ ο αρχιερεύς μας από τους αρχιερείς του νόμου, διότι ο νόμος συγκαθιστά ως αρχιερείς ανθρώπους που έχουν ηθικήν ασθένειαν και είναι εθνητοί. Ο λόγος όμως και ένορκος υπόσχεσης που δόθη ύστερα από τον νόμον και συνεπώς αντικατέστησεν αυτόν, εγκαθιστά αρχιερέα των Υιών του Θεού, ο οποίος ανεδείχθη κατά των επίγειων βίων του αναμάρτητος και τέλειος, και μένει τέτοιος εις τον αιώνα.

Κεφάλαιον 8, στίχοι 1 έως 13. Ο Χριστός είναι ο αρχιερεύς του αληθινού θυσιαστηρίου και ο μεσίτης της Καινής Διαθήκης. Το σπουδαιότερον δε από όσα είπομεν είναι τούτο, ότι έχομεν τέτοιον αρχιερέα, ο οποίος εκάθισεν εις τα δεξιά του θρόνου της Θείας Μεγαλειότητος εις τους ουρανούς και έγινε λειτουργός των Αγίων που ευρίσκονται εις τους ουρανούς και της σκηνής της αληθινής, την οποίαν κατεσκεύασεν ο Κύριος και όχι άνθρωπος. Ναι, έγινε εκεί λειτουργός, διότι κάθε αρχιερεύς αναδεικνύεται τέτοιος για να προσφέρει δώρα και θυσίας. Δια τούτο λοιπόν είναι το ανάγκη να έχει κάτι και αυτός, ο Χριστός δηλαδή, που να προσφέρει ως θυσίαν. Και προσέφερον ως θυσίαν το σώμα του και το αίμα του. Έγινε δε και λειτουργός της σκηνής που είναι εις τους ουρανούς. Διότι αν μεν είτε ο Χριστός λειτουργός επί της γης, δεν θα είτε καν ιερεύς, διότι εις την γην υπήρχον ιερείς, οι οποίοι σύμφωνα με τον νόμον επρόσφεραν τα δώρα. Αυτοί όμως οι ιερείς λατρεύουν εις τύπων και εις σκιάν των πνευματικών και αρχετύπων που είναι εις τους ουρανούς, καθώς έλαβεν αποκάλυψην θείαν ο Μωυσής, όταν έμελε να κατασκευάσει τη σκηνή του μαρτυρίου. Διότι είπεν ο Θεός εις τον Μωυσήν, πρόσεχε να κάμεις όλα σύμφωνα με το πρωτότυπον και το υπόδειγμα που σου εδείχθη επάνω εις το όρος. Τώρα όμως ο αρχιερεύς μας που είναι εις τον ουρανόν έχει επιτύχει πολύ διαφορετικήν και ανωτέραν λειτουργίαν, τόσον διαφορετικήν και ανωτέραν όσον είναι και μεσίτης καλυτέρας και ανωτέρας διαθήκης, η οποία έχει νομοθετηθεί δια καλυτέρας και υπεροχωτέρας υποσχέσεις. Είναι δε πράγματι καλυτέρα η νέα διαθήκη, διότι αν η πρώτη εκείνη διαθήκη το τελεία και δεν είχεν ελλείψεις, δεν θα ζητεί το τόπος δια δευτέραν διαθήκην και δεν θα εισήγετο δευτέρα διαθήκη. Επροφητεύτη δε και από το Άγιον Πνεύμα και η δευτέρα διαθήκη, διότι κατηγορών ο Θεός αυτούς που έλαβαν την πρώτη διαθήκη, λέγει δια του προφήτου Ιερεμίου. Ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει ο Κύριος, και θα συνάψω με τον οίκον Ισραήλ και με τον οίκον Ιούδα, με τον νέον Ισραήλ της Χάριτος, διαθήκη νέα. Η νέα αυτή διαθήκη δεν θα είναι ομοία με εκείνη που έκαμα προς τους προπάτορας του παλαιού Ισραήλ και Ιούδα, την ημέραν που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω ελευθέρους από την υγιή της Αιγύπτου. Εκείνη η διαθήκη θα καταργηθεί, διότι αυτοί δεν έμειναν πιστοί στην διαθήκη μου και δι' αυτό κι εγώ τους παρημέλησα, λέγει ο Κύριος. Διότι αυτή είναι η νέα διαθήκη, την οποία θα συνάψω με τον οίκον του νέου πνευματικού Ισραήλ ύστερα από τα σημέρας εκείνας, λέγει ο Κύριος. Θα δώσω δηλαδή τους νόμους μου στην διάνοια των και θα γράψω αυτούς όχι εις πλάκας λιθίνας, αλλά βαθιά εις τας καρδίας των. Και θα είμαι εις αυτούς Θεός και αυτή θα είναι εις εμέ λαός εκλεκτός. Και δεν θα διδάσκουν τότε ο καθένας τον συμπατριώτην του και των αδελφών του λέγον «Μάθε τον Κύριον», διότι όλοι θα με γνωρίζουν από τον μικρόν τους έως τον μεγάλον εξ αυτών.
και θα με γνωρίζουν όλοι, διότι θα είμαι ήλαιος εις τας αδικίας των, και δεν θα ενθυμηθώ πλέον τας αμαρτίας των και τας ανομίας των. Όταν δε είπε ο Θεός νέαν διαθήκην, με αυτό που είπεν, έκαμεν από τότε παλαιάν την πρώτην διαθήκην. Εκείνο δε που παλιώνει και γυράσκει, πλησιάζει προς την εξαφάνισήν.

0: Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ευτυχήσεις Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

Κατήχηση δέκατη στο άρθρο «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν», συνέχεια. Έχεις αυτή την πρώτη απόδειξη από την Παλαιά Διαθήκη. Δέξου τώρα και τη δεύτερη πιο φανερά. Είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου. Ο Κύριος τα λέει αυτά στον Κύριο και όχι σε δούλο. Αλλά στον Κύριο των πάντων και Υιό Του, στον οποίο υπέταξε τα πάντα. Και όταν λέει ότι έχουν όλα υποταχθεί σε Αυτόν, είναι φανερό ότι με αυτό εννοεί όλα τα άλλα δημιουργήματα, εκτός από τον Θεό Πατέρα, ο οποίος έχει υποτάξει στον Υιό Του τα πάντα, στον οποίο όμως στα έσχατα θα υποταγεί και αυτός ο Υιός, για να είναι ο Θεός τα πάντα σε όλους, ώστε ο καθένας να αναγνωρίζει και να διακηρύττει ότι ο Θεός είναι το παν διεμέ. Ο μονογενής Υιός είναι ο Κύριος των πάντων, υπάκουος Υιός του Πατέρα. Δεν έχει αρπάξει την κυριότητα, αλλά την έλαβε αυτοπροαίρετα από τον Θεό Πατέρα, ο οποίος και πάλι αυτοπροαίρετα την αναγνωρίζει ως ιδίωμα του Υιού του, γιατί αυτή πηγάζει από την κοινή φύση Πατρός και Υιού. Γιατί ούτε ο Υιός άρπαξε, ούτε ο Πατέρας φθόνησε αυτή τη συγκυριότητα. Αυτός είναι εκείνος που λέει «Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου». Και μου παραδόθηκαν βέβαια, όχι σαν να μην τα είχα κάποτε προηγουμένως. Και αφού μου παραδόθηκαν, είμαι Κύριος των όλων, χωρίς να στερώ από τον Πατέρα μου την κυριότητα. Κύριος λοιπόν είναι ο Υιός του Θεού. Κύριος, ο οποίος γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, σύμφωνα με όσα ο άγγελος είπε στους βοσκούς. Σας αναγγέλω χαρμόσυνο μήνυμα, σας φέρνω χαρά μεγάλη. Ότι σήμερα γεννήθηκε για χάρη σας στην πόλη του Δαβίδ, Χριστός ο Κύριος. Γι' αυτόν λέει κάπου αλλού ο Απόστολος Πέτρος. Έστειλε το λόγο του στους Ισραηλίτες με χαρμόσυνο άγγελμα ειρήνης δια του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Κύριος των πάντων. Και όταν λέει αυτό το πάντον, να μην εξαιρέσεις τίποτα το οποίο είναι έξω από τη δική του κυριότητα. Γιατί είτε άγγελοι, είτε αρχάγγελοι, είτε αρχές, είτε εξουσίες, είτε οτιδήποτε άλλο που οι Απόστολοι το ονομάζουν γεννητό, όλα είναι κάτω από την κυριότητα του Υιού. Είναι ο Κύριος των Αγγέλων και, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, έφυγε μακριά του ο διάβολος και ήρθαν άγγελοι και τον διακονούσαν. Δεν λέει ότι τον βοηθούσαν, αλλά ότι τον διακονούσαν, πράγμα που σημαίνει δουλική εξυπηρέτηση. Όταν επρόκειτο να γεννηθεί από τη Μαρία την Παρθένο, τότε τον υπηρετούσε ο Γαβριήλ, παίρνοντας ως αποκλειστικό αρχαγγελικό διακόνημα την υπηρεσία του Χριστού. Όταν επρόκειτο να πορευτεί στην Αίγυπτο για να καταλύσει τα είδωλα της Αιγύπτου, πάλι άγγελος φανερώνεται σε όνειρο του Ιωσήφ. Μετά τη Σταύρωση και την Ανάστασή του, άγγελος έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα και λέει στις γυναίκες σαν καλός δούλος: «Πηγαίνετε και πέστε στους μαθητές του ότι αναστήθηκε και πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία. Αυτό που είχε να σας πω σας το είπα». Σαν να τους έλεγε περίπου αυτό: «Δεν παρέβηκα την εντολή, σας αναγγέλω εκείνο που μου ανέθεσε να σας πω, ώστε αν εσείς αμελήσετε και δεν πάτε, να μην θεωρηθώ εγώ υπεύθυνος, αλλά εσείς που αμελήσατε». Αυτός λοιπόν είναι ο ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, για τον οποίο και τώρα μιλάει το ανάγνωσμα. Γιατί παρόλο ότι ονομάζονται πολλοί θεοί, είτε επίγειοι είτε ουράνιοι κτλ., ένας είναι για μας ο Θεός Πατέρας, από τον οποίο έγιναν τα πάντα και γι' αυτόν οφείλουμε να ζούμε και σε αυτόν να αποβλέπουμε σαν τον τελικό σκοπό της ζωής μας. Και ένας υπάρχει Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, με το θέλημα και τις ενέργειες του οποίου έγιναν όλα και μέσα στον οποίο εμείς αναγεννηθήκαμε.

Κύριος έχει τα δύο ονόματα Ιησούς και Χριστός για να φανερώνεται με το Ιησούς ότι είναι ο σωτήρας μας και με το Χριστός ότι είναι ο Μέγας Αρχιερέας. Και γνωρίζοντας το αυτό, ο Θεσπέσιος προφήτης Μωυσής, σε δύο μεγάλους άνδρες που είχαν διακριθεί για την αρετή και την ευσέβεια, χάρισε τα δύο αυτά ονόματα. Το μεν πρώτο στο διάδοχό του Αυσίν, με τον ονομάζοντας τον Ιησού, το δε δεύτερο στον αδελφό του Ααρών που τον επωνόμασε Χριστό. Ώστε με τους δύο αυτούς σημαντικούς ανθρώπους να προτυπώσει το αρχιερατικό και το βασιλικό αξίωμα εκείνου που θα έφερνε αργότερα ως ένα πρόσωπο τα δύο ονόματα του Ιησού Χριστού. Και είναι αρχιερέας ο Χριστός, σύμφωνα με την προτύπωση του Ααρών, επειδή δεν δόξασε τον εαυτό του με το να γίνει αυτόκλητος αρχιερέας, αλλά τον δόξασε εκείνος που είπε «Συ είσαι ο αιώνιος αρχιερέας», σύμφωνα με την αδιάδοχο τάξη του Μελχισεδέκ. Ο δε Ιησούς του Ναβί ήταν προτύπωση του Χριστού σε πολλά. Διότι, όταν ανέλαβε την εξουσία του Ισραηλιτικού λαού, άρχισε από τον Ιορδάνη, από όπου και ο Χριστός, αφού εκεί πρώτα βαπτίστηκε, μετά άρχισε να κηρύττει. 12 ανθρώπους όρισε ο γιος του Ναβί για κληρονόμους του και 12 αποστόλους, κήρυκες της αλήθειας, αποστέλει ο Ιησούς σε ολόκληρη την οικουμένη. Εκείνος που θεωρείται προτύπωση του Ιησού Χριστού έσωσε την πόρνη Ραάβ, γιατί του έδειξε εμπιστοσύνη και δεν τον πρόδωσε, και ο πραγματικός σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, είπε «Οι τελώνες και οι πόρνες θα πάνε πριν από σας στη Βασιλεία των Ουρανών». Ο Ιησούς του Ναβί, η προτύπωση αυτή του Ιησού Χριστού, μόνο με τον αλλαλαγμό γκρέμισε τα τείχη της Ιεριχώς, και ο Ιησούς Χριστός με το να πει μόνο «Δε θα μείνει σε αυτό το ναό λιθάρι πάνω σε λιθάρι» έπεσε και γκρεμίστηκε ο απέναντί μας ναός των Ιουδαίων. Αυτό έγινε όχι βέβαια γιατί τα λόγια του Κυρίου έγιναν αιτία να πέσει ο ναός, αλλά γιατί η αμαρτία των παρανόμων προκάλεσε την πτώση.

0: μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όνομα θαυμαστό που προκηρύχθηκε έμεσα από τους προφήτες. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας απευθυνόμενος της Ιών. Έρχεται ο σωτήρας σου, έχοντας μαζί του σαν μισθό τη σωτηρία του λαού σου. Η λέξη Ιησούς στα εβραϊκά σημαίνει σωτήρας, γιατί προβλέποντας η προφητική χάρη τη διάθεση των Ιουδαίων να φωνεύσουν τον Κύριο, κάλυψε το όνομα και την ιδιότητα του Χριστού, ώστε να μην τους δοθεί από αυτή την προόραση η ευκαιρία να βρίσκονται σε ετοιμότητα να τον φωνεύσουν. Φανερά ονομάστηκε Ιησούς όχι από τους ανθρώπους, αλλά από τον Άγγελο, που το είπε ολοφάνερα και που ήρθε όχι με τη δική του εξουσία, αλλά που αποστάλθηκε με την προσταγή και τη δύναμη του Θεού, ο οποίος είπε στον Ιωσήφ: «Μη φοβηθείς να πάρεις μαζί σου τη γυναίκα σου τη Μαριάμ, γιατί το παιδί που θα γεννηθεί από αυτή θα είναι από το Άγιο Πνεύμα, θα γεννήσει Υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού». Και εξηγώντας αμέσως την αιτία του ονόματος λέει: «Διότι αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Εκείνος που ακόμα δεν είχε γεννηθεί, πώς είναι δυνατόν να έχει λαό δικό του? Σκέψου λοιπόν πως αυτό φανερώνει ότι υπήρχε και πριν να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία. Και αυτό ακριβώς εννοεί ο προφήτης Ισαΐας σαν εκπρόσωπός του όταν λέει: «Από την κοιλιά ακόμα της μάνας μου με ονομάτισε». Όπως δηλαδή ο άγγελος προείπε ότι θα ονομαστεί Ιησούς τότε που τον κυοφορούσε η Θεοτόκος. Και πάλι ο ίδιος ο προφήτης σχετικά με την επιβουλή του Ιησού από τον Ηρώδη προλέγει: «Κάτω από τη σκέπη της χειρός του με έκρυψε». Ο Ιησούς είναι λοιπόν σύμφωνα με την εβραϊκή γλώσσα σωτήρας και σύμφωνα με την ελληνική θεραπευτής. Και αυτό επειδή είναι γιατρός των ψυχών και των σωμάτων και θεραπευτής των πνευμάτων. Είναι θεραπευτής εκείνων που έχουν χάσει τη σωματική όραση και χαρίζει το φως το αληθινό, το θείο φωτισμό, στις σκοτισμένες διάνοιές τους. Γιατρεύει τα άρρωστα και ανάπηρα πόδια των κουτσών και οδηγεί τα βήματά τους στο δρόμο της μετάνοιας, όπως τότε που έλεγε στον παράλυτο: «Μην αμαρτήσεις πια» και «Σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε». Διότι αφού από την αμαρτία της ψυχής παρέλυσε το σώμα, θεράπευσε πρώτα την ψυχή για να φέρει μετά και τη γιατριά στο σώμα. Αν λοιπόν πάσχει κάποιου η ψυχή από αμαρτίες, έχει το γιατρό. Και αν είναι κάποιος ανάμεσά μας ο λιγόπιστος, ας του πει: «Βοήθησέ μου την απιστία». Εάν κάποιος πάσχει και από αρρώστιες σωματικές, ας μην χάσει την πίστη του, αλλά ας τον πλησιάσει, γιατί και αυτές τις θεραπεύει, και ας μάθει πια από δική του πείρα ότι ο Χριστός είναι πραγματικός σωτήρας. Βέβαια δέχονται να ονομάζεται αυτός Ιησούς, όχι όμως και Χριστός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης λέει: «Ποιος άλλος είναι ψεύτης παρά εκείνος που ισχυρίζεται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός». Ο Ιησούς είναι Χριστός και χρησμένος αρχιερέας που έχει ανεξάλεπτη την ιεροσύνη. Είναι αυτός που η ιεροσύνη του δεν άρχισε σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο και που δεν έχει κανέναν άλλο διάδοχο της αρχιεροσύνης του, όπως και στην Κυριακάτικη σύναξή μας άκουσες να λέμε όταν αναφερθήκαμε στον ψαλμικό στίχο «Κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Δεν έλαβε την αρχιεροσύνη από ανθρώπινα χέρια ιερατικά, ούτε τον έχρισαν με κάποιο χρήσμα καμωμένο με ελαιώδεις ουσίες, αλλά μαζί με τη φυσική και προαιώνια γέννησή του χρήστηκε προαιώνια από τον Θεό Πατέρα και ως αρχιερέας. Και δεν διαφέρει από όλους τους άλλους αρχιερείς μόνο κατά το ότι είναι χρησμένος από τον Θεό Πατέρα προαιώνια, αλλά και γιατί ο Θεός φανερώνει τη θέλησή του για την αρχιεροσύνη του Υιού του με όρκο, όπως λέγεται στην προς Εβραίους επιστολή: «Φανέρωσε τη βουλή του ο Θεός, Πατέρας, με όρκο και δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη». Είναι αρκετή λοιπόν και μόνη η βουλή του Θεού Πατέρα για να μας χαρίσει την ασφάλεια πάνω στο θέμα της αρχιεροσύνης του Υιού. Έχουμε όμως διπλάσιες εγγυήσεις με τον τρόπο που ενέργησε ο Θεός Πατέρας στο θέμα αυτό, γιατί στη φανέρωση της βουλής του πρόσθεσε και τον όρκο του. Έτσι έχουμε δύο θεμελιώδεις και αμετάθετες βάσεις πάνω στις οποίες στηριζόμενοι δεχόμαστε την αρχιεροσύνη του Χριστού ως προαιώνια και ανεξάλειπτη και σύμφωνη με τη βουλή του Θεού Πατέρα. Και αυτό αποτελεί για μας πλούσια και δυνατή παρηγοριά, εφόσον χωρίς καμιά επιφύλαξη δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού.
1: Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων με τον Γιώργο Μπάρλα. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγαπητικά και ανυπόκριτα.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι. Ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, μα ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και μια προσευχή, σύντομη, αλλά τόσο μεγάλη σε σημασία, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντοτε όλα αυτά τα χρόνια, 17, φέτος με τη βοήθεια του Θεού συμπληρώνονται από τότε που για πρώτη φορά ακούστηκε σχεδόν ο ίδιος πρόλογος να μαρτυρά το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής συμπορευσής μας. Δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω στις μέρες μας πληθαίνουν. Το σκοτάδι, αδελφοί μου, γίνεται όλο ένα πιο πυκνό, πιο σκληρό σαν τις καρδιές των ανθρώπων. Πνιγυρό σκοτάδι θέλει να σκεπάσει ό,τι εκπέμπει φως και αλήθεια. Και βαφτίζεται ό,τι πρεσβεύει τις κρίσεις και τα δικαιώματα του Αγίου Θεού στις μέρες μας. Αλίμονο, αδελφοί μου, βαφτίζεται ακραίο, μυσαλόδοξο, συντηρητικό, αναχρονιστικό. Βαφτίζεται το σκοτάδι φως και το φως σκοτάδι. Και βαφτίζεται, αδελφοί μου, αλίμονο, το σκοτάδι πρόοδος, δημοκρατία. Έτσι διαφημίζεται το σκοτάδι ως πρόοδος, δημοκρατία και ελευθερία. Και κύριος εκφραστής αυτής της διαφήμισης είναι τα τηλεοπτικά κανάλια. Κατά κύριο λόγο. Και όλα τα μέσα. Τα στρατευμένα εντός εισαγωγικών. Μαζικής παραπληροφόρησης. Τα ίδια τηλεοπτικά κανάλια που τη Μεγάλη Παρασκευή δήθεν πενθοφορώντας μεταδίδουν με καμάρι, ορθόδοξο καμάρι, την ακολουθία της αποκαθήλωσης του Κυρίου μας, τα ίδια κανάλια σέρνουν το χορό του σκοτεινού σειρμού και της καθόλου ενορχιστρωμένης νέας τάξης πραγμάτων. Η κάθε φιλελεύθερη φωνή δήθεν αδέσμευτης δημοσιογραφίας δεν διστάζει να χρησιμοποιεί άθλια επιχειρήματα. Στο ίδιο κανάλι πάντα βρισκόμαστε, και να διαφημίζει το δικαίωμα στην έκτρωση ενός ανθρώπου, ενός μωρού, για σκεφτείτε, να αμνηστεύει επί της ουσίας το μεγαλύτερο έγκλημα που συντελείται στις μέρες μας, την καθημερινή αυτή γενοκτονία. Οι ομολογητές στις μέρες μας έγιναν στόχοι. Εμείς ας φροντίσουμε τουλάχιστον, αδελφοί μου, να μην γίνουμε συνεργοί στην δολοφονία όσων τολμούν να μιμούνται τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και το ουκ εξεστήσει που ασήγητο ακούγεται ακόμα στα σύγχρονα σκοτεινά μπουντρούμια του κάθε ηρώδη των ημερών μας.

Αυτά σαν πρόλογος για να συνδεθούμε και με τα όσα σκοτεινά συμβαίνουν στις μέρες μας. Γνωρίζετε εξάλλου ότι οι εκπομπές ηχογραφούνται αρκετό καιρό πριν ακουστούν στον αέρα, οπότε συνειρμικά μπορείτε να καταλάβετε προς τι και ο πρόλογος ο σημερινός αυτής της πρώτης εκπομπής της νέας ραδιοφωνικής χρονιάς. Το «Ούγκο Εξαισθήσει» ακούγεται ακόμα, δόξα τω Θεώ, από τα στόματα των συγχρόνων ομολογητών, από όλους εμάς να ακούγεται εκείνο το «Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο, περί πάντων όν ανταπέδω κεν ημίν». Να στείλουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, τους συνεργάτες της, τους διακόνους των ραδιοφωνικών αμβώνων που φροντίζουν ώστε αυτή η ραδιοφωνική μας συμπόρευση να φτάνει στα αυτιά και στις ψυχές σας, ελπίζουμε απρόσκοπτα, και να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του Ορθόδοξου Χριστιανικού Ραδιοφώνου όπου γης. Είτε πρόκειται για ραδιόφωνο, είτε για ψηφιακό πρόγραμμα ραδιοφώνου, είτε για ραδιόφωνο ομογένειας. Να τους ευχαριστήσουμε και να ευχόμαστε συνεχώς να χαριτώνει ο Κύριος τις ζωές τους. Την αγάπη μας στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο πανελεύθερα πετάνε σε ουράνια λιμάνια, εκεί όπου έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους τις άγκυρες. Περνούν πολλοί από αυτούς στα πετάγματά τους, σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αλήθεια.

Είναι η ζωή μας γεμάτη από παραστάσεις και από συνειρμούς. Κάθε τι μπορεί να μας διδάξει, να μας προβληματίσει, ακόμα και να μας επαναπροσανατολίσει. Να μας κάνει να θυμηθούμε ρήματα ζωής αιωνίου. Πριν λίγες μέρες, ένα πρωινό πηγαίνοντας στην εργασία μας, θυμηθήκαμε ένα κομμάτι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θα σας πούμε λίγο αργότερα το περιστατικό. Στο 23ο κεφάλαιο, στα φοβερά εκείνα ουέ, στα αλίμονα του Χριστού μας προς τους Φαρισαίους όλων των εποχών. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδους, του πιάτου δηλαδή. Έσωθεν δε γέμουσιν εξαρπαγής και αδικίας. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης. Ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν ως θέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Όλα να γυαλίζουν εξωτερικά και στα εσωτερικά να επικρατεί δυσοδεία και βρωμιά. Να σας πούμε το περιστατικό τώρα. Σε ένα φανάρι βρισκόμασταν και από ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο γυαλιστερό, πολύ τακτοποιημένο και πεντακάθαρο, μέσα. Δίπλα μας ακριβώς, ο οδηγός πετούσε αδιάκριτα και προς έκπληξή μας σκουπίδια από το παράθυρό του στο δρόμο. Δεν άφησε το παραμικρό. Και έπειτα έκλεισε το παράθυρο και συνέχισε το δρόμο του. Σε μια αντίστροφη θεώρηση, όπως καταλαβαίνετε εδώ ο συνειρμός μας. Αλίμονο σε εσάς, Φαρισαίοι όλων των εποχών, γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να είναι τακτοποιημένο και καθαρό το σπίτι σας, η αυλή σας, η δική σας μόνο. Ο οικείος και μόνο περιγύρω σας. Ό,τι πάει να εισχωρήσει, ο ταλαιπωρημένος, ο εμπερίστατος αδελφός, κάθε φτωχός, κουρελής, διψασμένος και πεινασμένος για λόγο Θεού, διψασμένος και πεινασμένος για συμπαράσταση, για ελπίδα, για χαμόγελο και χαρά, εσείς τον πετάτε έξω να μην σας μολύνει. Ας πρόσεχε, ας είχε μυαλό, όπως έστρωσε εμείς. Εμείς να έχουμε τον αμόλυντο και άσπυλο κύκλο μας. Εμείς που ξέρουμε τι προστάζει ο Θεός και τηρούμε τις εντολές Του στο ακέραιο. Εμείς που γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα της σωτηρίας. Εμείς που κοπιάσαμε τόσα χρόνια μέσα στην Εκκλησία για να τα μάθουμε όλα τούτα. Θα έρθει τώρα ο καθεχθεσινός να κάτσει μαζί μας. Με τι παρελθόν, με τι επίπεδο πνευματικότητας, κύκλος, αυλή, συναγωγή από τη μια και από την άλλη απογοητευμένη και σκανδαλισμένη από συνάγωγη του πνευματικού περιθωρίου. Πόσο γνώριμα, αδελφοί μου, φαντάζουν όλα τούτα στις μέρες μας, που η αδελφική γνήσια εν Χριστώ αγάπη γίνεται δυσέβρετη, που κυριαρχεί ο ξύλινος κηρυγματικός λόγος των ακροατών, που απουσιάζει το βίωμα και η ανεπιτίδευτη απλότητα. Γυαλίζουν τα μοσαϊκά των ναών μας εντός. Απ' έξω τι γίνεται? Χορτάριασαν κάποια σκαλοπάτια, αράχνιασαν οι άμβονες. Αναζητώ σαστισμένα σοφαλόγια του κ. Φώτη και του κ. Αλέξανδρου να σπάσουν τα αγγιλωτά σύρματα κάθε αυλής, να ανοίξουν τους ερμητικά και αφιλάδελφα κλειστούς κύκλους, να θυμίσουν ότι αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά, αγαπητικά, αληθινά και ανυπόκριτα.

Ξεκινά λοιπόν με τα σαστισμένα του λόγια, τα σοφά ο Κυρφώτης. Σαν βάλσαμο να πέσουν μέσα στις καρδιές μας, τις τόσο δηλητηριασμένες τις μέρες μας. Είμαι καλά εδώ απάνω στην καρέκλα μου. Είμαι λιγάκι στενόχωρα και γι' αυτό είμαι καλύτερα. Έτσι δείχνει λιγότερο η φτώχεια μου. Από το φεγγίτι δεν φαίνεται τίποτα για να καταλάβει κανένας πως βρίσκεται τόσο ψηλά. Με άλλα λόγια στο έκτο πάτωμα. Μάλιστα. Βρίσκουμε από πάνω από ένα σωρό λογιών ανθρώπους. Εγώ ο ίδιος το έχω ξεχάσει κάθε άλλη ώρα. Όξω από τούτη που το λέω. Μοναχά, πότε-πότε τη νύχτα μέσα από το κρεβάτι μου συλλογίζουμε πως κοιμάμαι τόσο αψηλά μέσα στον αγέρα, απάνω από το μεγάλο δρόμο. Άραγες, πως είναι εκείνοι οι άνθρωποι που περνούν από το κεφάλι τους τέτοιες παράξενες ανοησίες. Τότε βέβαια ο νους μου δεν είναι σε μια καλή κατάσταση. Όπως και αν είναι, εγώ δεν άκουσα κανένα να μου μιλήσει για τέτοια πράγματα. Εμένα όμως ο Θεός ξέρει, γιατί μέσα από το κρεβάτι μου το μυαλό μου κατεβαίνει και ψάχνει, όπως το σκαντάλι μέσα στο νερό. Μου φαίνεται πως περνώ σημά από τις πέτρες του τοίχου, όπως είναι στιβαγμένες η μια πάνω στην άλλη, ίσα με κάτω στα θεμέλια. Τις ευχαριστώ με σφιγμένη καρδιά γιατί σηκώνουν τόσο βάρος και με κρατάνε εδώ, απάνω. Ολάκερη μικρή μου φυλακή ευχαριστά, λες... Αυτές τις καλές πέτρες, τα ξύλα και τα σίδερα, τα θεμέλια που ζαλίζονται όλη τη μέρα από τη βουή του κόσμου που περνά μέσα στο δρόμο. Συλλογίζουμε με δάκρυα ευγνωμοσύνη στο μαγαζάκι κάτω, πλάι στην πόρτα που κάθεται μέσα ένα γεροντάκι. Με μακριά γένια τριγυρισμένα από παλιά πράγματα που τα μαύρισε ο καιρός. Σε μακρινές χώρες και έφταξαν ως εδώ με έναν τρόπο μυστηριώδη. Ο Θεός με νοιάζεται όπως εγώ νοιάζουμε ένα μικρό πουλί, ένα σκύμο πουλί που έχω αγοράσει μαζί με το κλουβί του. Μέσα στη φωλιά μου ο πλούσιος Θεός οικονόμησε και για τούτο το αδύνατο πλάσμα του. Είναι τόσο αχαμνό. Τα πόδια του είναι λες δυο μαύρες κλωστές και απάνω στη μαδημένη κοιλιά του μπορείς να δεις το τικ-τακ που κάνει η μικρή καρδιά του όπως πασκίζει να το ζεστάνει. Η σγάρα του είναι και εκείνη μαδημένη και μέσα από το ψηλό πετσί της ξεχωρίζουν τα σπυριά έτσι καθαρά που φοβάμαι μην τη σκίσουν. Γυρίζω και βλέπω γύρω μου και τρίβω τα χέρια μου. Τι έγινε λοιπόν? Τίποτα, λέω. Συλλογίζουμε πόσες χειραψίες έχουν σβήσει μόλις τραβήχτηκε το ξένο χέρι από το δικό μου. Από το φεγγίτι φαίνονται δύο άστρα. Το καρφί που κρατά το κλουβί στον τοίχο παίρνει στα μάτια μου μια μεγάλη έννοια. Είναι ο αιώνιος Θεός που νοιάζεται για τη σαπουνόφουσκα που είναι εκεί μέσα. Ο Τρίπ Τσίκ κοιμάται με το κεφάλι χωμένο μέσα στα φτερά του. Η πόρτα του είναι σφαλιχτή και το κουπάκι του είναι γεμάτο στα χείλια από καθαρό νερό. Στον αγέρα πετούν ένα σωρό πράγματα. Ακούγεται η βαθιά βουή το ατελείο του κόσμου. Στήσε το αυτί σου. Τι μυστική γλώσσα έχει ψυχή. Περπατώ με τις μύτες των ποδιών μου. Το δάχτυλό μου είναι απάνω στο στόμα μου. Ειδών μυρουδιές κλώθουνται σε χρωματιστά ρέματα που είναι όμοια με τόξα του ουρανού. Απάνω στο πάτωμα στιβάζονται μαλακά πούπουλα που στρίφτουν στον αγέρα και πέφτουν αμέτρητα σχεδιάζοντας χίλια χάδια αγάπης. Χίλια χάδια αγάπης. Οι άδειες κάμαρες του ουρανού γιομίζουν από μια κρυφή μουσική. Μέσα στο άπατο χάος κυλάνε αργά και βουβά εκατομμύρια χαμένοι αιώνες. Η πουλια φουγκράζεται με σιωπή τη σκέψη του Θεού. Απάνω, στις θερεμένες θάλασσες του Βέγα, αρχίζει να φυσά ένα ερημικό αγέρι. Φτωχή μου φωλιά, εδώ μέσα οι άγγελοι χορεύουν με τις αιώνια παιδικές φτέρνες τους. Κάθε βράδυ, Οσανά, Οσανά. Η γη αγιάστηκε. Όπως και να είναι, εγώ έχω την ιδέα πως δεν πάει διόλου να μπαίνουν στο χαρτί πράγματα όπως αυτά τα σαστισμένα λόγια του Γκρούμε. Τα βρήκα γραμμένα ανάμεσα στα λουλούδια της ταπετσαρίας του και τα ξεσήκωσα. Αυτός ήταν ένας μονότονος άνθρωπος που ποτέ δεν βγήκε από την τρύπα του να δει τη δόξα του Θεού. Χειμώνα καλοκαίρι φόραγε ένα βαρύ ρούχο να πεθάνει στα γέλια. Τα λόγια του όμως ήταν πάντα σαστισμένα, αλλά πάλι μίλαγε πολύ λίγο και έκλεινε περισσότερο να τον λυπηθείς παρά να τον βαρεθείς.
Τότε που τον ήξερα ήταν κιόλας γέρος και όπως υπόφερνε από το στομάχι του και από τη μιζέρια. Τώρα πρέπει να έχει πεθάνει. Και συνεχίζει ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, ο ψυχογράφος της Ρωμιοσύνης, σε ένα άλλο κείμενό του. Ο άνθρωπος δεν έφταξε που σκότωσε τόσους ανθρώπους, σκότωσε και τον Χριστό. Δεν τον σκότωσε κανένα θηρίο, δεν τον σκότωσε τουλάχιστον κανένας κακούργος, παρά τον σκοτώσανε οι άνθρωποι που βαστούσανε τον νόμο του Μωυσή και που περίμενε ο λαός να του δείξουνε τον δρόμο του Θεού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Αυτοί ήτανε κρυφοδαγκανιάριδες σκύλοι, τυλιγμένοι με προβιά αρνήσια για να ξεγελάνε τον κόσμο. Πονηροί υποκριτές, μαθητάδες του σατανά που απάτησε τον Αδάμ για να τον καταπιεί, γλυκομιλώντας του και λέγοντάς του πως θα γίνει Θεός αν πορευθεί κατά τα λόγια του. Ο υποκριτής είναι ένα τέρας. Ένα τέρας πιο συχαμερό από κάθε άλλο που κάθεται κρυμμένο στα σκοτεινά τάρταρα της ψευτιάς και απ' έξω στείνει τις παγίδες του για να παραπλανέσει κανέναν αθώον άνθρωπο. Είναι εγωιστής, σκληρός, αλήπητος, φιλάργυρος, φοβητσιάρης. Αλλά αυτά τα σκεπάζει με ψεύτικη ταπείνωση, με συμπονετικά λόγια, με γλυκομιλήματα. Ο υποκριτής δεν έχει Θεό και νόμο και καμώνεται ίσα ίσα πως φοβάται τον Θεό και τον νόμο του. Είναι μια ψυχή σαπισμένη και βρωμερή και αμετανόητη. Ο κάθε αμαρτωλός μπορεί να μετανιώσει, ο υποκριτής είναι αμετανόητος. Σαν να κάνει συμβόλαιο με τον διάβολο. Όλοι οι αμαρτωλοί μπορούν να σωθούν και μάλιστα να γιάσουν, πλην ο υποκριτής δεν έχει σωτηρία. Θα πεθάνει υποκριτής. Ο Χριστός δεν απέλπισε κανέναν. Όλους τους φώναζε κοντά του και τους έδινε ελπίδα. Εξών ένα μονάχα. Τον υποκριτή. Το ουέ ηγούν το αλίμονο. Ο Χριστός μας δεν το είπε. Ούτε για τον Τελώνη, ούτε για την Πόρνη, ούτε καν για τον Φωνιά. Ισια ίσια είπε πως αυτοί δείχνουν τον δρόμο του Θεού στους Φαρισαίους. Το ουέ το είπε μονάχα για τον υποκριτή. Για τον αγιάτρευτο υποκριτή. Αφού ο Χριστός που ήρθε να γιατρέψει όλες τις αρρώστιες της ψυχής μας απέλπισε τον υποκριτή, ποιος θα μπορέσει να τον σώσει? Και αυτό γίνεται, γιατί όποιος έχει τούτη την αρρώστια δεν θα ρει τον εαυτό του για άρρωστο. Αλλά ίσια ίσια θα ρει πως είναι πολύ καλά και περιπέζει κρυφά τους άλλους και έχει την ιδέα πως η πονηρία του είναι η πιο μεγάλη γνώση και σοφία και το να μετανιώσει είναι για δάφτον σαν να γίνει και κουτός από έξυπνος, αθώος από πονηρός, φανερός από κρυφός, με ένα λόγο άρρωστος από γερός. Όποιος ακούσει τα λόγια που είπε ο Χριστός για τους Φαρισαίους τρέμει. Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί σφαλάτε τη βασιλεία των ουρανών μπροστά στους ανθρώπους και ούτε εσείς μπαίνετε μέσα και τους άλλους δεν αφήνετε να μπουν. Αλίμονό σας, γιατί κατατρώτε τα σπίτια των χειρών και κάνετε ατέλειωτες προσευχές, για τούτο θα έχετε πιο μεγάλο κρίμα. Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κάνετε άνω κάτω στεριά και θάλασσα για να κάνετε έναν μαθητή και σαν γίνει μαθητή σας τον κάνετε γιο του διαβόλου χειρότερον από σας, γιατί αποδεκατίζετε τον δυόσμο και τον άνηθο και το κείμενο και αφήσατε τα πιο βαριά της θρησκείας, τη συμπόνια και την πίστη. Στραβή που θέλετε να οδηγήσετε τους άλλους, εσείς που λαμπικάρετε το κουνούπι και καταπίνετε την καμήλα. Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε απ' έξω μονάχα το ποτήρι και το πινάκι και από μέσα είναι γεμάτα κλεψιά και ατιμία και σαν να μην φτάνανε τόσα, αλίμονο, λέγει παρακάτω, φίδια, γεννήματα της οχιάς, πως θα ξεφύγετε από την κρίση που θα σας ρίξει στην αιώνια φωτιά. Για τούτο να, εγώ σας στέλνω προφήτες και σοφούς και γραμματείς και από δάφτους θα σκοτώσετε κάμποσους και θα τους σταυρώσετε και θα τους δύρετε στα συμβούλιά σας και θα τους κυνηγήσετε από πολιτεία σε πολιτεία για να έρθει απάνω στα κεφάλια σας κάθε αίμα δίκαιο που χύνεται απάνω στη γη.
από το αίμα του Άβελ του Αθώου έως το αίμα του Ζαχαρία του γιού του Βαραχία που τον σκοτώσατε ανάμεσα στην Εκκλησιά και την Άγια Τράπεζα. Αυτοί λοιπόν οι ψευτοθεοφοβούμενοι, αυτοί που φαινόνταν ήσυχοι και γνωστικοί και σεβάσμοι, αυτοί σκοτώσανε τον Χριστό. Και όχι ο Βαραβάς ή κανένας άλλος ληστής ή κανένας Ρωμαίος στρατιώτης που πέρασε τη ζωή του μέσα στα αίματα. Ο Πιλάτος, ο ηγεμόνας της Ιουδαίας, πόσα έκανε για να τον γλιτώσει από τα νύχια τους. Αδιαφόρετα. Αυτοί είχαν βάλει τον απλό τον κόσμο που δεν ένιωθε ο δυστυχής τι έκανε να φωνάζει «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Μα οι Φαρισαίοι, οι υποκριτές, ξέρανε τι κάνανε. Γιατί ο υποκριτής ξέρει πάντα καλά τι κάνει. «Για τους απλούς, για τους ξεγελασμένους», είπε ο Χριστός. «Πατέρα, συγχώρησέ τους γιατί δεν γνωρίζουν τι κάνουνε». Και πρόσεξε να δεις την οικονομία του Θεού, πως την ώρα που κρεμότανε απάνω στο σταυρό έριξε το ελαιός του στο ληστή που ήταν σταυρωμένος μαζί του. Δηλαδή σε μια απλή ψυχή που είχε πέσει σε κρίματα βαριά και που σκότωσε κιόλας, δίχως να ξέρει τι κάνει, δίχως δηλαδή να είναι υποκριτής πολύξερος. Για τούτο με έναν λόγο που είπε, συγχωρέθηκε και άγιασε και ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο ήταν ένας φωνιάς. Θαυμάστε χριστιανοί το έλεος. Ο ληστής άνοιξε τον παράδεισο για να μπουν από πίσω του οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι Ιεράρχες, οι Όσοι, οι Μάρτυρες. Τι μυστήρια ξεσκέπασε στα μάτια μας ο φιλάνθρωπος, ο γλυκύτατος Χριστός μας. Όσα είχε πρωτύτερα ο άνθρωπος για αδύνατα, για αδιόρθωτα, για άσβηστα, για μετατόπιστα, ο Χριστός τα έσβησε. Τα έκανε σαν να μην γινήκανε. Συγχώρησε τον ληστή που μετάνιωσε και παρευθείς σβήσαν όσα έκανε, σαν να μην γινήκανε. Πού είναι πια εκείνο το αρχαίο ρητό, τα γενόμενα ουκ απογίνονται, δηλαδή όσα γινήκανε δεν ξεγίνονται. Αυτή την καταδίκη, αυτή την άσπαστη αλυσίδα που έπνιγε τον άνθρωπο, ο Χριστός την έσπασε. Τον σκληρό νόμο τον κατάργησε, όχι με κανένα στροπελέκι σαν και εκείνα που έριχνε ο Δίας, μα με τη συγχώρηση. Αυτή είναι η ελευθερία των τέκνων του Θεού που μας χάρισε. Ο ληστής ξαναγεννιέται και ξαναγεννιέται Άγιος. Και ο μαθητής του Χριστού που έτρωγε μαζί του στο τραπέζι και που τον φώναζε φίλου, ο υποκριτής Ιούδας γίνεται από γιος του Θεού, γιος του χαμού, Υιός της απολίας. Ο σεισμός που γίνηκε την ημέρα που σταυρώθηκε ο Κύριος αναποδογύρισε την οικουμένη, γκρέμνησε τον παλιό τον κόσμο, τους νόμους του, τις συνήθειές του. Κατά τα λόγια που έγραψε ιστερότερα ο Απόστολος Παύλος, «Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα». Αυτός ο σεισμός και το αναποδογύρισμα γίνηκε μέσα στον άνθρωπο. Τρισκαλότυχοι όποιοι αρπαχθήκανε και πεταχθήκαν έξω από το σκοτεινό μνήμα τους, όπως οι νεκροί που βγήκανε από τους τάφους τη μέρα που σταυρώθηκε ο Χριστός. Γιατί αυτοί που λέγω καλότυχους ήτανε πρωτύτερα με το κεφάλι κάτω και με τα πόδια απάνω και θαρούσανε πως έτσι ήτανε καλά, και ο σεισμός του Χριστού τους αναποδογύρισε και τους έστησε απάνω στα ποδάρια τους. Και έτσι μπορέσανε να κοιτάξουνε καλά και να νιώσουνε την αληθινή όψη του κόσμου, όπως τον έκανε ο Θεός. Με το αναποδογύρισμα του κόσμου της ψευτιάς λευτερώθηκε ο άνθρωπος, γιατί ξαναγεννήθηκε στον κόσμο της αλήθειας, στον κόσμο του Χριστού που λέγει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθά εμένα δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, μα θα έχει το φως της ζωής». Και αλλού λέγει «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Δηλαδή θα γνωρίσετε την αλήθεια, εμένα, και όχι τις αλήθειες των φιλοσόφων και των ηθικολόγων που είναι ψευτιές και που για τούτο δεν μπορούνε να σας ελευθερώσουν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης λέγει «Γνώσιν αληθείας, την της χάριτος αίσθησιν είναι κυρίως νόμισον. Ας δε λυπάς νοήσεων εμφάσεις και πραγμάτων αποδείξεις αποκαλύνδι». Δηλαδή, γνώση της αλήθειας να ξέρεις πως είναι το να νιώσεις τη Θεία Χάρη μέσα σου. Τις άλλες που τις λένε γνώσεις της αλήθειας πρέπει να τις λένε φανερώματα των νοημάτων και αποδείξεις των πραγμάτων.
Και ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής λέγει το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Έτερον εστί γνώσης πραγμάτων και έτερον εστί αληθείας επίγνωσης. Αυτή τη μια και μονάχη αλήθεια τη νιώθουν όσοι πηγαίνουν κοντά στο Χριστό με απλή διάνοια και με αγάπη και με ταπείνωση. Για να μας φέρει αυτή την αλήθεια σταυρώθηκε. Όποιος τον πιστεύει και τον αγαπά, αυτός πιστεύει και αγαπά την αλήθεια. Για τούτο να μην τον ρωτάμε το Χριστό σαν να είναι φιλόσοφος τι είναι η αλήθεια. Όπως έκανε ο Πιλάτος, που είχε ο δυστυχής μπροστά του την αλήθεια και ρωτούσε τι εστίν αλήθεια, περιμένοντας να ακούσει κάποια λόγια κούφια από εκείνα που λένε οι άνθρωποι για τις ψεύτικες αλήθειες τους.

και έλεγε ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο η κοσμική γνώση αν δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να συγχωρέσει τον πλησίον του, να του πει έναν καλό λόγο ή να του ρίξει μια γλυκιά ματιά. Τίποτα απολύτως. Τι θα χρησιμεύσουν στον άνθρωπο εκατοντάδες μπουκάλια λάδι μπροστά στο καντήλι, αν κανένα από αυτά δεν έχει να μαρτυρήσει την συγχώρεση μιας τουλάχιστον ταπεινωτικής προσβολής. Τίποτα απολύτως.

Και ένα θαυμάσιο κείμενο του πατρός Θεοφίλου Λεμοντζή είναι αυτό που ακολουθεί με τίτλο «Η Εκκλησία θεραπεύει, δεν τιμωρεί». Από το εξαιρετικό βιβλίο «Ιχνηλά της αληθείας», μια έκθεση της Ορθοδόξου πίστεως σε αντιπαράθεση με την αιρετική διδασκαλία, ξεκινά το κείμενο «Η Εκκλησία ως ιατρείο ψυχής μπορεί να προσεγγίσει και να θεραπεύσει τους πλανεμένους αδελφούς». Ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, αυτός ο υπερασπιστής της πίστεως, διέκρινε ότι πολλές φορές η επέμβαση του εκκλησιαστικού και οικείου περιβάλλοντος των θυμάτων αποτελεί συνισταμένη πανικού, απόρριψης, αποκλεισμού, λανθασμένης διάγνωσης και το βασικότερο, παντελούς άγνοιας του σεναρίου και της σκηνοθεσίας που μεθοδεύουν οι αιρέσεις με σκοπό να δελεάσουν και να εξασφαλίσουν οπαδούς. Εκ των προτέρων, καταρχάς, αποδοχή του άλλου ως έχει, δηλαδή με τα ελαττώματά του, τις αδυναμίες του, την τυχόν εξωτερική του εμφάνιση, είναι ένας σωστός τρόπος προσέγγισής του. Αγάπη προς το απολωλώσι, τον αδιάφορο, θα πρέπει να εκδηλώνεται χωρίς υστεροβουλία. Αυτό που χρειάζεται είναι η περίθαλψη και η απεριόριστη αγάπη και η κατανόηση. Πολύ σωστά η Εκκλησία μας έχει χαρακτηριστεί ως ένα μεγάλο νοσοκομείο που όλοι, όσο βαριά άρρωστοι κι αν είναι, μπορούν να αποθεραπευθούν. Η Εκκλησία οικοδομείται με την μετάδοση της άκτης της και θεοποιού χάριτος. Ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος μας επισημαίνει ξανά και ξανά ότι ο άξιος ποιμένας δεν τρέχει να αναζητήσει το χαμένο πρόβατο με σκοπό να το δείρει. Κανένας σωστός ποιμένας δεν είναι τόσο σκληρός ώστε να μην δείχνει έλεος. Γι' αυτό χρειάζεται σύνεση, κατανόηση, αγάπη. Πρόκειται για σοβαρά ασθενείς που δεν έχουν συνέστηση ότι πάσχουν. Θεωρούν τον εαυτό τους γιατρό ικανό να δώσει στον καθένα μας συνταγές θεραπείας. Ο άνθρωπος αναζητά αγάπη και ζεστασιά. Εάν δεν βιώνει αυτή του την ανάγκη μέσα στα πλαίσια της εκκλησιαστικής ζωής, σίγουρα θα αναζητήσει να την γεμίσει κάπου αλλού. Πολλοί συνάνθρωποι μας, λόγω προσωπικών, ψυχολογικών, οικογενειακών περιπετειών, έχουν βιώσει στη ζωή τους το μαρτύριο της έλλειψης ζεστασιάς και αγάπης. Δεν έχουν κάποιον άνθρωπο δίπλα τους για να τους συμπαρασταθεί. Να σταθεί. Να καλύψει το κενό που πρέπει να πληρωθεί με αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά, ενδιαφέρον. Η επίγεια ζωή του ανθρώπου δεν είναι χαρές και γέλια. Κυρίως είναι λύπες. Είναι πίκρες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της απομάκρυνσης από το Θεό. Ο άνθρωπος βιώνει τις συνέπειες της πτώσης του, της παρακοής στο θέλημα του Θεού. Πολλές φορές η ζωή εκδιπλώνεται ενώπιόν μας με τραγικό και δραματικό τρόπο. Προσωπικές αποτυχίες, οικογενειακές και κοινωνικές συγκρούσεις, προσωπικά δράματα, ψυχολογικός κλονισμός, έρχονται να ταράξουν την ύπαρξή μας. Ειδικά ο θάνατος προσφυλών προσώπων κλονίζει τα θεμέλια του ψυχολογικού μας κόσμου. Συγκλονίζει η θέμελα το ανθρώπινο είναι. Τα γεγονότα αυτά μας θέτουν ενώπιον των οριακών καταστάσεων που μπορεί να φτάσει η ύπαρξή μας. Βιώνοντας αυτές τις οριακές καταστάσεις, βιώνουμε τον προσωπικό μας άδη, εκείνη την κατάσταση της απόλυτης μοναξιάς. Βρισκόμαστε σε ένα τραγικό αδιέξοδο. Σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ζεστασιά, συντροφιά, αγάπη, κατανόηση, έναν λόγο παρηγοριάς. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση ο άνθρωπος είναι ανοιχτός σε κάθε είδους πράξη αγάπης και φροντίδας και γίνεται ευάλωτος σε επιθέσεις αγάπης πολλών αιρετικών. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά την κατάσταση απώλειας προσφυλών προσώπων ο άνθρωπος παρουσιάζει ανησυχίες. Αγωνίζεται να μάθει την τύχη των αποθανόντων πλέον προσφυλών του προσώπων και ενδιαφέρεται να μάθει για τη θρησκευτική και μεταφυσική διάσταση της ανθρώπινης ζωής. Σε αυτή τη στιγμή μπορεί να παρουσιαστούν αιρετικοί όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι οποίοι θα προθυμοποιηθούν να καλύψουν αυτό το μεταφυσικό κενό του υποψηφίου και βασανισμένου από τα χτυπήματα της ζωής προσήλυτου. Παρουσιάζοντας τις αφελείς τους διδασκαλίες περί Ανάστασης των νεκρών και τη διδασκαλία τους περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Παράλληλα με συνεχείς επισκέψεις αποκτούν μια προσωπική οικειότητα με το υποψήφιο θύμα και του δίδουν ζεστασιά και αγάπη, προσπαθώντας να αναπληρώσουν το δυσαναπλήρωτο κενό στην ψυχή του.
Ο υποψήφιος προσήλυτος τους εμπιστεύεται και η παρουσία του σε μια και περισσότερες συναθρήσεις των αιρετικών αυτών αποτελεί πια θέμα χρόνου. Ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος, μας παρουσιάζει ένα όπλο των αιρέσεων και ειδικά των μαρτύρων του Ιαχωβά, και αυτό είναι ο λεγόμενος βομβαρδισμός αγάπης. Η αγάπη όμως αυτή, ερμηνευόμενη από τους σκοπούς που υπηρετεί, είναι υποκριτική, επίπλαστη, χωρίς βάθος και έννοια. Είναι η αγάπη ενός προβατός χυμουλίκου, απέναντι σε αγνό αμνό, το δέλεαρ της οργάνωσης για να προσελκύσει τους ανυποψίαστους ανθρώπους στις φυλακές της αίρεσης.

αγάπη των αιρετικών μοιάζει με την αγάπη που δείχνει ο κυνηγός προς το θύραμά του. Πλησιάζει το θύραμά του με καλοσύνη, προσπαθεί να γίνει φίλος του, το πλησιάζει σιγά σιγά ώστε να μην καταλάβει τις εχθρικές του διαθέσεις. Χρησιμοποιεί κινήσεις των χεριών του για να δείξει στο θύραμά του ότι το αγαπά και θέλει μόνο να το ταΐσει. Και όταν έρχεται σε μια ικανή απόσταση βολής, τότε εκτοξεύει τα βέλη του. Ή χρησιμοποιεί το μαχαίρι του για να το σφάξει και να επιφέρει το θάνατό του. Αυτού του είδους αγάπη είναι αγάπη των αδελφών στις συναθρήσεις των αιρετικών. Αυτού του είδους η αγάπη εφαρμόζεται από τους περισσότερους αιρετικούς, οι οποίοι πίσω από αυτήν την επίπλαστη και ουσιαστικά ανύπαρκτη αγάπη καλύπτουν τις πραγματικές διαθέσεις τους. Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Είναι ένωση πνευματικού και υλικού στοιχείου. Στην ύπαρξή του ενώνεται ο πνευματικός και ο υλικός κόσμος. Είναι ένα όν μοναδικό και αξιοθαύμαστο. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή μας παρουσιάζει με έντονο τρόπο αυτό το μυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης όταν τον συγκρίνει με τον νοητό κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του μας παρουσιάζει την αληθινή έννοια της αγάπης. Υπέρτατη αρετή, υπέρτατο πνευματικό αποκτήμα, το χάρισμα μπροστά στο οποίο φανερώνεται όλος ο πλούτος της εν Χριστώ ζωής. Η αληθινή αγάπη έχει μακροθυμία, δεν κυριαρχείται από ζηλοφθονία, ανέχεται τα πάντα και υποχωρεί στα πάντα. Η αληθινή αγάπη δεν κρύπτει ιδιοτέλεια όπως των αιρετικών, αλλά ανιδιοτέλεια. Πρέπει να αγαπάμε εν αγάπη ανυποκρίτω, διότι ο ίδιος ο Θεός αγάπη εστίν. Απόστολος Παύλος γράφει στην ίδια επιστολή: «Τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε, συμμετέχοντας στα υπαρξιακά προβλήματα των Κορινθίων. Η κατανόηση του ανθρώπινου προβληματισμού βοηθά αυτόν που ασχολείται με την σωτηρία των ανθρώπων να συμμετάσχει ουσιαστικά στα προσωπικά προβλήματα του ποιμενόμενου. Η δική μας προσωπική συμμετοχή στα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου και η κοινωνία αγάπης που θα πρέπει να δημιουργήσουμε θα μας δώσει την δυνατότητα να οικοδομήσουμε και να εντάξουμε ουσιαστικά τους ανθρώπους στην ποίμνη του Χριστού. Η Εκκλησία αγαπά τον άνθρωπο όχι διότι επιθυμεί να τον κάνει πυθύνιο όργανό της, αλλά διότι έτσι εκφράζει τη φύση και την αποστολή της. Αγαπά τον άνθρωπο όχι διότι επιθυμεί να τον εξουσιάζει, αλλά διότι ακολουθεί πιστά το λόγο του Κυρίου. Η Εκκλησία δεν αγαπά μόνο όσους ανήκουν σε αυτήν, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, αυτούς που την αγαπούν και αυτούς που την υπηρετούν, μα και αυτούς που την εχθρεύονται. Είναι η ολοκληρωτική έκφραση της αγάπης. Ένα απόσπασμα από το εξαιρετικό βιβλίο «Ιχνηλά της Αληθείας», έκθεση της Ορθοδόξου Πίστεως σε αντιπαράθεση με την αιρετική διδασκαλία του αρχιμανδρίτου πατρός Θεοφίλου Λεμοντζή. Αγαπητικά και ανυπόκριτα, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η υπόκριση σε στην έτερον έχειν και έτερον ποιήν. Και πάνω σε αυτό το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου μιλά ο ιεροκήρυκας του Παραδείσου, μακαριστός και Δημήτρης ο Παναγόπουλος, λέγοντας πως η υποκρισία ρίζα έχει την πονηρία. Καρπούς δε το ψεύδος, την απάτη, την δολιότητα, την εσχροκέρδεια, την αδικία, την βλάβη και γενικά την εξόντωση του πλησίον. Για μερικούς όλα αυτά ίσως φαίνονται αστεία και παράδοξα, αλλά αν θελήσουμε να πλησιάσουμε και να ρωτήσουμε τον Θεό, θα πληροφορηθούμε ότι θέλει τα ήθη των ανθρώπων τίμια, το νου καθαρό και την ψυχή αγία. Γι' αυτό προστάζει λέγοντας: «Έστω δε ο λόγος ημών ναι, ναι, ου, ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν, ώστε αν άλλα έχουμε στην καρδιά και άλλα με τα χείλη μας λέμε, αυτά είναι γεννήματα της πονηρίας και εφευρήματα του διαβόλου. Όταν άλλο σκεπτόμαστε και άλλο λέμε, ή όταν άλλο λέμε και άλλο πράττουμε, πέφτουμε στο αμάρτημα της υποκρισίας. Δηλαδή είμαστε ψεύτες, απατεώνες, επιβλαβείς, δόλοι κτλ. Αν προσέξουμε τους υποκριτές θα τους βρούμε να κάνουν ελεημοσύνες, προσευχές, νηστείες, να ελέγχουν τα κάρφη δηλαδή και τα μικρότατα σφάλματα των άλλων, να είναι ζηλωτές υπέρ της θρησκείας, να διδάσκουν αρετή
να μιλούν, να ντύνονται, να βαδίζουν, κατά πάντα θεοσεβώς, να είναι ενδεδειμένοι εν γέννη την αρετή και την θεοσέβεια. Αλλά αν εξετάσουμε ακριβέστερα τα περιστασιακά που συνοδεύουν τις πράξεις τους, δηλαδή γιατί λένε και πράττουν το κάθε τι, θα δούμε καθαρά ότι αυτοί κανέναν άλλο σκοπό δεν έχουν παρά να φανούν άγιοι ενώπιον των ανθρώπων και να δοξαστούν από αυτούς, όπως άλλωστε και ο Κύριος για αυτούς είπε ότι πάντα τα έργα αυτών πηγούσι προς το θεαθήν της ανθρώπης. Γι' αυτό συνεχίζει ο μακαριστός κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, γι' αυτό και οι κατεξοχήν υποκριτές Φαρισαίοι άκουσαν από το στόμα του τα οκτώ εκείνα ουέ, που σε καμιά άλλη τάξη αμαρτωλών δεν είπε παρά σε αυτούς. Δυστυχώς όμως σήμερα η υποκρισία υποδιάφορα πέπλαε έχει εισέλθει παντού και έχει μολύνει τα πάντα. Η ζήμη αυτή των Φαρισαίων, η υποκρισία έχει υποσκάψει όλα τα θεμέλια και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον κόσμο αυτό. Όπως και ο Κύριος μας δίδαξε λέγοντας, προσέχετε αυτής από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της εστίν υπόκρισης. Η αμαρτία αυτή της υποκρισίας, αγαπητοί, είναι η αμαρτία η εκδιαμέτρου αντίθετη στην αρετή της απλότητος, η οποία είναι χαρακτηριστικό της Θείας Φύσεως και κόσμημα, μέσω του οποίου ο Θεός τόλισε τον άνθρωπο όταν τον έπλασε. Γι' αυτό καθ' υπερβολήν μισώντας την ο Θεός παραδειγματικός τους υποκριτές, θα τιμωρήσει. Ας ακούσουν λοιπόν οι υποκριτές αυτοί που δεν λένε το ναι της καρδιάς τους ναι αλλά ου και το ου της καρδιάς τους σου αλλά ναι, ότι η υποκρισία είναι μεγάλη αμαρτία και ας μη καυχόνται λέγοντας ότι είναι αρετή, αναγκαία και χρήσιμη, για να πλανούν μέσω αυτής τους συνανθρώπους τους, παρουσιαζόμενοι ενώπιον αυτών ως αγαθοί και δίκαιοι, καθότι έρχεται ώρα όταν ο των πάντων κριτής και δεσπότης, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, στο φοβερό του βήμα, θα αφαιρέσει της υποκρισίας τους το κάλυμα και θα φανερωθούν οι απατηλές περιπλοκές της καρδιάς τους, το ψεύδος της γλώσσας τους, όπως και η απόκρυφη πονηρία της ψυχής τους. Ας είναι λοιπόν μακριά από εμάς η αμαρτία αυτή της υποκρισίας και ας είναι σε εμάς το ναι ναι και το ου-ου, για να πει και για εμάς ο Κύριος, είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκ εστί.

και θα διαβάσουμε, πηγαίνοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, ένα απόσπασμα από ένα θαυμάσιο κείμενο του κυρίου Κωνσταντίνου, οικονόμου, δασκάλου και συγγραφέως, με τίτλο «Η υποκρισία όταν το φαίνεστε γίνεται σημαντικότερο του είναι».

Ο Ιησούς κατηγορεί τους γραμματείς και τους φαρισαίους γιατί δίνουν προτεραιότητα ή και αποκλειστικότητα σε δευτερεύοντα καθήκοντα, ενώ παραμελούν τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση, το έλεος, την πίστη. Η κρίση, η απόδοση δηλαδή δικαιοσύνης, είναι συνέπεια του ελέους. Έτσι ουσιαστικά η φαρισαϊκή υποκρισία υπέκρυπτε έλλειψη και της πίστης. Ο Ιησούς δεν παραθεωρεί τις δευτερεύουσες διατάξεις του νόμου, αλλά καταγγέλει την θρησκευτική διαστροφή, κατά την οποία τα ασήμαντα παίρνουν πρωτεύουσα θέση και παραθεωρούνται οι βασικές διατάξεις της αγάπης, τα βαρύτερα του νόμου. Η αντιστροφή αυτή είναι υποκρισία, γιατί με την εύκολη τήρηση των δευτερευουσών διατάξεων δημιουργείται το προσωπείο της εξωτερικής ευσέβειας προς το θεαθήνε. Κι έτσι παρουσιάζεται δυσαρμονία μεταξύ της ψεύτικης εξωτερικής θρησκευτικής επιφάνειας και του πραγματικού εσωτερικού βάθους του ανθρώπου. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι χαρακτηρίζονται από τον Ιησού υποκριτές, και είναι χαρακτηρισμός τόσο επιτυχής που συνδέθηκε ουσιαστικά με τον χαρακτηριζόμενο, ώστε στη διάρκεια των αιώνων να αποβεί συνώνυμο του φαρισαίους. Χαρακτηριστικότερο δείγμα του κηρύγματος του Κυρίου κατά της υποκρισίας αποτελεί η παραβολή του τελώνη και του φαρισαίου. Ο Μέγας Βασίλειος τοποθετεί τις πηγές της υποκρισίας στο μίσος. Η υπόκριση είναι καρπός του φθόνου. Μίσος έχουμε στην καρδία. Κατά την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτη, η υποκρισία είναι μια κατάσταση όπου το σώμα, οι εξωτερικές δηλαδή εκδηλώσεις, βρίσκεται σε αντίθεση με την ψυχή. Η υποκρισία σήμερα δυστυχώς καταλαμβάνει τα πάντα. Άλλα λέει κάποιος και άλλα πραγματοποιεί. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους πολιτικούς. Αυτό ενοχλεί ιδιαίτερα τους νέους που πάντα αναζητούν το γνήσιο, το αληθινό. Ακόμη και στην Εκκλησία. Το ύφος και το ήθος είναι μερικές φορές απαράδεκτα και οι πιστοί σκανδαλίζονται. Η επικέντρωση από τους εκκλησιαστικούς σταγούς σε θέματα τυπολατρείας και όχι ουσίας, της ρηχότητος και όχι του βάθους, της επιφάνειας και όχι του πνεύματος, δημιουργεί κατά τον μακαριστό πατέρα Μωυσή, τον Αγιορείτη, μια κατάσταση νοσηρή. Το ήθος της Ορθοδοξίας πρέπει να κοσμείται με άσκηση, ταπείνωση, αγάπη. Και η Εκκλησία πρέπει να φυλάτει ακέραια την ορθή πίστη που θα οδηγεί στη μετάνοια και την αγάπη στο Θεό και τον άνθρωπο. Επειδή πολλοί άνθρωποι απομακρύνονται από τον Ευαγγελικό Λόγο, χρειαζόμαστε εναρέτους μυσταγωγούς για την εν Χριστώ ζωή και όχι υποκριτές δικαστές για την ανωδική πορεία προς νύψη, φωτισμό και θεογνωσία. Πολλοί άνθρωποι σήμερα υποκρίνονται θεοσέβεια, όμως αυτή η υποκριτική στάση υποκρύπτει απιστία, γιατί η υποκρισία είναι μητέρα και αιτία του ψεύδους. Τίποτε άλλο δεν είναι υποκρισία παρά μελέτη και δημιουργός του ψεύδους. Η προαίρεση του ανθρώπου είναι αυτή που οδηγεί στον Θεό ή στον δαίμονα. Ο Φαρισαίος προσευχόμενος επέρεται. Ο τελώνης στο ναό ταπεινώνεται ειλικρινά. Το Ευαγγέλιο συχνά μιλά για ανυποκρισία βίου, θυσιαστική αγάπη, συμφιλίωση και καταλλαγή. Η θρησκευτικότητα των γραμματέων και των Φαρισαίων ήταν σαφώς υποκριτική. Διέβαλαν τον Χριστό γιατί τους χάλαγε τα σχέδια και τα προγράμματα. Ο Χριστός δεν ήλθε στον κόσμο με δόξες, τιμές και μεγαλεία. Δεν υποστηρίχθηκε από οικονομικές ή πολιτικές δυνάμεις. Ήλθε πράος, φτωχός, σεμνός και ταπεινός. Γι' αυτό οι Φαρισαίοι τον μισούσαν. Η Εκκλησία δεν είναι για λίγους, μόνο για τους εκλεκτούς, αλλά για όλους. Ο Χριστός ήλθε στη γη για να διδάξει με το λόγο και τη ζωή του, να διακονίσει τους πονεμένους, να θεραπεύσει τους ασθενείς, να οδηγήσει σε μετάνοια τους αμαρτωλούς, να σώσει όλους όσους θέλουν. Η Εκκλησία είναι και πρέπει να είναι ο χώρος της παρουσίας, της Θείας Χάριτος, της Αγιότητος, της σωτηρίας. Η υποκρισία μολύνει κάθε καλή πράξη. Η υποκρισία ευχαριστεί τη φιλαυτία, τη φιλοδοξία και τη φιλαρέσκεια, και μόνο σε μια περίπτωση μπορεί να φανεί χρήσιμη. Αν δεν μπορείς, μολονότι ότι πάλεψες πολύ να διαλύσεις τη μνησικακία, δείξε στον εχθρό σου, έστω με λόγια, ότι μετενόησες. Έτσι θα ντραπείς την παρατηνόμενη υποκρισία σου και θα τον αγαπήσεις ολοκληρωτικά, κεντόμενος και καιόμενος σαν με πύρα από τις τύψεις της συνειδήσεως. Διαβάζουμε στην κλίμακα. Από τη σκηνή του θεάτρου στη σκηνή της καθημερινής ζωής, η υποκρισία κυριαρχεί. Κυρίαρχη θέση, ρόλο στην κοινωνία θέατρου κατέχουν άνθρωποι που ξεγελούν τους διπλανούς τους,
και πολύ συχνά και τον ίδιο τον εαυτό τους. Ακόμη μέσα στα ισόψυχα του ανθρώπου διαδραματίζεται συχνά ένας ανελαίητος διαρκής αγώνας ανάμεσα στην ειλικρινή προσωπικότητα και στην ψεύτικη και υποκριτική στάση. Ο άνθρωπος με τον υποκριτικό ρόλο που αναλαμβάνει στην κοινωνική ζωή, ενώ νομίζει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις κοινωνικές του σχέσεις, στην πραγματικότητα βρίσκεται απομονωμένος, μέσα στα τείχη που ο ίδιος έκτισε. Η οχύρωση μέσα στα τείχη αυτής της υποκρισίας, του ατομισμού, αποτελεί αντικοινωνική στάση. Είναι η επιτυχία των δαιμονικών δυνάμεων που κρύβονται μέσα στον άνθρωπο. Όλα αυτά επειδή συχνά ο άνθρωπος δεν αρέσκεται με την προσωπικότητά του και προσπαθεί να την ντύσει με ψεύτικα στολίδια, με ανύπαρκτες αρετές και με φανταστικές ικανότητες. Ο άνθρωπος σήμερα, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, κινδυνεύει από τον ίδιο τον παραχαραγμένο εαυτό του και τα έργα του, που αντί να αποτελούν συνέχεια του δημιουργικού έργου του Θεού, συμβάλλουν στην αυτοκαταστροφή του. Η Ορθοδοξία προσφέρει δυνατότητα ανάπλασης του ανθρώπου. Και η δυνατότητα αυτή προσφέρεται από τον Θεό, αλλά κατακτιέται από τον άνθρωπο. Η πτώση των τυχών της υποκρισίας είναι μια προσφορά του χριστιανισμού που οδηγεί στην προσέγγιση των εικόνων του Θεού μεταξύ τους και αποτελεί νίκη του χριστιανισμού στον ειδωλολατρικό ανθρωποκεντρισμό και τον άθεο ουμανισμό.

πολλαπλάσια του 8 εκείνα τα ουέ του Χριστού μας. Στους φαρισαίους όλων των εποχών μας, αδελφοί μου, και μη βιαστούμε να θέσουμε τους εαυτούς μας έξω από αυτόν τον κύκλο. Ουέ, αλίμονο σε εσάς φαρισαίοι όλων των εποχών, γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να είναι τακτοποιημένο και καθαρό το σπίτι σας, η αυλή σας, η δική σας μόνο, ο οικείος και μόνο περίγυρός σας. Ό,τι πάει να εισχωρήσει κάθε ταλαιπωρημένος εμπερίστατος αδελφός, φτωχός κουρελής, διψασμένος και πεινασμένος για λόγο Θεού, συμπαράσταση, ελπίδα, χαμόγελο και χαρά, τον πετάτε έξω να μην σας μολύνει. Ας πρόσεχε, λέτε. Λέμε. Ας πρόσεχε. Ας είχε μυαλό, όπως έστρωσε εμείς να έχουμε τον αμόλυντο και άσπυλο κύκλο μας. Εμείς που ξέρουμε. Ξέρουμε ακριβώς τι προστάζει ο Θεός. Αυτός ο Θεός που πλάσαμε στα μέτρα μας. Και τηρούμε τις εντολές του στο ακέραιο. Εμείς που ξέρουμε, που γνωρίζουμε με λεπτομέρειες τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα της σωτηρίας. Εμείς που κοπιάσαμε τόσα χρόνια μέσα στην Εκκλησία για να μάθουμε όλα αυτά. Θα έρθει τώρα αυτός, ο χθεσινός, να κάτσει μαζί μας, με τι παρελθόν, με τι επίπεδο πνευματικότητας. Κύκλος, αυλή, συναγωγή από τη μια και από την άλλη απογοητευμένη και σκανδαλισμένη από συνάγωγοι που γίνονται βορρά στις ορέξεις των αιρετικών, αδελφοί μου. Οι αποσυνάγωγοι του πνευματικού περιθωρίου σας φαίνονται πρωτόγνωρα όλα αυτά στις μέρες μας, που η αδελφική γνήσια εν Χριστώ αγάπη γίνεται δυσέβρετη, που κυριαρχεί παντού ένας ξύλινος κηρυγματικός λόγος των ακροατών και ουχή των ποιητών, που απουσιάζει το βίωμα, η ταπείνωση και η ανεπιτίδευτη απλότητα. Γυαλίζουν τα μοσαϊκά των ναών μας, αδελφοί μου, εντός και απ' έξω χορτάρια σαν τα σκαλοπάτια, αράχνια σαν οι άμβονες. Ας ευχηθούμε τούτη εκπομπή να λειτουργήσει αφυπνιστικά πρώτα για εμάς. Πρώτα για εμάς. Να μας θυμίσουν ότι αδελφός υπό αδελφού, βοηθούμενος ως πόλης οχυρά, αγαπητικά και ανυπόκριτα.

Κι ας βαλθούμε όλοι να διαψεύσουμε εκείνα τα σαστισμένα λόγια του Κυρφώτη του Κόντογλου που έλεγε ότι πόσες χειραψίες έχουν σβήσει μόλις τραβήχτηκε το ξένο χέρι από το δικό μου. Καμιά αγκαλιά να μην σβήσει μόλις τραβηχτεί από τη δική μας. Εκείνη του αδελφού.

Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου. Να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβριο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκουτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας, τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ειν το φως του αληθινών ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι, αυτούς τους λέμε εμείς μπροσταριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση, οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το μην αποκάμνετε, το κρατάτε την πίστη. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροσταριδές μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεών. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες μνήμες.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊωμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος.

δάκλη τη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη σπίνδου τα γεωμέρια. Του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Κι από Σπερού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό τίτλους προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι. Μα σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεκτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Η εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή παρθένωση Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Και όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Δήμιο Σταυρό. Ο
Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές

αναπτύχθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξύφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι Κυπριανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρησαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι, της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας τα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δυο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν.
στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την οικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι, όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρος. Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της, θρηνώντας γοερά. Σανύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δυσανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ.» Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του.
Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νέο κόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο, που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολλή αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον δε Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι χωρί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Νικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Νικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Νικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο, ώστε να αξιωθεί και εκείνη να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος, που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρη του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους.
Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά αγάλματα ειδόλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο Μορφές από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επόμενη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως, όπου μεγάλωναν, ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή τις γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δυο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες στη ζωή τους τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευτούν από αυτήν, πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επαινούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρη του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδους, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν, τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα, μετά την κοίμηση της αδελφής της, συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνην μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών που ο επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ως ιεράρχης, νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολλή ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε, στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος, χωρίς κανέναν δισταγμό, ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και, βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως στροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Α, η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και μαϊουμά στεφάνι. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάζονται μονογενή, αρνούνται θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττιο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτριας τη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϋπήκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδές μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν νοερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

στίχοι 17 έως 30, η σταύρωση και ο θάνατος του Κυρίου. Παρέλαβον δε οι στρατιώτε τον Ιησούν και τον οδήγησαν να τον σταυρώσουν. Και αυτός βαστάζον επί του ώμου των σταυρών του, ευγήκεν έξω από τα τείχη της πόλεως εις κάποιαν τοποθεσίαν που λέγεται Κρανίου τόπος και εις την εβραϊκήν γλώσσαν λέγεται Γολγοθά. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν και μαζί του εσταύρωσαν άλλους δύο, από το ένα μέρος τον ένα και από το άλλο μέρος τον άλλον, για να ετοιμάσουν δε περισσότερον τον Ιησούν. Έδωκαν εις αυτόν την πρωτεύουσαν εις το μέσον των δύο κακούργων θέσιν. Έγραψε δε και επιγραφήν ο Πιλάτος και έθεσεν αυτήν εις το επάνω μέρος του σταυρού. Ήτο δε γραμμένον εις την επιγραφήν Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτήν λοιπόν την επιγραφήν που διακήρυτε ότι ο Ιησούς ή το βασιλεύς του νέου Ισραήλ της Χάριτος, την ανέγνωσαν πολλοί από τους Ιουδαίους, διότι ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς ή το πλησίον της πόλεως. Και το περιεχόμενο της επιγραφής ή το γραμμένον εις τρεις γλώσσας, εις την εβραϊκήν που είναι η εθνική γλώσσα των Εβραίων, εις την ελληνικήν που είναι η γλώσσα διεθνής, και εις την ρωμαϊκήν που είναι η επίσημος γλώσσα του κράτους. Έτσι εδόθη στο περιεχόμενο της επιγραφής όσο το δυνατόν μεγαλύτερα δημοσιότης. Επειδή λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων εθεώρουν ως προσβολήν και ύβριτον να λέγεται βασιλεύστον ένας σταυρωμένος, έλεγον εις τον Πιλάτον, «Μη γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά γράψε ότι εκείνος είπεν, είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος όμως απεκρίθη, «Ό,τι έγραψα, το έγραψα πλέον, δεν το ξεγράφω». Οι στρατιώτε λοιπόν, όταν εσταύρωσαν τον Ιησούν, επήραν τα φορέματά του και τα έκαμαν τέσσερα μερίδια, από ένα μερίδιον διέκαστον στρατιώτην, και το εσωτερικό του ένδυμα το έκαμαν ξεχωριστών μερίδιων. Ήτο δε το υποκάμισον αυτό χωρίς καμίαν ραφήν υφασμένον ολόκληρον από το επάνω μέρος έως κάτω. Είπαν λοιπόν μεταξύ των, «Ας μη το σχίσομεν, αλλά ας ρίψομεν λαχνόν δι' αυτό και όποιος το πάρει». Και έγιναν έτσι για να πληρωθεί η προφητεία της γραφής που λέγει, «Εμοίρασαν μεταξύ των τα διάφορα τεμάχια της εξωτερικής ενδυμασίας μου και για το κυριότερο ένδυμά μου, άνευ του οποίου μένει ολόγυμνο το σώμα, έβαλαν λαχνών. Και οι μεν στρατιώτε έκαμαν αυτά. Έστεκαν δε κοντά εις των σταυρών του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα,
να στέκεται εκεί πλησίον, λέγει στη μητέρα του: «Γίνε, ιδού ποιος από τώρα θα είναι ο Υιός σου». Έπειτα λέγει στον μαθητήν: «Ιδού η μητέρα σου». Και από την ώραν εκείνη την επήρων ο μαθητής εις το κατάλημά του. Ύστερα από αυτό, αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς ότι όλα όσα επρόκειτο σύμφωνα με τας προφητείας να πάθει είχαν πλέον συντελεστεί και τελείως πληρωθεί για να επαληθεύσει καθόλα και μέχρι της τελευταίας λεπτομερίας η γραφή είπε: «Διψώ». Ήτο λοιπόν εκεί χάμω ένα πύληνον δοχείων γεμάτο ξύδι. Εκείνοι δε που ήκουσαν των λόγων αυτών του Ιησού, αφού εγέμισαν ξύδι ένα σφουγγάρι και αφού το εστήριξαν εις ένα κλονάρι ισόπου, το έφεραν πλησίον του στόματός του. Όταν λοιπόν επήρε το ξύδι ο Ιησούς, είπεν: «Έχουν πλέον τελειώσει όλα και οι προφητείες όλα επληρώθησαν και το έργο μου έλαβε αίσιον πέρας και τα όσα έπρεπε να πάθω ετελείωσαν και η σωτηρία των ανθρώπων εξισφαλίστη πλήρως». Και αφού μόνος του αφήκε την κεφαλήν του να γύρει προς τα κάτω, παρέδοκεν εξουσιαστικός, και όταν αυτός ήθελε την ψυχήν του εις τον πατέρα του,

στίχοι 31 έως 42. Ο λογισμός της πλευράς. Η ταφή του Σωτήρος. Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι ελάμβανον τα μέτρα των, για να μην μείνουν επάνω εις των σταυρών νεκρά τα σώματα των καταδίκων και κατά την διάρκεια του Σαββάτου. Επειδή η ημέρα κατά την οποία έγινε η Σταύρωσης ή το ημέρα προπαρασκευής και προετοιμασίας εκτάκτου και εξαιρετικής, διότι η ημέρα του Σαββάτου εκείνη που θα ήρχιζεν από την δύση του ηλίου ή το μεγάλη και επίσημος, επειδή εκτός του ότι το Σάββατον συνέπιπτεν ακόμη και η πρώτη μέρα της μεγάλης εορτής του Πάσχα. Απηγορεύοντο δε ρητός από το Δευτερονόμιον να διανυκτερεύσουν άταφα τα σώματα επί του Σταυρού. Παρεκάλεσαν λοιπόν τον Πιλάτον να διατάξει όπως συντριβούν τα σκέλη των καταδίκων για να συντομευθεί έτσι ο θάνατός των και του σηκώσουν το ταχύτερον απ' εκεί. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτε για να συντρίψουν τα οστά των καταδίκων και του μεν ληστού, τον οποίον επλησίασαν πρώτον, έσπασαν τα σκέλη, καθώς και του άλλου ληστού που εσταυρώθη μαζί με τον Ιησούν. Όταν όμως ήλθαν εις τον Ιησούν, σαν να τον είδαν ότι το πλέον πεθαμένος, δεν του έσπασαν τα σκέλη. Αλλά ένας από τους στρατιώτας, για να διαπιστώσει βεβαιότερον το θάνατόν του, του εκτύπησε την πλευράν με λόγχιν. Και αμέσως ευγήκεν από το τρυπηθέν μέρος αίμα και είδωρ, φαινόμενο πρωτοφανές και παράδοξο, διότι εις κάθε πεθαμένον το αίμα πήγνεται. Όσο δε κι αν τον τρυπήσει κανείς, δε βγαίνει ποτέ καθαρόν αίμα και διαυγές είδωρ. Το γεγονός όμως αυτό είναι αληθές και βεβαία η υπ' αυτού σημενωμένη κάθαρσης του βαπτίσματος και ο αγιασμός εκ του αίματος του Κυρίου. Και εκείνος που το είδε με τα μάτια του έδωκε μαρτυρίαν περί αυτού, και η μαρτυρία του είναι αληθινή και δεν έχει καμίαν περί τούτου αμφιβολίαν εκείνος, αλλά εξεύρει καλά ότι λέγει την αλήθειαν. Και έδωκε μαρτυρίαν τόσον περί του γεγονότος αυτού, όσον και περί του ότι δεν έσπασαν τα σκέλη του Ιησού, αλλά μόνον την πλευράν του ετρύπησαν. Για να πιστεύσετε κι εσείς ότι ο επί του Σταυρού Ιησούς είναι ο Χριστός, τον οποίον προεκήρυξαν οι προφήτε. Διότι πράγματι όλα αυτά έχουν προφητευθεί και έγιναν για να επαληθεύσει το χωρίον της γραφής. Δεν θα συντριβεί κανέν κόκαλόν του. Και πάλιν άλλο μέρος της γραφής λέγει: όταν η Χάρις επισκεφτεί και τους Ιουδαίους, θα είδουν συντετριμένοι και εν μετανία εκείνων των οποίων ετρύπησαν, όπως θα τον είδουν περίφοβοι και οι επιμείναντες εις την απιστίαν. Ύστερον δε από τα συμβάντα ταύτα, ο Ιωσήφ που κατήγετο από την Αρημαθέαν και ήτο μαθητής του Ιησού, αλέμενε κρυμμένος και δεν εφανέρωνε τούτο επειδή εφοβήτω τους Ιουδαίους, παρεκάλεσε τον Πιλάτον να επιτρέψει σε αυτόν ή να σηκώσει από τον Σταυρόν το σώμα του Ιησού
και το θάψει

που ελέγεται Σμύρνα. Και από το αρωματώδες και απαλών ξύλων της αλόης 100 λίτρας περίπου, δηλαδή παραπάνω από 32 κιλά. Επήραν λοιπόν και οι δύο το σώμα του Ιησού και αφού το έλειψαν με τα αρώματα, το επεριτύλιξαν με επιδέσμους, όπως ήταν συνήθεια εις τους Ιουδαίους, να ετοιμάζουν προς ταφήν τους νεκρούς των. Εις το σημείον δε όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, ήτο κάποιος κήπος, και μέσα εις τον κήπον ήτο μνημείων καινούριων, εις το οποίον δεν είχε ακόμη ταφεί κανείς. Εκεί λοιπόν, λόγω του ότι η προετοιμασία δια το Πάσχα των Ιουδαίων δεν έδιδε καιρόν προς αργοπορίαν, αλλά και διότι το μνημείον ή το πλησίον, έθεσαν τον Ιησούν.

Κεφάλαιον 20. Στίχοι 1 έως 29. Εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου στην Μαγδαληνή, τους 10 και τους 11 μαθητάς, υψηλάφησης του Θωμά. Αφού δε πέρασε το Σάββατον, κατά την πρώτη ημέραν της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείον πρωί, όταν ήτο ακόμη σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθος που έφραζε την είσοδον του τάφου ήτο σηκωμένος από το μνήμα. Όταν λοιπόν είδε το μνήμα ανοιχτόν, τρέχει και έρχεται εις τον Σίμωνα Πέτρον και εις τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και είπε προς αυτούς: «Επήραν τον Κύριον από το μνημείον και δεν ξέβρωμεν που τον έβαλαν». Κατόπιν λοιπόν από την ανέλπιστον αυτήν είδησιν, ευγήκεν από το σπίτι που έμενεν ο Πέτρος, μαζί δε με αυτόν ευγήκε και ο άλλος μαθητής, και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί, αλλά ο άλλος μαθητής ως νεότερος έτρεξεν εμπρός γρηγορότερα από τον Πέτρον και έφτασε πρώτος εις το μνημείον. Και αφού έσκυψε, βλέπει απ' έξω τους νεκρικούς επιδέσμους να είναι κατά γης. Λόγω όμως της μεγάλης συγκινήσεώς του, δεν προχώρησε να έμβει μέσα. Ενώ λοιπόν επερίμενε να παίξω, έρχεται και ο Σίμων Πέτρος ύστερα από αυτόν και θαραλέος και ορμητικός, καθώς ήτο από χαρακτήρος, εμβήκεν εις το μνημείον και παρετήρησεν εκ του πλησίον ότι οι νεκρικοί επίδεσμοι ήσαν κατά γης και δεν έλειπαν. Όπως ή το φυσικό να συμβεί, εάν το σώμα είχε κλαπεί. Παρετήρησεν ακόμη ότι το φακιόλιον με το οποίο είχαν σκεπάσει την κεφαλήν του Ιησού δεν ήτο ατάκτος ανακατευμένον με τους επιδέσμους, αλλά με τάξιν, που δεν επρόδιδε βίαν και σπουδήν ήτο τυλιγμένον χωριστά κάπου εκεί. Τότε λοιπόν

παρακινηθείς από το παράδειγμα του Πέτρου, εμβήκε μέσα και ο άλλος μαθητής, που ήλθε πρώτος εις το μνήμα και είδε ταύτα εκ του πλησίον και αυτός, και επίστευσεν ότι ο Ιησούς ανέστη. Δεν επίστευσε δε πρωτήτερα, αλλά μόλις τώρα που είδε αδιανών των τάφων, διότι και αυτός και ο Πέτρος δεν εγνώριζαν ακόμη την αληθήν έννοια των προφητιών της Γραφής, ότι σύμφωνα με αυτάς έπρεπε να αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εξήτασαν τον τάφον και επίστησαν ότι πάσα άλλη έρευνα ή το περιτή, επέστρεψαν πάλι στα καταλήματά των οι μαθητές. Η Μαρία όμως εντωμεταξύ έστεκε πλησίον του μνήματος και έκλαιε έξω από αυτό, μη φανταζομένη ποτέ ότι ο Ιησούς ανέστη. Ενώ λοιπόν εξακολούθη να κλαίει, έσκυψε σε μία στιγμή στο μνημείο, αναζητούσα και πάλιν το σώμα του Ιησού. Και βλέπει τότε δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα, οι οποίοι φρουροί του τάφου ένδοξοι και ακαταγόνιστοι, εκάθιντο ως υπηρέτε του Αναστάντος Κυρίου, ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδών, όπου πρωτήτερα ήτο τοποθετημένον κατά γης το σώμα του Ιησού. Και λέγουν εις αυτήν εκείνη, «Γυναίκα, γιατί κλαίεις?» Λέγει εις αυτούς, «Διότι επήραν τον Κύριόν μου από τον τάφον και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Και αφού είπεν αυτά, έστρεψεν ο πίσω και βλέπει τον Ιησούν να στέκεται όρθιος. Αλείται διότι το σώμα του Κυρίου είχε υποστεί μεταβολήν δια της Αναστάσεως, είτε διότι η Μαρία δεν υπόπτευε καν ότι ο διδάσκαλος ανέστη, δεν ήξευρε αυτή ότι αυτός που ηρώτα ήταν ο Ιησούς. Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, «Γυναίκα, γιατί κλαίεις, ποιον ζητείς?» Εκείνη ενόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός και δι' αυτό είπε προς αυτόν, «Κύριε, εάν τον επήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από τον κήπον σου και θα τον τοποθετήσω εις άλλον τάφον». Τότε λέγει εις αυτήν ο Ιησούς με τον γνωστόν εις εκείνην τόνον της φωνής του, «Μαρία, αναγνωρίσασα δε εκείνη ευθύς την φωνήν του Ιησού, έστρεψαν ο πίσω και είπεν εις αυτόν, «Ραβουνί», το οποίο εις την ελληνική γλώσσα σημαίνει «Διδάσκαλέ μου». Και επειδή η Μαρία έτρεξε να περιπτυχθεί με σεβασμόν τους πόδας του, νομίσασα ότι ο Κύριος θα εξακολούθει και τώρα να ζει σωματικός, όπως και πρώτου παθήματος μετά των μαθητών του, λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, «Μη με αγγίζεις και μη συμπεριφέρεσαι πλέον προς εμέ, σαν να επρόκειτο να με έχετε πάλι μεταξύ σας, με αυτήν την μορφή της ταπεινώσεως και της ασθενίας, όπως έζων μαζί σας και πρώτου πάθους». «Μη με αγγίζεις, διότι δεν ανέβηκα ακόμη προς τον Πατέρα μου και συνεπώς δεν εγκαινιάστη ακόμα η νέα σχέση της ευλαβούς και λατρευτικής οικειότητος, την οποίαν μετά την ανάληψή μου ως αιώνιος και ουράνιος πλέον αρχιερεύς και ως κεφαλή της Εκκλησίας ενωμένος με αυτήν θα συνάψω προς τους ανθρώπους».
Πήγαινε δε προς τους αδελφούς μου και είπε εις αυτούς, αναβαίνω προς τον πατέρα μου, ο οποίος δι' εμού έγινε και ειδικό σας κατά χάριν πατήρ. Έγινε δε αφότου εν ενθρώπισα και Θεός μου, όπως είναι και Θεός ειδικό σας. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον, ο οποίος και είπεν εις αυτήν τους λόγους αυτούς.

Εις επιβεβαίωση λοιπόν της μαρτυρίας ταύτης της Μαρίας, όταν ευράδιασε κατά την ημέραν εκείνην, την πρώτην της εβδομάδος, και ενώ εθύρε του σπιτιού όπου ήσαν μαζευμένοι οι μαθηταί ήσαν κλειστέ, ένεκα του φόβου που είχαν ούτε οι δια τους Ιουδαίους, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον και είπε εις αυτούς, «Ας είναι ειρήνη εις σας». Και αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν του, για να είδουν τα σημάδια των πληγών και πιστούν ότι αυτός ήταν ο σταυρωθής διδάσκαλός των. Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας, την οποίαν δια της επιδείξεως αυτής των θεραπευτισσών πληγών εσχημάτισαν, εχάρισαν οι μαθηταί όταν είδαν τον Κύριον. Όταν λοιπόν ησύχασε κάπως η πρώτη σφοδρά συγκίνησης που δοκίμασαν εξαιτίας της μεγάλης των χαράς οι μαθηταί, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς εν σχέση προς την μέλουσαν κλίσιν και αποστολήν των, «Ας είναι ειρήνη εις σας, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι κι εγώ σας στέλνω προς εξακολούθηση του αυτού έργου». Και αφού είπεν αυτό, προκειμένου να μεταδώσει σε αυτούς την πνοή της νέας ουρανίου ζωής, ενεφύσισε εις τα πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις το πρόσωπον του Αδάμ, και τους είπε, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Εις όποιους συγχωρήσετε τας αμαρτίας, τους συγχωρούνται αυτέ και από τον Θεόν. Εις όποιους δε τας κρατείτε, ασυγχώρητες, θα μείνουν για πάντα κρατημένες». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 Αποστόλους που ελέγεται από τους ομιλούντας την ελληνική γλώσσα Εβραίους, Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν ήλθε, του έλεγαν οι άλλοι μαθηταί, «Είδαμε τον Κύριον». Αυτός όμως τους απήντησε, «Εάν δεν είδω με τα μάτια μου εις τα σχήρας του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου εις το σημάδι των καρφιών και αν δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευρά του, ώστε όχι μόνον με τα μάτια μου αλλά και με τα δάχτυλά μου να βεβαιωθώ, δεν θα πιστεύσω». Πράγματι δε ύστερα από 8 ημέρας ήσαν πάλι μέσα εις το σπίτι οι μαθηταί και μαζί με αυτούς ήτο και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήσαν κλειστέ εθύρε, και στάθη στο μέσο των μαθητών και είπεν, «Ας είναι ειρήνη εις σας». Έπειτα λέγει εις τον Θωμάν, «Φέρε εδώ το δάκτυλόν σου, και ενώ με την ψηλά φυσή σου δεξετάζεις τα σημάδια των πληγών μου, συγχρόνως και με τα μάτια σου είδε τα σχήρας μου, και φέρε κάτω από τα ενδύματά μου την χείρα σου και βάλε την εις την πλευρά μου που εκτυπήθη από την λόγχη, και μη αφήνεις τον εαυτό σου να κυριευθεί από την απιστίαν, ώστε να γίνεις μονίμως και ανεπανορθώτος άπιστος, αλλά προόδευε και στηρίζου εις την πίστη, ώστε να γίνεις αμετακίνητος και αδιάσυστος σε αυτήν». Και ο Θωμάς τότε απεκρίθη και είπεν εις αυτόν, «Πιστεύω και ομολογώ ότι είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, «Επίστευσες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερον καλότυχοι είναι εκείνοι οι οποίοι κέτοι δεν με είδαν με τα μάτια τους, όπως είδες εσύ, επίστευσαν. Και θα πιστεύσουν ούτως όλα τα μέλη της Εκκλησίας μου κατά τας επερχομένας γενεάς». Σύμφωνα λοιπόν με όσα εξιστορήσαμεν, εκτός από το θαύμα της Αναστάσεώς του,
Έκαμε ο Ιησούς εμπρός στα μάτια των μαθητών του και πολλά άλλα αποδεικτικά θαύματα που δείκνυαν τη θεότητά του και τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο αυτό. Αυτά δε που εξεθέσαμε εγγράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο υπό των προφητών κηρυχθείς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού. Και είναι απιστεύοντες, έχετε ως αναφέρετον κτήμα σας την νέαν και θείαν και αιωνίαν ζωήν, η οποία μεταδίδεται εις τας ψυχάς των ανθρώπων διαμέσου αυτού και της επικλήσεως του ονόματός του.

0: κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά, όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Βρισκόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αντίφωνα. Στο τμήμα αυτό έχουμε μια σειρά κειμένων από την Παλαιά αλλά και από την Καινή Διαθήκη σε συνδυασμό με προσευχητικούς στίχους ή και μικρές ποιητικές συνθέσεις και με περιεχόμενο δοξολογικό, οικετευτικό, ελεητικό, παρακλητικό. Το τμήμα αυτό το ονομάζουμε και τυπικά. Λένε τα βιβλία μέσα, οι φυλάδες, αντίφωνα και τυπικά. Συνήθως στα λειτουργικά βιβλία φέρει αυτό το σύνθετο τίτλο, αντίφωνα και τυπικά. Ο δεύτερος όρος, τυπικά, προέρχεται από τον τίτλο μιας μικρής ακολουθίας που αναπτύχθηκε στα μοναστήρια και που ονομάζεται «Ακολουθία του τυπικού» ή «Ακολουθία των τυπικών». Πρόκειται για μικρής διάρκειας ακολουθία που περιέχει κείμενα ψαλμών, τροπάρια και απολυτίκια Αγίων ή εορτών και μικρές προσευχητικές δεήσεις. Ετελείτο κατά τις ημέρες που δεν γινόταν Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και δεν έχουμε παρουσία ιερέως. Κυρίαρχο θέμα αυτής της ακολουθίας είναι να υπομνηστεί και να υμνηθεί η Βασιλεία του Θεού κατά τον τύπο που αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ονομάστηκε ακολουθία του τυπικού, εις τύπων δηλαδή της Θείας Λειτουργίας. Σιγά σιγά το κεντρικό τμήμα αυτής της ακολουθίας ενσωματώθηκε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και από τα μοναστήρια πέρασε στους ενωριακούς ναούς. Ήδη σε προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με τους δύο ψαλμούς που συνήθως αντιφωνούνται στο τμήμα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Αντιφωνούνται σημαίνει ότι τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός και τον άλλον στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ό,τι περιέχει το τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, δηλαδή τους μακαρισμούς και τα εφήμνια που τους συνοδεύουν. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να σχολιάσω ένα δογματικό τροπάριο που ψάλεται στο τέλος του δεύτερου αντιφώνου. Πρόκειται για έναν ύμνο που αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος συνεκάλεσε την Πέπνη Οικουμενική Σύνοδο το 553 μετά Χριστόν. Αποτελεί μια σύνοψη των όρων της πίστεως όσον αφορά κυρίως το πρόσωπο του Χριστού και το σωτηριώδες έργο του, όρων που είχαν ήδη διατυπωθεί στις προηγούμενες 4 οικουμενικές συνόδους. Από το περιεχόμενό του καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα σύμβολο πίστεως. Η θέση του μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, κατά το οποίο ήταν παρόντες και οι κατηχούμενοι, δείχνει ότι πιστοί και κατηχούμενοι από κοινού καταθέτουν την κοινή τους πίστη. Το τροπάριο για το οποίο μιλάω. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρία σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Εξαγγέλουμε ότι ο Χριστός που θα μας υποδεχθεί σε λίγο στο δείπνο του και θα μας προσφερθεί ως σώμα και αίμα για να πραγματοποιηθεί η κοινωνία μαζί του, είναι Υιός και Λόγος του ουρανίου Πατρός και είναι αιωνίος, δηλαδή αχρόνος, Υιός του Πατρός. Εξαγγέλουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός ελεύθερα θέλησε να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία. Ότι δηλαδή δια της ενανθρωπίσεώς του εγγενίασε έναν άλλο τρόπο γέννησης
διαφορετικό από τον τρόπο που γεννιόνται οι άνθρωποι, ότι γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επίσης εξαγγέλουμε ότι με την ενανθρώπισή του δεν επήλθε τροπή η αλλίωση στις δύο φύσεις του, τη θεία και την ανθρώπινη. Όπως διακήρυξε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, μετά την ενανθρώπισή του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αφού μάλιστα στην αρχή του ύμνου μιλήσαμε για τον λόγο που έγινε η ενανθρώπιση του Υιού, δια την ημετέρα σωτηρίαν, αυτός είναι ο λόγος, συνεχίζουμε τώρα και εξαγγέλουμε πώς αντιλαμβανόμαστε ότι επιτεύχθηκε αυτή η σωτηρία. Σταυρωθείς και θανάτω θάνατον πατή σας, δια του Σταυρού δηλαδή και της Αναστάσεως. Για να καταλήξουμε ότι ήταν και παραμένει ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ευρισκόμενος μετά την ανάληψή του στην αιώνια δόξα του εν της δεξιής του Πατρός. Η διατύπωση είναι σημαντική, γιατί υποδηλώνει και επισημαίνει ότι έχοντας ενανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενθρονίζει στην άχρονη πραγματικότητα του Θεού την ανθρώπινη φύση του. Ενθρονίζει δηλαδή κάθε άνθρωπο που θα γίνει μέλος του σώματός του. Με αυτούς τους όρους μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε την προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι να παρακαθίσουμε στο δείπνο της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το θέλουμε, το λαχταράμε. Θυμόμαστε τον ληστή δίπλα στο σταυρωμένο Χριστό που αυτή την πίστη και λαχτάρα καταθέτει και επαναλαμβάνουμε αυτή την επιθυμία όπως είναι διατυπωμένη στα Ευαγγέλια. «Εν τη βασιλεία σου μνήσθητη ημών, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε τη λειτουργική μας σύναξη με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τώρα καταθέτουμε την επιθυμία να γίνουμε πολίτες αυτής της βασιλείας και απαριθμούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι είναι μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Τα ξέρουμε? Μάλλον όχι. Επειδή από μόνος του ο άνθρωπος, εγκλωβισμένος μέσα στα όρια της ιστορίας και των ανθρώπινων σχέσεων που η ιστορία του ανθρώπινου γένους διαμορφώνει, δεν είναι ικανός να υποψιαστεί, αντλεί από τα λόγια του Χριστού ό,τι αυτός αποκάλυψε. Γι' αυτό αντλούμε από τα Ευαγγέλια και πιο συγκεκριμένα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τους 9 στίχους με τους οποίους ο Χριστός απαρίθμησε τα χαρακτηριστικά των πολιτών της βασιλείας του. Πρόκειται για τους γνωστούς μακαρισμούς του Κυρίου που τους ψέλνουμε ως τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, διανθίζοντάς τους με εφήμνια και τροπάρια.

κάθε στίχος αρχίζει με τη λέξη μακάριος, λέξη γνωστή και στην εβραϊκή και στην ελληνική παράδοση. Η λέξη μακάριος προέρχεται στα ελληνικά από τη λέξη μάκος, που σημαίνει μήκος, δηλαδή μακρύς άνθρωπος, τεράστιος άνθρωπος, και επειδή στην ελληνική μυθολογία πάνω από τα μέτρα του κοινού ανθρώπου υπάρχουν οι θεοί, η ζωή των θεών προσδιορίζει και το περιεχόμενο της λέξης μακάριος. Στα κείμενα όμως της Παλαιάς Διαθήκης το περιεχόμενο της λέξης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε στην ελληνική παράδοση. Στη δεύτερη, την ελληνική παράδοση, η μακαριότητα ανήκει στους θεούς που ονομάζονται μάκαρες, οι οποίοι την ζουν μέσα στην αυτάρκειά τους. Μπορούν να την δώσουν και σε ανθρώπους κατά ομόλογο τρόπο, αν επιλέξουν να τους ευνοήσουν. Για τους ανθρώπους η μακαριότητα ορίζεται ως κατάσταση της ιστορίας και εξαντλείται μέσα στα όρια της ιστορίας. Αντίθετα, στην Αγία Γραφή η μακαριότητα δεν αναφέρεται στο Θεό ως στοιχείο της κατάστασής Του. Αντί για μακαριότητα, η Αγία Γραφή μιλάει συνεχώς για τη δόξα του Θεού, τη φανέρωσή Του δηλαδή, την οποία θέλει να την μοιράζεται με τους ανθρώπους. Και ονομάζει ακριβώς μακαριότητα τη μετοχή του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό, που παραδίδεται στον Θεό. Ειδικά το βιβλίο των Ψαλμών εκδιπλώνει το περιεχόμενο της μακαριότητας ως πλήρους παραδόσεως, δηλαδή πίστης, εμπιστοσύνης στο Θεό. «Μακάριος ανήρ» είναι οι πρώτες δύο λέξεις του Ιερού Ψαλτηρίου. «Μακάριος ανήρ, ως ουκ εκπορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστη. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού». Επομένως η λέξη «μακάριος» στην Αγία Γραφή δείχνει ένα είδος ξεχωριστής πραγματικότητας. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν ζει μέσα στον τρόπο με τον οποίο ζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Φεύγει από αυτήν την

Ακόμα πιο καθαρά θα διακηρύξει το στίγμα αυτής της μακαριότητας ένας άλλος στίχος άλλου ψαλμού. «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού». Και κορυφώνει αυτή τη διακήρυξη με τον εξαιρετικό στίχο «Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού». «Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός του Ιακώβ είναι βοηθός του». «Η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού». «Όλη η ελπίδα του ακουμπάει πάνω στην παρουσία του Θεού». Ο προφήτης μάλιστα Ισαΐας θα εκτείνει το περιεχόμενο της πραγματικής μακαριότητας στην αιμονή του πιστού να είναι με το Θεό και όχι με τον κόσμο. «Μακάρι οι εμένοντες επ' αυτό», επί το Θεό δηλαδή. Ό,τι η Παλαιά Διαθήκη κατέθεσε ως οδό του ανθρώπου, ανάγοντάς την σε οδό Κυρίου, η Καινή Διαθήκη το διευκρίνησε με αποκαλυπτικό τρόπο. Μακαριότητα είναι η σχέση με τον Χριστό. Ο ίδιος μας καλεί να πορευτούμε μαζί Του. «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε από μου, απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές αμου αυτό ημών». Και αυτό είναι το περιεχόμενο της μακάριας ζωής. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι μακαρισμοί που περιέχονται στο Ευαγγέλιο είναι μια κατάφαση, ένα ναι του ουρανίου Πατρός στο πρόσωπο του Υιού του και κατ' επέκταση ένα ναι των πιστών στο Χριστό. Ο Χριστός αποκαλύπτει τον τόπο της μακαριότητας απαντώντας στο πόθο του ανθρώπου για ευτυχία. Και αυτός ο τόπος είναι η Βασιλεία των Ουρανών που με την Ανάστασή του και με την αποστολή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνεται παρούσα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Χριστού, όπως διαβάζουμε στο πρώτο και στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου. «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Και στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, «Ιδού έρχομαι ταχύ, μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Δηλαδή εδώ η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Κυρίου που έρχεται από τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο που λαμβάνει η μακαριότητα στο στόμα της Παναγίας. Έχοντας υποταχθεί στο θέλημα του Θεού, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα το οποίο εγκαθιδρύει εντός της τον Υιό και Λόγο του Θεού, αντιλαμβάνεται τη μακαριότητα ως διαρκή κατάσταση και το διατυπώνει στο χαιρετισμό της προς την Ελισάβετ. «Από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέε». Και έχει επίγνωση του λόγου για τον οποίο εισέρχεται στον τόπο της μακαριότητας. «Ότι επίησε εμι μεγαλεία ο δυνατός», τα οποία και περιγράφει σε αυτόν τον εξαιρετικό ύμνο.

πάρουμε τώρα στίχο-στίχο τους 9 μακαρισμούς, όπως καταγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και όπως τους ψάλλομαι στο τρίτο στάσιμο των αντιφώνων. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Κατά λέξη ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυτάρκεια που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Το λάθος ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος, παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους, προσπαθεί να πλουτίσει όχι από τον θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από φρέατα συντετριμένα. Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπο ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος, μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκής σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επτόχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. «Γινώσκεται την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτόχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλο, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης. Και το πνεύμα αυτό της πτωχίας δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά σε κάθε εγκλωβισμό του ανθρώπου σε αυτάρκειες, είτε γνώσης, είτε εξουσίας, είτε εγωτικών συμπεριφορών. Αν επιλέγω να πτωχαίνω για να είμαι με τον Κύριο, για να είμαι πλούσιος δηλαδή ως πολίτης της βασιλείας του, τότε επίσης επιλέγω να πτωχαίνω για να βρίσκομαι σε κοινωνία με τα μέλη του σώματός του, με τους αδελφούς μου. Γιατί η φύση του αληθώς αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτό τον τρόπο υπάρξεως η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή από τον Θεό. Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει, αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντος Θεού δίνει, ή ακριβέστερα δίνεται. Αυτός λοιπόν που εκουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Μακάρι οι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διατυπώνει αυτόν τον μακαρισμό του Κυρίου με μια διαφορετική λέξη. Αντί για «πενθούντες» έχει τη λέξη «κλαίοντες». «Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε». Πένθος και λύπη λοιπόν, γιατί ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού πλήρως. Γιατί η φθορά και ο θάνατος εξακολουθούν να είναι παρόντα στη δημιουργία, αν και η μεγάλη ρογμή έχει γίνει με την Ανάσταση του Χριστού. Το κράτος του θανάτου έχει καταργηθεί. Η παρουσία του όμως μας υπενθυμίζει προς ποια ζωή αποφασίσαμε να πορευτούμε με το βάπτισμά μας. Μια κατάσταση πένθους και λύπης για όσα συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας. Μια κατάσταση των δακρύων, όπως υμνολογεί η Εκκλησία, επιτρέπει να προσανατολιστούμε προς τη χαρά της Βασιλείας. Για να το πούμε διαφορετικά, μια κατάσταση μακριά από τον ημφίο της Εκκλησίας γίνεται συνειδητή μόνο όταν πενθούμε για αυτή την απουσία. Πρόκειται για την κατά Θεόν λύπη, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. «Υγάρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν, η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται, η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Αυτή είναι η διάκριση. Κατά Θεόν λύπη και κατά κόσμον λύπη. Αλλού σε πάει το ένα, αλλού σε πάει το άλλο. Αυτό το χαροποιόν πένθος, όπως ονομάζεται στα κείμενα της νητικής μας παράδοσης, αυτή η χαρμολύπη, γεννάει τη μεγάλη χαρά για τον ερχόμενο Κύριο. Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το γνωστό ως πορεία προς Εμαούς. Οι μαθητές είναι σκυθροποί, γιατί αισθάνονται ότι ο Κύριος τους εγκατέλειψε. Αυτή η σκυθροπότητα μεταβάλλεται σε χαρά όταν ο Κύριος αποκαλύπτει την παρουσία του. Μόνο λοιπόν το πένθος και η λύπη για την απουσία του Κυρίου μπορεί να φέρει τη λυτρωτική χαρά από την παρουσία του. Αν δεν ζήσουμε μέσα στο πένθος της ένδυας, αν δεν αναζητήσουμε τη συνάντηση με τον Κύριο, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η απουσία του μας καθυλώνει σε κατοίκους μιας έρημης χώρας, πώς θα λαχταρίσουμε την παρουσία του, πώς θα οπλιστούμε για μια οδηπορία προς Αυτόν. «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γην», μας λέει ο τρίτος στίχος. Η πραότητα πηγάζει από την αγάπη. Τύπος και υπογραμμός αυτής της πραότητας είναι ο ίδιος ο Χριστός. «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Αυτή η πραότητα χαρακτηρίζει τον Θεό στη σχέση του με τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Ιησού προς τους μαθητές του λίγο πριν εισέλθει στην Ιερουσαλήμ πρώτου πάθους του, αντλώντας μια εικόνα που έρχεται από τις αρχαίες προφητείες, συγκεκριμένα από τον προφήτη Ζαχαρία. «Είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται πραΐς και επιβεβικός επιώνων». Πραΐς λοιπόν είναι αυτός που ακολουθεί στα ίχνη του Χριστού. Δεν αρκεί να είσαι χριστιανός αν δεν κατακλείζεσαι από αυτή την πραότητα του Ιησού, που κατά τον Απόστολο Παύλο συνοδεύεται από την επιοίκεια. Ο ίδιος Απόστολος στην επιστολή του προς Γαλάτας επισημαίνει ότι η πραότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η επιθυμία να φτάσει κανείς σε μια κατάσταση πραότητας, αλλά χρειάζεται να παραδοθεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης,
αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Υπάρχει επίσης στο στίχο μια απόδοση. Μακάρι η πραείς ότι αυτή κληρονομήσουσι την γη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για ποια κληρονομία μιλάει ο Χριστός εδώ? Αν πάμε στις πρώτες πηγές της πίστης μας, στη διήγηση της Αγίας Γραφής για τη δημιουργία, θα δούμε ότι απ' αρχής τίθεται ως έργο του ανθρώπου η διαχείριση αυτής της δημιουργίας. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής. Το έργο αυτό δεν το επιτέλεσε ο άνθρωπος. Με την ενανθρώπισή του, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ως νέος Αδάμ, διορθώνει το αρχαίγωνο λάθος. Μπορεί γι' αυτό να πει «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αυτή όμως η εξουσία είναι εξουσία διακονίας και όχι κυριαρχίας. Το περιεχόμενο αυτής της διακονίας το προβάλλει στους μαθητές του και τους καλεί να την μιμηθούν. Είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχ ούτως έστε εν ημίν. Αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστω ημών διάκονος. Για να καταλήξει όσπερο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Οι κληρονόμοι της γης είναι διάκονοι της δημιουργίας. Πρόκειται βέβαια για μια ανατροπή των όρων του κόσμου τούτου. Να κυριαρχείς διακονώντας, με όπλο μάλιστα της ισχύω σου, την πραότητα και την επιοίκεια. Αυτό σημαίνει ότι εγγενιάζεται μια νέα δημιουργία, ένας καινούριος κόσμος. Τι μας λέει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης? «Και είδον ουρανών κενών και γην κενήν, ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και θάνατος ουκέ στην έτη». Και αν ακούσουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, θα μάθουμε ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη τη γεμάτη με τους καλούς καρπούς και κατεξοχήν με τον καρπό του ξύλου της ζωής, τη γη την κατάφυτη από πνευματικά χαρίσματα, στην οποία βλασταίνει η άμπελος η αληθινή, με γεωργό της τον πατέρα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού.

Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μέσα από μια εικόνα που περιγράφει τη φυσική ανάγκη κάθε ανθρώπου, την πείνα και τη δίψα, εισάγει ο Ιησούς το μέγα θέμα της δικαιοσύνης, τόσο ζωτικό όσο και τα βασικά στοιχεία της ζωής. Το τι σημαίνει αυτή η δικαιοσύνη κατατίθεται από τον Ευαγγελιστή στην περιγραφή των τριών πειρασμών που υπέστη ο Χριστός και που κατ' ουσίαν υφίσταται κάθε άνθρωπος. Αν οι αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και τον παγιδεύουν σε εξαρτήσεις από αγαθά και δυνάμεις της κτιστότητας, ο Ιησούς ως νέος Αδάμ απαντάει ότι ουκ επάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, ότι δεν υποτάσσεται σε θαυματουργικές και άλογες δυνάμεις, ότι δεν ενδιαφέρεται για τα βασίλεια της γης. Και αυτό μπορεί να γίνει γιατί το θέλημα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, είναι έκφραση του θελήματος του ουρανίου πατέρα του. Και αυτό είναι η δικαιοσύνη που εγγενιάζεται στην ιστορία, η οποία όμως έχει ως πρότυπό της τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή τη δικαιοσύνη την αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες, οι οποίοι την περιγράφουν ως το όνομα του Θεού. Κατά την παράδοση του Θείου Νόμου στο Μωυσή, ο Κύριος αποκαλύπτει το όνομά του. Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πιστότητα του Θεού που κορυφώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η δικαιοσύνη του Χριστού μαρτυρείται στα Ευαγγέλια ως δικαιοσύνη θυσιαστική. Ακόμη περισσότερο, σε κάθε πείνα και δίψα δικαιοσύνης προτείνει έναν άλλου περιεχομένου χορτασμό. Βρώσει και πόση του σώματός του και του αίματός του. Λάβετε, φάγετε. Πίετε εξ αυτού πάντες. Θυμηθείτε ποιο νερό προσφέρει στη Σαμαρίτισσα. Εγώ είμαι. Αυτό είναι το νερό. Όταν η γυναίκα του ζητάει ένα νερό που δεν θα διψάσει ποτέ αν το πιει. Όσαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Της ανατρέπει όλο το περιεχόμενο της ιστορίας. Το νερό που ξεδιψάει τον άνθρωπο και η τροφή που χορταίνει τον άνθρωπο είναι άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου. Αντλείται από τη βασιλεία των ουρανών. Σε ενήν, σι ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Η ευχή απευθύνεται ως ευχαριστία προς τον ουράνιο πατέρα, ο οποίος σε κοινωνία υπάρχουν με τον Υιό και το Πνεύμα ενήργησε και ενεργεί τη σωτηρία μας. Ύμνος, ευλογία, ένος, προσκύνηση παντού και πάντοτε. Συνεχίζει ο ιερέας. Σίγαρ ή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον, ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Τι γνωρίζουμε από τον Θεό? Μα μόνον τις ευεργεσίες του, που τις ονομάζουμε ενέργειες, τις σωτηριώδεις κατεξοχήν ευεργεσίες του και τίποτε άλλο. Ο Ιησούς Χριστός μας αποκάλυψε τον Θεό ως σχέση προσώπων. Ο ίδιος μας γνώρισε το όνομα του Θεού. Είναι ο πατήρ μου. Κατά τη δική μας ορθόδοξη παράδοση, ο Θεός είναι ανέκφραστος, δηλαδή δεν είναι δυνατό να διατυπωθεί με ανθρώπινο λόγο το είναι του. Είναι απερινόητος, δηλαδή υπάρχει πέραν των ορίων του νου μας και των δυνατοτήτων που αυτός διαθέτει. Είναι αόρατος, δηλαδή δεν έχει σχέση με τον κτιστό κόσμο.
Είναι ακατάληπτος, δηλαδή δεν κατανοείται. Αΐον και ως αυτός ον, δηλαδή υπάρχει αναλυώτος, αιωνίος ο ίδιος. Και μάλιστα όλη η θεότητα, ως Αγία Τριάδα, έχει αυτά τα γνωρίσματα. Οι διατυπώσεις αυτές είναι σημαντικές, γιατί μας προφυλάσσουν από διανοητικούς και στοχαστικούς ακροβατισμούς και από ιδεολογικούς εγκλωβισμούς. Μας προσγειώνουν στη μόνη δυνατότητα γνώσης του Θεού που η ανθρώπινη φύση μας διαθέτει και που είναι η σχέση. Και η σχέση αυτή επιτυγχάνεται επειδή ο Υιός και Λόγος του Πατρός συνδέθηκε μαζί μας με την ενανθρώπισή Του. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα εντυχάνει εν τες καρδίες ημών, κάνοντας διαρκώς παρόντα τον Χριστό. Γι' αυτό και μπορούμε να λέμε ότι η πίστη μας δεν αναφέρεται σε θρησκεία ή σε μεταφυσική, αν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους, με περιεχόμενο όμως που διασώζει την αδυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διατυπώνει αυτή την αρχή λέγοντας ότι «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Ακολουθούμενος από τον Άγιο Ιωάννη των Δαμασκηνών, ο οποίος μας λέει ότι «άπειρον το θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία». Η κατανόηση του Θεού είναι διαφορετικής τάξεως από αυτή που γνωρίζουμε μέσα στα δρόμενα της ιστορίας. Συνεχίζει τώρα το κείμενο. «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα». Πρόκειται για μια συμπυκνωμένη παράθεση όλου του έργου της δημιουργίας και της αναδημιουργίας που ενεργήθηκε από τον Θεό. Αναφέρεται η εκ του μηδενός δημιουργία και ανάδειξη του ανθρώπου, η ιστορική δράση αυτού του ανθρώπου μέσα σε μια αποτυχία σχέσης με τον δημιουργό του, η σωτηριώδης παρέμβαση του Θεού να λυτρώσει τον άνθρωπο από το κράτος του θανάτου και η ανύψωση του ανθρώπου στους κόλπους της Θείας Καταστάσεως. Ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις άπειρες παρεμβάσεις της Θείας Πρόνοιας. Αυτό το «ουκ απέστης πάντα ποιόν», «δεν σταμάτησες να κάνεις τα πάντα», δράση που μας επιτρέπει να μιλάμε για ιερή ιστορία. Και βέβαια η πρόταση τελειώνει με την αναγνώριση ότι η Βασιλεία του Θεού μας χαρίζεται, είναι δωρεά του Θεού προς εμάς. Έργο δικό μας είναι αν θα αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά, αν θα θελήσουμε να είμαστε πολίτες αυτής της Βασιλείας.

υπέρ τούτων, για όσα δηλαδή αναφέραμε παραπάνω, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν, όσων γνωρίζομεν και όσων δεν γνωρίζομεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Πόσα γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία και πόσα μπορούμε να γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού σε μια εσχατολογική προοπτική. Για όσα γνωρίζουμε, για όσα η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας μας διδάσκουν και μας παραθέτουν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε επίσης και για όσα δεν γνωρίζουμε, τα άπειρα ευεργετήματά Του, αυτά που συντελούνται εν κρυπτό, αυτά που λανθάνουν της προσοχής μας. Ευχαριστούμεν, συνεχίζει η ευχή, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ τη λειτουργίας ταύτης ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά, των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα. Αυτή η τελευταία φράση των επινίκιων ύμνων λέγεται εκφώνος, για να λάβει την απάντηση από τον λαό με τον δοξολογικό του ύμνο. Τα ευεργετήματα και οι δωρεές του Θεού συμποσούνται τελικά στο έργο του Χριστού. Με το σωτηριώδες έργο του, ο Χριστός συνέδεσε την ιστορία με τη Βασιλεία. Τον υλικό με τον πνευματικό κόσμο. Το εκεί το έκανε εδώ. Και το εδώ το ανύψωσε στο αιώνιο εκεί. Συλλειτουργούμε με τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις και μαζί τους συνενώνουμε την αέναη δοξολογία. Ο Θεός θέλησε και ενήργησε να μπορούμε και εμείς να λάβουμε μέρος στην ουράνια λειτουργία. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε και τον δοξολογούμε. Ψένει λοιπόν ο λαός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά ο εν της υψίστης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του. Είδω τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα και τα τέσσερα ζώα εν καθέν αυτών έχουν αναπτέρυγας έξ. Κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκέχουσιν ημέρας και νυκτός λέγοντες Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Και βέβαια από τα Ευαγγέλια μαθαίνουμε για τον ύμνο με τον οποίο υποδέχθηκαν τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν το πάθος του. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα ημάτια εν τη οδό. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρώνιον εν τη οδό. Οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Διαβάζουμε επίσης το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. «Και ήγαγον των πόλων προς τον Ιησούν
και επέβαλον αυτό τα ημάτια αυτών και κάθισεν επ' αυτό. Πολλοί δε τα ημάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, άλλοι δε στιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώνιον εις την οδόν, και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχόμενη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης, και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και εις το Ιερόν». Διαβάζουμε επίσης στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, «Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι δοξολογούν. Αυτή η χάρη δίνεται και σε μας. Μπορούμε και εμείς να δοξολογούμε τον Κύριο με τον επινίκιο αυτό ύμνο. Η λέξη «Οσανά» σημαίνει «σώσον νυν», τώρα, και προέρχεται από τους ψαλμούς. Συγκεκριμένα από μία ομάδα ψαλμών, 6 ψαλμών, που κατά η εβραϊκή παράδοση τους έψαλε κατά την εορτή της κοινοπηγίας. Στα Ευαγγέλια όμως χρησιμοποιείται με δοξαστικό περιεχόμενο. Και ο ψαλμικός στίχος «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», με τον οποίο υποδέχθηκαν το Χριστό στα Ιεροσόλυμα, γίνεται στο στόμα μας φωνή πρόσκλησης για τον συνεχή ερχομό του. Ο Χριστός είναι για τον καθένα μας και για όλο το λαό των πιστών ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Κύριος εγγύς, διακηρύττουμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της εκκλησιαστικής ζωής. Ανοίγουμε τον εαυτό μας για να εισέλθει αυτός ο αιωνίος ερχόμενος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωιμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Λόγος Σοφίας, Λόγος Γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Αν μια λέξη κυκλοφορεί πάρα πολύ στις μέρες μας, είναι η λέξη κρίση. Τη λέμε συνέχεια. Την διαβάζουμε, την ακούμε. Δεν ξέρω αν την κατανοούμε, ούτε πώς ο καθένας μας την εννοεί. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάτι που κουνάει διαχρονικά θεμέλια μέσα στις κοινωνίες μας και ειδικότερα στη δική μας κοινωνία, στην ελλαδική κοινωνία. Έτσι, ισχυροί θεσμοί, όπως είναι η ιστορία, η αίσθηση της ιστορικής συνείδησης και της εθνικής συνείδησης, της εθνικής υπερηφάνειας, άρχισαν να κουνιούνται και να μην είναι δεδομένοι όπως ήταν ως τώρα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο τρόπος με τον οποίο νιώθουμε εμείς την ελληνικότητά μας μέσα στις καρδιές μας, όταν διαβάζουμε την ιστορία μας, όταν έχουμε τις εθνικές γιορτές μας, δυστυχώς είναι πολύ διαφορετικός προς το χειρότερο από αυτό το οποίο νιώθουν σήμερα τα νέα παιδιά. Δεν γνωρίζουν την ιστορία, αλλά και δεν την νιώθουν. Έχει χτυπηθεί η αίσθηση της αγάπης προς την πατρίδα σαν κάτι κακό. Ενώ σε εμάς, στην αγωγή μας, ήταν κάτι ιδανικό, κάτι καλό, κάτι για να μας εμπνεύσει, για να μας ανεβάσει. Δίπλα σε αυτό υπάρχουν άλλες έννοιες, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνεται τόσος λόγος για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των μεταναστών. Και δεν λέω ότι είναι καλό το να μην δει κανείς όλο αυτό το φαινόμενο με συμπάθεια. Αλλά είναι πολύ κακό όταν δεν μπορεί αυτό το φαινόμενο να το δει μέσα στα πλαίσια της αξιοποίησης ενός δεδομένου δικού του ιστορικού διαμετρήματος θησαυρού. Άλλο πράγμα. Ακούγεται ένα ρεύμα συγκριτιστικών αντιλήψεων. Θέλουμε να ψάξουμε μεταξύ μας να βρούμε τι μας ενώνει. Και ακούγεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προβάλλει την ιδέα της ενότητος. Η ομορφιά όμως της αλήθειας βρίσκεται από το τι μας χωρίζει, τι μας διαφοροποιεί. Όχι για να φανατιστούμε, όχι για να εμπαθώς να αγκαλιάσουμε αυτό που έχουμε και να αναπτύξουμε αισθήματα υπεροχής ως προς τους άλλους, αλλά για να μπορέσουμε να αντικρίσουμε αυτόν τον ομολογημένο θησαυρό που χρόνια ολόκληρα κρατήσαμε σε αυτόν τον τόπο. Οι πρόγονοί μας και σήμερα εμείς δεν τον αξιολογούμε. Γι' αυτό και φτάσανε αυτά τα πρόσφατα φαινόμενα με την ερμηνεία της ιστορίας, της πρόσφατης ιστορίας του 1821, για τα οποία και η ειδική σας τοπική εκκλησία και κοινωνία τόσο στεναρά τοποθετήθηκε, κρατώντας τον άβαρο της ιστορικής αλήθειας ψηλά. Αρχίζει λοιπόν η ιστορία και η αίσθηση της εθνικής ταυτότητος ως αξίας να κουνιέται. Όχι απλώς να κουνιέται, να συγχρονίζεται. Άλλο πράγμα που αλλάζει είναι η παιδεία. Θα πω κάτι που ίσως ακουστεί σκληρό. Η παιδεία και το σχολείο του Αγίου Κοσμά δεν έχει σχέση με την παιδεία και το σχολείο του σημερινού. Οι γονείς όταν στέλναν τότε τα παιδιά στο σχολείο, σε όποιο σχολείο υπήρχε, περίμεναν ότι θα έπαιρνε στοιχεία καλλιέργειας. Σήμερα έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία και έχουμε νομίζω οι περισσότεροι, αν το σχολείο τελικά υπηρετεί όλη αυτή την ανάγκη για αξίες πνευματικές ή όχι. Εγώ σαν επίσκοπος μιας περιοχής σκέφτομαι πολύ πλέον αν θα στηρίξω τα σχολεία της περιοχής. Ενώ όταν ξεκίνησα πριν από 7 χρόνια είχα μέσα στο όραμά μου να στηρίξω όσο μπορούσα το υφιστάμενο σύστημα εκπαίδευσης σαν έναν τρόπο να περαστούν ιδέες, αξίες και αρχές στα παιδιά. Καθώς όμως σιγά σιγά βλέπω γονείς να έρχονται και να αισθάνονται ότι ό,τι αυτοί κτίζουν το γκρεμίζει το σχολείο και ό,τι αυτοί προσπαθούν να προσφέρουν ως ιδανικό στα παιδιά τους, έρχεται το σύστημα της παιδείας να το αμφισβητήσει, γιατί όχι, να το καταστρέψει, θα πω και την άλλη έκφραση, να ασεργήσει επάνω σε αυτό, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι πλέον όλο αυτό που ονομάζαμε παιδεία και το οποίο είχε σχέση με τη σοφία στον τόπο αυτόν που εμείς γεννηθήκαμε και ο οποίος ενέπνευσε όλον τον κόσμο, τον πολιτισμένο, δεν έχει τόσο σχέση με τη σοφία. Αντικαταστάθηκε η έννοια της σοφίας από την έννοια της γνώσης. Και η γνώση στηρίχθηκε σε αυτό που ονομάζεται πληροφορία. Κομματάκια πληροφοριών, τα οποία τα μαζεύουμε μέσα από τα σύγχρονα συστήματα, κυρίως τα ηλεκτρονικά, και αυτά γεμίζουν το μυαλό μας, αλλά δεν έχουν μηχανισμούς επεξεργασίας πρώτων και προβολής τους πάνω σε ένα αξιακό επίπεδο. Υπάρχει και άλλο πράγμα που επίσης αποτελούσε θεσμό και ήταν κάτι έτσι που το έβλεπε κανείς απόμακρα και με δέος. Η Εκκλησία. Σήμερα την Εκκλησία κάπως κάτι έχει γίνει και δεν την χτυπάμε μόνο σαν κάτι το οποίο είναι στενοκέφαλο, οπισθοδρυμικό, συντηρητικό, αλλά περνάει σιγά σιγά η ιδέα ως κάποιο, ότι η Εκκλησία είναι έναν φορέα ο οποίος συντηρεί τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Είναι γεμάτο σκάνδαλα. Και αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο γενικά για τις θρησκείες. Αλλά η θρησκεία η δική μας, η Εκκλησία, έχει σχέση με τον λαό. Και του κόβεται αυτός ο ομφάλιος λόρος μέσα από την αυτή την πολεμική όπως γίνεται. Πρέπει να δώσεις απάντηση και να εξηγήσεις ίσως τα αυτονόητα. Φωνάζει επί παραδείγματι ο κόσμος, θα σας πω απλά παραδείγματα. Φωνάζει να φορολογηθεί η Εκκλησία, σαν να είναι μια εταιρεία η οποία κάνει κέρδη για τον εαυτό της και δεν επιστρέφει τίποτε στο λαό. Και δεν συνειδητοποιεί ο καημένος ο λαός ότι η φορολόγηση της Εκκλησίας είναι φορολόγηση του λαού, ένα ακόμη μέτρο φορολόγησης του λαού. Απλούστατο παράδειγμα. Εγώ έβγαλα ένα βιβλίο τελευταία, να το ξέρετε οι περισσότεροι. Αυτό πουλήθηκε σε ως τώρα καμιά 40.000 αντίτυπα. Σε κάθε αντίτυπο βγαίνει ένα κέρδος 4,85 ευρώ. 40.000 είναι κοντά στις 200.000, 180. Πέρσι αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν όλα στο φιλόπτωχο. Φέτος θα έχει περίπου 50.000 ευρώ φορολόγηση. Όχι σε μένα. Σε αυτό που θα το πήγαινα, εκεί που θα πήγαινα. Αυτό σημαίνει ότι στο ίδρυμα το οποίο εγώ ήθελα να στηρίξω πρέπει από κάπου αλλού να βρω τις 50.000. Μα το ίδρυμα είναι για τον λαό. Θα έπρεπε λοιπόν όλο αυτό να ο ίδιος ο λαός να το καταλάβει διαφορετικά. Δεν το καταλαβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι συστηματικά τα τελευταία χρόνια του έχει δημιουργηθεί η σχέση όχι μάνας με παιδί, αλλά εχθρού και αντιπάλου στο πώς βλέπει την Εκκλησία. Αυτό έχει ένα σωρό άλλες συνέπειες, οι οποίες η μία με την άλλη μας φτάνουν στο σημείο πλέον να μην έχουμε και αυτό το στήριγμα της Εκκλησίας. Αλλάζουν άρδιν επίσης τα κοινωνικά ήθη, οι κοινωνικές αντιλήψεις, οι κοινωνικές ανοχές. Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος τώρα, θα γίνω στη συνέχεια. Μέσα σε όλο αυτό το σύστημα των αξιών, των ιδεών, των θεσμών, της έννοιας του καλού, της έννοιας του Θεού, το οποίο κλονίζεται, κέρια χτυπήματα έχει δεχθεί και από τα νομοθετικά σώματα ο θεσμός της οικογένειας. Η οικογένεια παραδοσιακά, τουλάχιστον στο δικό μας τόπο, που αποτελεί ένα επιχείρημα με το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε ποικίλα επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής, διαφορετικά από ό,τι τα διαχειρίζονται άλλες χώρες και άλλες παραδόσεις. Εμείς επικαλούμαστε ότι οι οικογενειακοί θεσμοί και η αίσθηση που μας δημιουργεί η οικογένεια στον δικό μας τόπο και στη δική μας παράδοση δεν είναι η ίδια με αυτήν η οποία ισχύει επί παραδείγματος στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις δυτικές χώρες. Και γι' αυτό έχουμε δικαιώματα διαφορετικά να ερμηνεύουμε και να θέλουμε να εφαρμόσουμε στη δική μας ζωή τα όσα επιτεύγματα ή φέρνει η επιστήμη, η τεχνολογία, οι εφαρμογές ή οι σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν μερικά βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είχε η δική μας οικογένεια εδώ στην Ελλάδα είναι πρώτον ότι είχε έναν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από μερικά χρόνια το ξεκίνημα της οικογενειακής του ζωής να μην γίνει στην Εκκλησία. Να μην γίνει με την επίκληση του Θεού, με την αίσθηση μιας ευλογίας, μιας ενίσχυσης και μιας δυνάμεως που είναι πέραν από τα ανθρώπινα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Ένα βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε αυτή η ωραία ιερολογία του γάμου, η οποία επεκτηνόταν ακόμη και στη λαογραφία του γάμου, στα έθιμα, στις συνήθειες, στον τρόπο με τον οποίο ξεκινούσε έτσι από την Εκκλησία, από μέσα από την Εκκλησία, στη συνέχεια στην αυλή της Εκκλησίας, επεκτηνόταν η Εκκλησία και στο σπίτι και γινόταν αυτό το πανηγύρι του γάμου. Δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα, το οποίο είχε η δική μας οικογένεια, είναι η έλλειψη ο αριθμός των διαζυγίων. Σας λέω να μεταφερθείτε, κυρίως οι μεγαλύτεροι, σε 30 χρόνια πριν. Η πραγματικότητα ήταν μια εντελώς διαφορετική. Δεν ήταν τόσο σύνηθες, το φαινόμενο των διαζυγίων ήταν αρκετά σπάνιο. Ένα τρίτο πράγμα ήταν ο καθορισμένος ρόλος του άντρα και της γυναίκας. Το ότι δεν γίνει να φοβείται τον άντρα με το πάτημα, ασφαλώς δεν υπήρχε έτσι, με την ερμηνεία την οποία εμείς σήμερα ειδήθεν μορφωμένοι, εσφαλμένα και επιμόνως προς τούτο κάνουμε. Και ένα τέταρτο στοιχείο είναι η οικογένεια είχε παιδιά. Είχα παιδιά. Είχε οικογένεια, 5, 6, 7, 8 παιδιά. Υπήρχε αυτό το πράγμα, υπήρχε μια κοινωνία. Σήμερα αλλάζουν όλα τα πράγματα. Αρχίζουμε από το τελευταίο. Το σύγχρονο μοντέλο της ελληνικής οικογένειας έχει δύο παιδιά ή ένα. Έκανα το γιο, έκανε και την κόρη. Ο γιος και η κόρη, αν έρθουμε. Αν δεν έρθουν, δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλη αυτή η μικρή οικογένεια να δημιουργεί ένα ιδιόμορφο σύστημα αγωγής των νέων παιδιών. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πρακτικοί λόγοι για να γίνει κάτι διαφορετικό. Οικονομική ή ξέρω εγώ για να πάει το παιδί στο σχολείο. Το σχολείο είναι μακριά, δεν περνάει το λεωφορείο, πρέπει να διασχίσει το δρόμο, πρέπει κάποιος να το βοηθήσει να διασχίσει το δρόμο, άρα πρέπει να πάρουμε μια κοπέλα για να το κάνει αυτό, επειδή θα πάρουμε την κοπέλα πρέπει να πληρώσουμε και ούτω καθεξής. Χιλιάδες ή μάλλον δεκάδες σωστά επιχειρήματα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι φτιάχνουμε οικογένεια που έχει ένα-δυο παιδιά, τα οποία δεν έχουν αδέρφια. Δεν έχουν και γονείς, γιατί ο παπάς δεν είναι στη δουλειά, η μαμά και αυτή εργάζεται. Δεν έχουν και παππού και γιαγιά. Δεν είμαι στο Αγρίνιο, μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι οι γέροντες είναι σε κανένα γυροκομείο, κάπου αλλού. Μεγαλώνει λοιπόν ένα παιδί χωρίς την αίσθηση της κοινωνίας και του χρόνου μέσα στο σπίτι, στο οποίο δεν έχει τα αδέρφια του να είναι μεγαλύτερος, μικρότερος, να υπάρχουν αγόρια, να υπάρχουν κορίτσια και ούτω καθεξής, αλλά είναι μόνος. Εγκαταλελειμμένος και από τους γονείς, στην πράξη δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Εγκαταλελειμμένος και ξένος πολλές φορές, όχι πάντοτε, και από τους παππούδες. Η Εκκλησία ονομάζει την οικογένεια κατοίκον Εκκλησία και τον γάμο τον ονομάζει μυστήριο μέγα και μάλιστα τόσο μεγάλο μυστήριο που αντανακλά τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ή αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο, που αξίζει τον κόπο να το ψάξουμε, να δούμε τι θα μπορούσε να σημαίνει για μας. Είδαν κάτι έτσι φραστικά κομπόδες, αλλά κούφιο, χωρίς υπόβαθρο από κάτω, που τότε δεν αξίζει καθόλου να ασχοληθούμε μαζί του.

γιατί να είναι εκκλησία. Βιάστηκαν κάποιοι άνθρωποι της εκκλησίας να πούνε ότι ο γάμος είναι μυστήριο, είναι το μυστήριο της αγάπης. Είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο και αφήνει πολλά κενά. Δύο άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι αγαπιούνται, πρέπει αυτό το πράγμα να το μυστηριοποιήσουν κάπως. Και εκεί να έρθει η Εκκλησία και να ευλογήσει. Και το χρησιμοποίησαν άνθρωποι της Εκκλησίας και θεολόγοι και ιεράρχες και επιφανείς, κυρίως για να πούν ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι να κάνουμε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι ο μόνος, αλλά δεν είναι και ο σκοπός του γάμου μόνο η αγάπη. Τότε γιατί δεν ευλογείτε δύο ανθρώπους του ίδιου φύλου? Πέστε μας, δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπιούνται, δεν θα ζήσουν μαζί. Λάρες. Γιατί δεν τους ευλογάτε? Θυσία ο ένας για τον άλλο. Πολύ αγάπη. Δεν υπάρχει απάντηση. Όσο και αν ψάξετε, δεν θα τη βρείτε. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Ο σκοπός του γάμου είναι ο εξαγιασμός. Γι' αυτό και έβαλα αυτή τη λέξη ως εργαστήρια ιδιότητα στον τίτλο. Μέσα στο γάμο πρέπει να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις ιερότητος και εξαγιασμού. Οι άνθρωποι που θα ζήσουν, όχι να ανεφούν την ανηφόρα της ζωής έτσι, χωρίς τίποτα άλλο τι να κάνουμε, αλλά να μπορέσουν ο ένας μαζί με τον άλλον και μέσα στον άλλον και με τα παιδιά τους, αν τους δώσει ο Θεός, να μπορέσουν να βρουν αφορμές και τρόπους να ζήσουν αυτό που ονομάζεται εξαγιασμός. Θα πω λοιπόν λίγο τι σημαίνει πρώτα η ιερότητα και μετά τι σημαίνει εξαγιασμός. Γιατί και αυτές είναι λέξεις, δεν είναι πολύ μεγάλα. Και είναι καλό να τις χρησιμοποιούμε συνειδητοποιώντας την έννοια και τη σημασία τους. Και αν δεν καταφέρουμε κάτι, που δεν θα καταφέρουμε, και εγώ θέλω να γίνω ασκητής, δεν έγινα. Αλλά το έχω το ασκητικό πρότυπο για να κατατείνω, όπως είπα στην αρχή σε αυτό. Το πρώτο λοιπόν είναι τι στοιχεία ιερότητος έχει, ετερότητος δηλαδή, στις πέρα από έναν κοινωνικό χαρακτήρα και μια προσωπική ολοκλήρωση ψυχοσυναισθηματική, έχει ο γάμος. Πρώτο πράγμα είναι η δέσμευση. Ότι δεσμεύομαι ότι θα ζήσω ένα πρόσωπο, αυτό που λένε, είναι πολύ ωραία η λέξη στα αγγλικά, commitment, ότι θα ζήσω με ένα πρόσωπο για πάντα. Δεν σκέφτομαι ευθύς εξ αρχής, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δέχεται το διαζύγιο. Το δέχτηκε το διαζύγιο δια την σκληροκαρδία ημών, όχι για την πέτω ευλογή στην περίπτωση του λόγου της μοιχείας. Αλλά το δέχεται γιατί υπάρχει ένα δεύτερο πράγμα. Η παρεμβολή έμεση ή άμεση τρίτου προσώπου. Στον γάμο λοιπόν υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία αποφασίζουν να ζήσουν για πάντα, να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και έτσι να πορευτούν. Και όχι, προχωράμε και βλέπουμε. Και αν δεν τα βρούμε, δεν το έλεγουμε, χάσει ο κόσμος. Σύμβαση είναι. Δεν είναι σύμβαση. Είναι ούτε μόνο συμβίωση, είναι δυο άλλα πράγματα ο γάμος. Που χρησιμοποιεί η Εκκλησία τις δυο αυτές λέξεις αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό. Όχι για άλλους λόγους. Είναι συζυγία, κοινό ζυγό και συνουσία. Την χρησιμοποιεί τη λέξη συνουσία για να δείξει τη σχέση με τον Θεό. Όχι ο Σιωάννης της Κλίμακος που αναφερθήκατε. Λέει ότι η προσευχή είναι η συνουσία της ψυχής με τον Θεό. Δηλαδή η προσπάθεια όχι να μπει στην ουσία του Θεού, αλλά να μετέχει στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Όσο πιο πολύ μπορεί να μπει ο άνθρωπος μέσα στον Θεό και να βάλει μέσα του τον Θεό, τον προσευχή. Δεν είναι προσευχή, λέω προσευχούλες. Προσευχή δεν είναι κάθομαι μπροστά σε μια εικόνα και αραδιάζω λόγια ή έχω μια συναισθηματική έκρηξη σε προσευχητική διάλεκτο. Όχι. Προσευχή είναι

0: η κίνηση της βούλησης και της υπάρξεώς μου μέσα στο Θεό, η προσπάθεια να μετέχω των ενεργειών της θεότητος και να επιτρέψω τον Θεό να μπει μέσα μου ως ενεργών, ενικών και εμπεριπατών. Τα λένε οι προσευχές, τέτοιες δουλέψεις στην προηγιασμένη. Ενικών, ενεργών, ενικών και εμπεριπατών. Σημαίνει να μπει ο Θεός μέσα, να ενεργεί Αυτός, να ταυτίσω τη βούλησή μου με τη δική Του, Αυτός να ενικεί, να αναπαυθεί και να με καταστήσει κατοικητήριό Του και να εμπεριπατεί, να περιπολεύει μέσα στην ψυχή μου ο Θεός. Σας ρωτώ, το έχετε? Όχι, μην απαντάτε. Αυτό όμως λέει η Εκκλησία ότι σημαίνει κοινωνία. Και σε αυτό μας καλεί. Μακάρι να το έχουμε. Γιατί όχι? Τότε πού όλα τα άλλα τα ερωτήματα? Αλλιώς θα ασχολούμαστε αν υπάρχει Θεός. Ποιο άλλο, αυτό είναι περιπατών και ενικών, τι αν υπάρχει? Και μπει μέσα από το κλειδί. Το είναι κοινωνία. Αυτό ονομάζεται προσευχή και συνουσία. Αυτό όμως τι σημαίνει? Και στο ζευγάρι πρέπει ο άλλος να είναι ενεργών, ενικών και εμπεριπατών μέσα μας. Αλλά θα αξίζει. Παντρευτείς μια γυναίκα, έναν άντρα και να νιώθεις ότι τον έχεις τόσο μέσα σου, του διαβάζεις τη βούληση και εκείνος σε έχει τόσο μέσα και σε διαβάζει πριν να ανοίξεις το στόμα σου. Αυτό είναι ο χριστιανικός γάμος. Αυτό είναι όχι απλώς η ησυχία. Μαζί μεταφέρουμε το βάρος και τον ζυγό της ζωής και αυτό, αλλά είναι και η κοινή η ταύτιση του ενός με τον άλλον. Εδώ η Εκκλησία αυτό το προτείνει, να υπάρχει σε κάποιο βαθμό στη μεταξύ μας κοινωνία, στο να περιχωρούμε ένας με τον άλλον. Πόσο μάλλον μέσα στο γάμο. Αυτό είναι πολύ ιερό πράγμα. Και όταν υπάρχει, τι δουλειά έχει ένας τρίτος? Μπορεί να υπάρξει, για ποιο λόγο? Να καλύψει ποιο κενό? Θα πει κανένας, τα λες γιατί είσαι παντρεύτηκες. Μπορεί. Μπορεί. Αλλά τα λέει η Εκκλησία που κάνει γάμους. Παντρεύει. Έρχεται λοιπόν σε αυτό το πράγμα και βλέπει αυτό στον κάθε άνθρωπο. Σας ερωτώ έτσι που το λέω. Δεν είναι μυστήριο? Νομίζω εγώ αν ήμουν στο ακροτήριο θα έλεγα, αχ, πατέρ μου, να ήταν έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Αυτό ξέρει η Εκκλησία. Γι' αυτό και υποδομεί πάνω σε αυτό όλη της την προγαμιαία αντίληψη στη γνωριμία των παιδιών. Και πατάμε το κουμπί μπαπ και γίναν όλα. Άλλο πράγμα έχει στο μυαλό της. Πώς θα φτιάξει ανθρώπους που θα ζήσουν το γάμο τους ως μυστήριο και ως μέγα μυστήριο. Δηλαδή θα ζήσουν στην ουσία ένα θαύμα, ένα σημείο, τη δική τους ταπείνωση και την ανάδειξη του άλλου μέσα τους. Αυτό που μας ζητάει ο Χριστός να κάνουμε και στις κοινωνικές μας σχέσεις. Και αυτό είναι η Εκκλησία. Δυστυχώς το καταλαβαίνουμε επειδή δεν το ζούμε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν το ζούσαμε σαν επιδίωξη ο καθένας μας? Υπάρχει κι άλλο πράγμα. Είναι η συμπληρωματικότητα. Είναι τόσο ωραίο πράγμα η συμπληρωματικότητα. Αν βάλω εγώ τα χέρια μου έτσι, θα τσουγκρίσουν. Αν όμως τα βάλω λίγο έτσι, θα μπει το ένα δάχτυλο στα κενά που σχηματίζουν τα δύο άλλα δάχτυλα. Αυτό είναι όταν έρχονται, ας πούμε, σε μένα παιδιά που θέλουν να παντρευτούν. Και τα οποία ρίξαν μια ματιά, κλέφτηκε η ψυχή και αρχίζει να μη σκέφτεται. Λέω, δες, τι λέτε πάτε μου να προχωρήσω? Λέω, πώς σας φαίνεται, μου την περιγράφει όπως θέλει. Λέω λοιπόν εγώ, καταλαβαίνω λιγάκι, λέω, λίγο πρόσεχε, είναι εξαιρετική. Εντάξει, ας πούνε και οι άλλοι που είναι πιο μακριά. και δες αν ταιριάζεται. Τι θα πει αυτό το πράγμα, αν μπορείτε να συμπληρώνεστε. Ο ένας, όχι να είναι ίδιος με τον άλλον, να καλύπτει και ένα του άλλου αρμονικά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Χωρίς να το σχολιάσω θα πω, δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου δεν συμπληρώνονται ούτε ανατομικά, ούτε φυσιολογικά, ούτε από την πλευρά της ψυχοσύνθεσης. Δεν συμπληρώνονται. Τι ωραία που είναι η φυσική, κύριε Παπαναστασίου, γιατί είναι γιατρός. Τι ωραία που είναι η φυσική. Τα ετερόνυμα έρχονται. Και σε κυταρικό επίπεδο, και σε ανατομικό επίπεδο, και σε φυσιολογικό επίπεδο, αυτά μπορεί να τα πει κανένας γιατρός, και σε ψυχικό επίπεδο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η συμπληρωματικότητα. Σοφό πράγμα. Γι' αυτό και μόνον αυτή βγάζει από την πολλή αγάπη ζωή και καρπούς. Διαφορετικά βγάζει ζωή. Βγάζει σπήρα αγάπη. Και το πρότυπο αυτής της αγάπης είναι πολύ μεγάλο και για τον γάμο. Και εμείς έτσι πιστεύουμε ότι ο Θεός ένα ξεχύλισμα της δικής του αγάπης έφτιαξε τον κόσμο. Και έφτιαξε λογικά όντα για να κοινωνεί μαζί τους και να κοινωνούν και αυτά μαζί τους. Δεν έφτιαξε μηχανάκια βιολογικά. Εμείς σήμερα καταντήσαμε βιολογικές μηχανές, οι οποίες είναι και ιδιόρυθμες. Τις διορθώνουμε την φυσική τους τεχνολογία. Ένα επόμενο λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι η δέσμευση να ζήσω για πάντα. Της ιερότητος το πρώτο. Το δεύτερο, αποκλειστικά δεν παρεμβαίνει τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πράγμα, η συμπληρωματικότητα. Το τέταρτο, η σχέση με τα παιδιά. Σας ερωτώ, όταν αποκτούμε ένα παιδάκι, ένα ζευγάρι, αποκτά ένα παιδί, δεν θέλουμε να μας νοιάζει. Λένε πολλοί, εγωισμός είναι. Πολλοί. Αλλά μπορεί και να μην είναι μόνο εγωισμός. Δεν είναι κάτι άλλο. Η σχέση με το παιδί μου, που μου βγάζει και την ευθύνη μου απέναντι σε αυτό, αλλά και μου δημιουργεί αυτή την μυστική κοινωνία μαζί του. Τι είναι το αίμα. Θα σας πω εξομολογητικά κάτι. Στην αγκαλιά μου πέθαναν 19 παιδάκια. Επειδή δεν μπορούσαν οι μητέρες τους. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο πέθανε στην Ποστόλη. 19. Σας λέω στην αγκαλιά κυριολεκτικά. Τα έπαιρναν και ξεψύχησαν. Πόνεσε η ψυχή μου. Πολύ. Μου άλλαξαν πολλά πράγματα μέσα μου. Θα σας πω και κάτι άλλο. Προ 15 ετών πέθανε ο πατέρας μου. 82 χρονών. Τον είχα δει, είχα πάει στο Γιονόνος και βγαίνοντας τον είδα. Εγώ είχα φύγει από το σπίτι περίπου 30 χρόνια. Είχα γίνει μοναχός. Τους χαιρέτησα και έφυγα. Του είπα, μπαμπά, δεν μου κάνει επιχείρημα. Για ποιο λόγο να ζεις. Λέει, δεν ξέρω. Φοβάσαι το θάνατο. Μου λέει, τον τρόπο φοβάμαι. Μου ήρθε κανένα κεφαλικό. Μετά από τρεις τέσσερις, του τα έλεγα έτσι άνετα. Να μην σας πω κι άλλες λεπτομέρειες, το χαιρέτησα. Πέθανε μέσα σε 4 μέρες. Κανέναν δεν ταλαιπώρησε. Ούτε ο ίδιος. Πήγα να του κάνω όταν τον είδα νεκρό το τρισάκιο. Σπάνια κλαίω. Δεν μπορούσα να του κάνω το τρισάκιο. Το γέρο. Επειδή ήταν πατέρας μου. Επειδή ήταν αίμα μου. Μα τα άλλα τα παιδάκια τι ήτανε. Δεν ήτανε πιο πολύ. Τραγικό το γεγονός. Προκλητικό των αισθημάτων της ψυχής μας. Ναι. Αλλά ο δικός μας είναι κάτι άλλο. Αυτό το δικό μας, η συγγένεια του αίματος, είναι πάρα πολύ. άκουγε ανθρώπινα και πάρα πολύ βαθιά στις ψυχές μας. Και ενώ είμαστε έτοιμοι να παρηγορήσουμε τους άλλους για το δικό τους δράμα, με πολύ αγάπη δεν μπορούμε να παρηγορηθούμε εμείς για το δικό μας, όταν μας έρθει το πρόβλημα σε εμάς. Επιστρέφω λοιπόν στο γάμο και λέω, η γενετική ομοιότητα και συγγένεια με το παιδί είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ και επίσης πάρα πολύ ιερό. Και ένα πέμπτο, η ισοτιμία των γονέων μας προς το παιδί. Αυτά τώρα, δηλαδή να είναι τόσο πατέρας του παιδιού όσο μάνα είναι η μάνα. Έρχονται τώρα οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα αλλάζουν όλα αυτά. Θα μπορούσε δηλαδή να γεννηθεί ένα παιδί, όχι μέσα από μια έκρηξη αγάπης, αλλά από μια μηχανική ένωση σπερματοζωαρίου και οβαρίου που την κάνει κάποιο σε ρήμη των γονέων. Θα μπορούσε αυτό το παιδί να μην μοιάζει τους γονείς του, γιατί είναι από δανεικό σπέρμα. Και θα μπορούσε η σχέση τους να μην είναι ισότιμη προς το παιδί. Όταν επί παραδείγματι δανείζεται σπέρμα ένα ζευγάρι, επειδή ο άντρας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και θέλουν πάρα πολύ ένα παιδάκι, τότε αποκτούν ένα παιδί το οποίο είναι περισσότερο, έχει περισσότερο μάνα τη μάνα του, όπως ο πατέρα έχει τον πατέρα του. Και νομίζω κάπου εδώ είχα πει ένα περιστατικό. Θα το πω έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε. Μου έρχεται ένα ζευγάρι, ορετό. Ήρθανε οι άνθρωποι και είπαν ότι πάτε μου, θέλω να μας ευλογήσεις. Έχουμε χρόνια, 2,5-3 χρόνια να κάνουμε παιδί. Και τελικώ είναι έγκυος είναι. Και θέλουμε έτσι την ευχή σου. Ο Θεός θα σας ευλογεί, παιδιά. Πήγανε. Πέρασαν 2,5 χρόνια, εγώ δεν τους ξαναείδα. Και έρχεται ένας αγνώριστος πατέρας και πρέπει να σου πω, η ευλογία που μας έδωσες δεν ήταν για το καλό. Δεν σου είχαμε πει ότι το κάναμε με εξωσωματική γονιμοποίηση και επειδή εγώ με το σπέρμα, τελικώς το παιδί το κάναμε με δανεικό σπέρμα. Τελικά έμεινε, το κράτησε και το αποκτήσαμε. Αλλά πάτερ μου, αντί να μας φέρει ενότητα, μας έφερε διχασμό και είμαστε στο διαζύγιο. Και είχαμε χθες το δικαστήριο και εκεί η πρώην γυναίκα μου είπε ότι κοίταξε, το παιδί αυτό δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το δεις. Διότι το δικαίωμά σου να δεις το παιδί, να βλέπεις το παιδί, απορρέει από την γενετική συγγένεια μαζί του, την οποία δεν έχεις. Και μη βιαστείς να μου πεις ότι δεν θα πληρώσεις τη διατροφή, διότι η υποχρέωσή σου να πληρώνεις τη διατροφή είναι αποτέλεσμα της ευθύνης που ανέλαβες να αποκτηθεί, να γεννηθεί το παιδί. Άρα λοιπόν όταν θα το βλέπεις και να πληρώνεις. Τρελαίνεσαι, μου λέει. Το δικαστήριο δεν το δέχτηκε αυτό. Παρά τα αυτά, σας λέω τι λογική δημιουργείται στις σχέσεις όταν δεν υπάρχει ισοτιμία στη σχέση με το παιδί, αλλά υπάρχει ροπή. Έτσι λέγεται αυτό. Βλέπει κανείς ότι μέσα από όλα αυτά, τα οποία είναι εγγενή χαρακτηριστικά, είτε της ησυχίας, είτε της σχέσης με το παιδί, υπάρχει κάτι πολύ λεπτό και κάτι πολύ όμορφο, το οποίο δεν οδηγεί, θα μπορούσε τη λογική μας να την οδηγήσει, μας απαγορεύουν το ένα, μας απαγορεύουν το άλλο. Αυτό θα ήταν λάθος. Θα μπορούσε όμως να την οδηγήσει στο να ανακαλύψουμε την ομορφιά αυτών των κινήσεων που κάνουμε και γιατί όχι, από αυτό και τον μυστηριακό χαρακτήρα το οποίο περιφύγουν. Έρχομαι στο δεύτερο που το ονόμασα εξαγιασμός μέσα στην οικογένεια. Τι θα πει εξαγιάζομαι? Θα πει 2-3 πραγματάκια. Το ένα είναι ότι καλλιεργώ αρετές. Η καλλιέργεια των αρετών είναι το πρώτο βήμα του εξαγιασμού. Αυτό που ονομάζεται κάθαρση. Θα ξέρετε ίσως από την αγωγή σας κάποιοι εξημών ότι υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο λέγεται φωτισμός. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο. Αυτό είναι το επίπεδο που είναι η ένωση με τον Θεό, η θέωση. Στο πρώτο, αυτό που κυριαρχεί είναι η απόκτηση των αρετών, η εκρίσωση των αθών και η αντικατάστασή τους από αρετές. Στο δεύτερο είναι η ενέργεια της πίστεως, ότι έχω πίστη η οποία ενεργεί. Και στο τρίτο είναι η φανέρωση της χάριτος, δηλαδή η ίδια η φανέρωση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και αυτά είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα και πάρα πολύ αναγκαία. Και γιατί να μην τα ζήσουμε? Μας προσφέρονται στο πιάτο του εκκλησιαστικού γάμου, τον οποίο εμείς συνήψαμε και τον οποίο πιστεύουμε και στον οποίο θέλουμε να μπούμε και τον οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε, γιατί να μην θέλουμε? Αν αυτό το πράγμα είναι αλήθεια, του αξίζουν τα πάντα. Και είναι. Και να το δοκιμάσουμε λοιπόν. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει καταρχάς η περιέργεια των αρετών. Είναι απλό. Σε ένα μοναστήρι, οι μοναχικές αρετές, οι βασικές, ποιες είναι? Είναι η υπακοή, είναι η παρθενία, είναι η ελεημοσύνη. Σας λέω ότι εμείς κάνουμε πολύ λιγότερη υπακοή από όσοι κάνουν εκοπή θελήματος ή ένδοδη. Ετοιμάζεται ένα ζευγάρι να πάνε, ξέρω εγώ, σε μια γιορτή, να φάνε έξω, ξεκάσουν λίγο οι άνθρωποι. Παίρνετε το παιδάκι, παραπατάει το παιδάκι στη σκάλα, πέφτει κάτω, σχίζεται, άλλοι δεν πάμε στο γιατρό, πάει το θέλημα. Πονάει η κυλίτσα μου, πάει το γιατρό. Θέλουμε να δούμε πού θα κάνουμε διακοπές και θέλει το σόι της μάνας είναι από την Κέρκυρα και ξέρω εγώ του άντρα από την Ρόδο και θέλουν να πάνε να δουν και λίγο τους συγγενείς τους, κάποιος πρέπει να υποχωρήσει. Έτσι καλλιεργούν οι αρετές. Και έτσι είναι εύκολο, αν συμφιλειωθεί κανείς μαζί του, να μπορέσει να φιλοξενήσει μέσα στην ψυχή του μεγάλες αρετές. Αν κάνει το θέλημά του, ενώ του είναι εύκολο, γιατί κάνει αυτό που θέλει σε εισαγωγικά, τελικά είναι τόσο δύσκολο να μπορέσει να απολαύσει την ομορφιά του εναρέτου. Οι αρετές λοιπόν αυτές, η παρθενία που είναι ένας μοναχός, τι ωραία που είναι ο εγκρατής βίος σε ένα ζευγάρι. Κάνω ό,τι θέλουμε, ότι μας έρθει με άλλες προϋποθέσεις. Να μια αφορμή αρετό. Ή αυτό που είπε προηγουμένως, η διάθεση της θυσίας του ενός για τον άλλο, της εγκατάστασης του άλλου μέσα, της ανοχής, της υπομονής, της μακροθυμίας. Άλλο πράγμα είναι να κλείνεις την πόρτα και να είσαι μόνος και άλλο να είσαι συνέχεια μαζί με έναν άνθρωπο. Πράγματι λοιπόν, το πεδίο των αρετών μέσα στον οικογενειακό βίο είναι εξαιρετικά ευρύ. Όπως επίσης, όχι μόνο στη συζυγία, στην αγωγή των παιδιών, είναι άλλος ένας μεγάλος τομέας. Πάρα πολύ απλά, να ξέρετε καλύτερα από μένα, τα προβλήματα των μικρών παιδιών, και χαρές και προβλήματα. Και όταν τα παιδιά περάσουν στην εφηβεία, και τώρα άλλαξε η εποχή, τώρα δεν ξέρεις πώς θα σου έρθει, θα σε αμφισβητήσει. Ο εγωισμός της εφηβείας θα είναι τέτοιος που θα σε συντρίψει. Θα βγάλεις σκληρότητα το παιδί για το οποίο εσύ θυσιάζεσαι. Θα το βλέπεις να πηγαίνει στα όρια του γκρεμού με κομμένη την ανάσα και να επικαλείται την ελευθερία του. Και θα πρέπει να το σεβαστείς. Αυτό αποτελεί αφορμή καλλιέργειας πολύ μεγάλων αρετών. Άμα το κάνεις, τότε δεν τολμάς να κάνεις ομιλίες σαν αυτές που κάνω εγώ, επειδή δεν έχω παιδιά. Είναι η μεγάλη δυσκολία πώς ταπεινώνεται κανείς μέσα από τους μηχανισμούς της αγωγής. Και βλέπω κάποιους που κουνούν τα κεφάλια τους και έτσι είναι. Πάμε τώρα στα επόμενα βήματα. Λίγο προς την κάθαρση και λίγο προς την στο φωτισμό και λίγο παραπέρα. Εκεί θα κλέψω κάτι από την ακολουθία του γάμου. Όταν μας παντρεύει η Εκκλησία, διαβάζει μερικές ευχές. μεγάλες και επαναληπτικές, τσακ, το φεύγουν. Πάει η ευχή. Φερ πάντε μου, πάει στην καλά και δεν είναι τόσο δύσκολο να την καταλάβεις. Και είναι ωραία. Έχει σε μία ευχή τρεις λέξεις. Σου πεις τη μέρα πολλές φορές την κάθε μία. Λέξη, διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, όπως διαφύλαξες τον ένα και τον άλλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού το πει αυτό 7-8 φορές, μετά λέει μνημόνευσον αυτούς ο Θεός. Το λέει και αυτό 5-6 φορές, πάει και παρακάτω. Ευλόγησον αυτούς ο Θεός. Ωραία λέξεις. Κάνει προσευχή η Εκκλησία. Όχι ο παπάς, ούτε μόνος τους. Όλοι όσοι είμαστε γύρω και περιβάλλουμε τα παιδιά αυτά, τα οποία κάνουν την κίνηση σε αυτή την εποχή, προς όλα αυτά που αναφέρουμε προηγουμένως. Και κάνουμε μια προσευχή όλοι μαζί. Να κάνει τρία πράγματα ο Θεός. Να τους διαφυλάξει. Τι σημαίνει να τους διαφυλάξει? Να παραμείνουν πιστοί στους όγκους τους, στις υποσχέσεις τους, στα οράματά τους, στις φαντασίες τους που έχουν αυτή τη στιγμή. Φαντάζονται ότι και εγώ δεν ξέρω πώς θα έρθει. Όλοι νομίζουν ότι η ζωή θα είναι καταπληκτική για αυτούς. Όχι όπως συμβαίνει με τους άλλους. Αγαπά τα μικρά παιδιά, δεν είναι πολύ αγαπημένοι κλπ. Τι προσευχόμαστε? Να διαφυλαχτούν σε αυτούς τους ιερούς πόθους και τις ιερές υποσχέσεις που έχουν μέχρι τέλους. Δεύτερον, να τους μνημονεύει ο Θεός. Να χαραχθούν στη μνήμη του Θεού. Να μπορούν δηλαδή μια ωραία εικόνα αυτή, ότι ο Θεός λέει στους Αποστόλους, γυρίσανε, τους έδωσε δύναμη και χάρη και δεν είχαν καταλάβει. Και γύρισαν έκπληκτοι στον Κύριο και του είπαν, Κύριε, και τα δαιμόνια εμείς υποτάσσετε. Μας έδωσε μια δύναμη, δεν ξέραμε. Υποτάσσονται και τα δαιμόνια σε εμάς. Και του λέει ο Χριστός, να μην χαίρεστε που υποτάσσονται τα δαιμόνια για τα σημεία που ενεργούνται, αλλά γιατί να χαίρεστε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει της ουρανής, κυρίως, όχι για τα χαρίσματα που έχετε και που σας τα έχω δώσει, αλλά για το γεγονός ότι τα δικά σας ονόματα, εάν ζείτε όπως εγώ σας έχω διδάξει και σας έχω εμπνεύσει και σας έχω αγκαλιάσει, αυτά χαράσσονται στη μνήμη του Θεού. Σε θυμάται ο Θεός. Αυτό που λέμε, με έχει ξεχάσει ο Θεός. Δεν σε έχει ξεχάσει. Να είναι κανείς εγκατεστημένος στο νου και στη σκέψη του Θεού. Πολύ μεγάλο πράγμα. Και το τρίτο, ευλόγησον αυτούς. Δώσ' τους ευλογία. Και δώσ' τους μεγάλη ευλογία. Και δώσ' τους τέτοια ευλογία που να πάρουν πολύ μεγάλη χαρά. Πόσο μεγάλη χαρά, σαν την χαρά που ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον ίδιο Σταυρό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εσείς παιδιά που τώρα παντρεύεστε, σας ευχόμαστε να έχετε τέτοια ευλογία από τον Θεό και να ζήσετε τέτοιες χαρές σαν αυτή τη χαρά που έζησε η Αγία Ελένη. Πώς? Όταν ο ένας σας ανακαλύψει στην καρδιά του άλλου αυτά που τώρα δεν γνωρίζει και τα οποία είναι κρυμμένα και τα οποία είναι πολύτιμα στοιχεία, όσο πολύτιμος είναι ο Σταυρός, για να μπορέσετε και εσείς να προχωρήσετε στη ζωή σας. Για φανταστείτε να παντρεύονται δύο παιδιά και να συμβαίνει με την αγάπη τους το εξής. Αντί να συνηθίζονται και να βαριούνται και να απομυθοποιεί το ένα στην καρδιά του άλλου, να είναι όλο και αυξανόμενη η αγάπη. Εμένα έχω τέτοιες χαρές να έρχονται παιδιά και να μου λένε αυτό το πράγμα. Και να βλέπω ότι καθώς περνάει ο χρόνος, όλο και περισσότερο αγαπιούνται. Όλο και περισσότερο ανακαλύπτουν ο ένας στην ψυχή του άλλου τον θησαυρό του, που τον έχει τόσο να κάνει και αυτός. Και τον μοιράζονται ο ένας με τον άλλον. Ερώτησα κάποτε, μου είπαν δύο παιδιά από το εξωτερικό, που έρχονται μια φορά το χρόνο και εξομολογούνται. Και μου έλεγαν μετά τη ζωή του, μου λένε, πες μας κάτι, δεν ξέρω. Πες μας λέει έτσι, ξέρω, κάτι μεγάλο θέλουμε. ότι ο γάμος σας θα είναι μυστήριο όταν αγαπιέστε μεταξύ σας περισσότερο από όσο αγαπάτε ο καθένας τα παιδάκια σας. Και με μια φωνή και οι δύο μου λένε, ναι, έτσι αγαπιόμαστε. Εγώ το είπα σαν σχήμα υπερβολής. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνονται και συγκρίσεις τώρα. Αλλά αυτό μου είπανε, τόσο μας γεμίζει. Ο ένας δίνει στον άλλον πράγματα που δεν μπορούν να δώσουν τα παιδιά. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Αυτό όλο δείχνει ένα μεγαλείο. Αυτό η Εκκλησία το δέχεται. Αυτό λέει ότι είναι μυστήριο. Αυτό και να βιώνεται έτσι δεν γίνεται με υπογραφή μπροστά στον Δήμαρχο. Αυτό θέλει ευλογία του Θεού. Διότι αυτό είναι σημείο. Από ένα ακόμη και δεν τελειώ. Θα ακούσετε εσύ τι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι αυτό το ωραίο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Διαλέγει η Εκκλησία να διαβάσει κατά τη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου το Ευαγγέλιο από την Κανά. Με μια πρώτη ματιά θα έλεγε κανείς, δεν έχει πουθενά άλλη αναφορά σε γάμο, αυτό βρήκε η Εκκλησία και αυτό μας έβαλε. Μπορεί να είναι και αλήθεια. Με μια όμως προσεκτική ματιά μπορεί να δει πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το θαύμα. Τι φαίνεται, πήγανε λοιπόν, προσεκλήθηκε ο Κύριος και με την Παναγία και πήγανε σε έναν γάμο. Και εκεί στο γάμο έλειωσε το κρασί, το γλέντι. Ωραίο γλέντι, έλειωσε το κρασί. Γυρίζει η Παναγία και λέει στον Χριστό, ίνον μου έχωσε. Τι ήθελε να πάει να πάρει κρασί ο Χριστός, πάντως του το είπε. Είναι ολοκαίρωση. Την κόβει ο Χριστός. Τη δουλειά σου. Και τι τους λέει. Δεν φωνάξετε αυτόν ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κρασί. Και λέει, γεμίσετε τις ιδρύες ύδατος έως άνω. Πάρτε τις, ξέρω ότι ήταν όχι κανάτες, στάμνες και βάλτε μέσα νερό ως επάνω. Εμείς τι κάνουμε στον γάμο. Γεμίζουμε τα συνδρία ύδατος. Δηλαδή, ποιο είναι το είδωρο, οι ευχές μας. Ευχόμαστε παιδιά να ζήσετε και να κάνετε και να δείξετε και μπράβο σας και γιατί ένα βλέπετε και τις εκκλησιαστικές ευχές. Και μέσα από την καρδιά μας. Τους δίνουμε το νεράκι της αγάπης μας, μέσα από ευχές. Όταν γίνεται το μυστήριο, γι' αυτό να πω και λίγο ότι πρέπει να γίνεται καλά. Εμένα μου έτυχε να κάνω χριστιανικό γάμο με παιδιά που είχαν πνευματικούς γεροντάδες και αβάδες της ερήμου και να δω τους χριστιανούς της Εκκλησίας με αλλαγμένες φάτσες, κάτι γυναίκες αλλιώτικες από ό,τι εγώ τις ήξερα, με κάτι ρούχα παράξενα, με κάτι δεν ξέρω τι. Και όταν ήρθε ο χορός του Ισαΐα, να πετάνε χούφτες ρίζια και να λέω, Θεέ μου, τι αποθυμένα έχουν οι χριστιανοί μας. Δεν τους χριστιανούς έχω. Ανεβασμένοι στα στασίδια, να βλέπετε τον Ιεροκήρυκα, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτό το πράγμα είναι η Εκκλησία. Ρε ξεφύλα, ρε σύλλη. Δεν είναι η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι μυστήριο, σιγά και θα το πιστέψουμε για μυστήριο. Τίποτε. Αυτό είναι πολιτικός γάμος θρησκευτικών ανθρώπων με θρησκευτικά λόγια. Δεν είναι μυστήριο. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που είπα. Να μην γίνεται έτσι. Να κάνουμε εμείς την αρχή. Να βάλουμε αυτό, όπως είπα προηγουμένως, το νεράκι. Να δώσουμε όλες μας τις ευχές. Να γεμίσουμε τις ιδρύες των παιδιών έως άνω. Και να περιμένουμε την ευλογία του Θεού να γίνει κρασί. Δηλαδή να γίνει από έρωτας και από όμορφα αισθήματα αλήθεια στη ζωή τους. Για να μπορέσουν να πορευτούν μέσα από δυσκολίες, μέσα από τις δυσκολίες του εαυτού τους, μέσα από τις δυσκολίες των γεγονότων, μέσα από πειρασμούς, και να μπορέσουν να κατεργαστούν έτσι την αγιότητά τους, όπως την αναφέραμε προηγουμένως. Και το επόμενο, να έχει σημείο ο γάμος. Να μην είναι τα βρήκαμε οι δυο μας, ταιριάζουμε και είμαστε μια χαρά. Σημείο σημαίνει φανέρωση του Θεού. Αυτή τη λέξη την χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία με αυτή την έννοια. Ερωτώ πάλι, μη μου απαντήσετε, έχουμε σημεία στη ζωή μας? Όχι φαντασίες, σημεία. Ή απλώς πιστεύουμε σε σημεία που γινότανε άλλες εποχές και μας τα λένε ιστορίες, και σήμερα επειδή εμείς είμαστε αμαρτωλοί και είναι κακιά εποχή, δεν γίνονται σημεία και συμβιβαστήκαμε. Αυτήν την αρχή των σημείων επίησε ο Ιησούς και εφανέρωσε την δόξα αυτού. Έτσι λέει η Εκκλησία, το ίδιο το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο γάμος. Αυτός ο γάμος βγάζει αγιότητα. Όχι μόνο ηθική, βγάζει χάρη Θεού, φανέρωση του Θεού, παρουσία του Θεού στη ζωή. Γεμίζει τις ψυχές, δίνει τη χαρά που είπαμε προηγουμένως, σαν αυτή που έζησε η Αγία Ελένη. Δίνει αλήθεια, δίνει κατεύθυνση και δίνει κυρίως την καλύτερη απάντηση σε αυτόν τον ψεύτικο γάμο, τον οποίο όχι μόνο η πολιτεία, αλλά δυστυχώς και η κακώς εννοούμενη Εκκλησία προβάλλει στις μέρες μας.
1: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Χριστιανισμός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.